0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Από πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της

0: Ζωής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιάζω τη σιωπή σε λέξη και

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εαυτός μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι

Πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα,

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: κόντρα της Εκασόφιας στη Βουλγαρία με 2-0. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχείας Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Η γιγαντιών διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε και από τις αστυνομικές αρχές της χώρας. Οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η πρώτη σταχρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον μήνα Μάιο στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων. Την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση. Και τα δύο γκολ του Τριφυλιού σημείωσε ο Deserts. Με 2 νίκες της ΣΚΑ Σόφιας, ο Όφης φράγησε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Η κριτική μετά από την επικράτηση με 3-0 στον πρώτο αγώνα νίκησαν στη Βουλγαρία με 2-0. Εκτός όμως συνέχιση διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες, γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης. Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται, αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.
0: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών, έγινε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Ιουστίνο. Στη συνέχεια έγιναν σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της Πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Μια με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2032 περνά στην φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, μετά και την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας εχθές το απόγευμα τις 10 και μία προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ». Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμανε επιπλέον πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργούν και να δημιουργήσουν αλλά και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να ενεργηθεί το ΠΑΣΟΚ.
2: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
0: Την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο αλλά και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά στη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα ελληνικής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη πάντως βρέθηκε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Την ίδια ώρα, στους 6 έρχονται οι νεκροί και σε 51 τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Βόρεια Μακεδονία.
3: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
0: Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού αλλά και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν εχθές οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στον Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα, συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική έκταση. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη η Εδαπός 60 ετών για εμπρισμού από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και εχθές Πέμπτη. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενές. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκρία εστιαία Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο αλλά και τα Χανιά. Μέχρι 31 του μηνός μπορούν να επιβάλλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανήκει και ανοίγει στην 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Κατά το επόμενο στάδιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Η καταστροφική αυτή κατολίσθηση και πλημμύρα, που σάρωσε προχθές Ατάρι το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 369 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της τροχέας σε ένα 24ωρο στην 26η και 27η Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συλλήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου για 27η συνεχή χρονιά η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού. Στην υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση είναι...
4: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόρη.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τηλέφωνο λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια είμαι

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: η ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Ρε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Οικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά συστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει στα 3,1 δισεκατομμύρια. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων, όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 18 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθηκε και του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν σταματούσε σε κόκκινα φανάρια, ενώ προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του, άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 του μηνός. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση ως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο λοδαπό στον Βοτανικό Κήπο. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε 2 φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες 4. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023, ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει αλλαγή στο νόμο ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Η κατολίσθηση έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η συνεχόμενη χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζηρίχης. Κανώντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζηρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45. Στην κοπηλασία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νουτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: καλή σας ημέρα. Του Αγίου Σύριλ σήμερα.
1: Εντάξει. Χθες του Αγίου Φανουρίου, σήμερα του Αγίου Σύριλ.
0: Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, πέρασε, είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά και στα αθλητικά πάμε καλά, Γιάννη μου. Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Καραλής πήδηξε ψηλά.
1: Εντάξει.
0: Πήδηξε και ο Τεντόγλου πήδηξε μακριά.
1: Εντάξει, εντάξει. Καταπληκτικά. Ο Όφη πέρασε. Europa League.
0: Σωστά. Ο Πάουκ δεν τα κατάφερε.
1: Πάλεψε όμως. Το 2-0 το έκανε 2-2. Έφαγε ένα γκολ εκεί πέρα. Θα πήγαινε και αυτό στην παράταση. Θα βάζει ένα γκολ στο 92.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Στο 112.
0: Παρασκευή σήμερα, προφανώς Σαββατοκύριακο μπροστά μας, είναι λίγο τα κέφια ανεβασμένα. Να έχουμε μια όμορφη και να έχετε μια όμορφη και καλή ημέρα.
1: Είναι τα κέφια ανεβασμένα με αυτά που είδαμε χθες το βράδυ με τα αθλητικά. Εντάξει, ο Καραλής είναι υπεραθλητής, αλλά είναι απέναντι στο διαστημάνθρωπο.
0: Είναι άτυχος.
1: Είναι άτυχος πραγματικά. Το 6-20 τώρα. Το κάνει για πλάκα. Σταματάνε οι άλλοι στα 5-80-5-90 και αρχίζουν οι δύο μετά.
0: Μα είναι η καλύτερη επίδεση στον κόσμο πίσω από τον ντουμπλάτης. Ναι. Όσο υπάρχει ντουμπλάτης, υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορεί να το υπερβεί. Είναι υπεραθλητής άνθρωπος.
1: Για τον Τεντόγλου δεν συζητάμε. Κοπηλασία, δύο μετάλλια και εκεί. Πετάμε, Γιάννη.
0: Είδες και κοπηλασία.
1: Βλέπω τα πάντα.
0: Πο.
1: Δεν μου αφήνει ο Αναστάσης να χάνουμε τίποτα από αθλητισμό.
0: Εξώστης, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Περιμένουμε βεβαίως και τις δικές σας θέσεις και απόψεις, είτε στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και πού βρίσκεται ακριβώς, Γιάννη, γιατί πάλι έχεις παρασκήνιο.
1: Λοιπόν, σηκώθηκε πρωί-πρωί σήμερα να μαθαίνω.
0: Ναι, τι ώρα σηκώθηκε, τι ώρα χτύπησε το ξυπνητή.
1: Νωρίς.
0: Ποιον ήχο έχει βάλει, θα μας πεις.
1: Γιατί όσοι πάνε με τον κύριο Μητσοτάκη σε περιοδίες, τους βγαίνει γλώσσα.
0: Ναι.
1: Από το τρέξιμο και από τους πολλούς σταθμούς. Λοιπόν, πρωί-πρωί όμως.
0: Κανονικό τρέξιμο.
1: Κανονικό. Πρωί-πρωί όμως σηκώθηκε. Πήρε μαζί του το Σταύρο Παπασταύρου και πήγανε μία ώρα πεζοπορία στο βουνό.
0: Φόρμα δηλαδή, κανονικά.
1: Τα τη φορούσαν, ψάχνει αυτέ τι λεπτομέρειε, θε και φωτογραφία.
0: Πού είναι, πάνω στη Φλόρινα.
1: Στη Φλόρινα.
0: Μάλιστα. Και λοιπόν, αρκούδες εκεί πάνω.
1: Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια μέτρα τη ΔΕΘ ίσω να κλειδώνουν και στα βουνά τη Φλόρινα.
0: Κοίταξε να δει τώρα. Αν μου λε για βουνό, επειδή τη Δευτέρα άφησε την υπόνοια για ένα σχηματισμό, όλα δένουνε.
1: Λες, αν ήταν μόνος του και έκανε την πεζοπορία μόνος του στο βουνό, θα σου έλεγα ναι, υπάρχουν σκέψεις για σύντομο ασχηματισμό. Τώρα που είχε τον Παπασταύρου μαζί, πιστεύω ότι εκεί μαγειρεύτηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τα όσα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ για το θέμα της ενέργειας. Είχαμε πει ότι ετοιμάζουν κάτι μειώσεις.
0: Μη επιβεβαιωμένες φήμες λένε πως άφησε τον Παπασταύρου για μία ώρα μόνο του και περπατούσε χωρίς αυτόν. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Για εκλογές δεν το
1: συζητάς. Αν τον αφήσει τον άλλον μόνο του στα βουνά της Φλόρινας, όπως είπες, έχει αρκούδες. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εντάξει, μιλούσανε. Για εκλογές δεν το συζητάς ακόμα, έτσι. Τελείωσε.
1: Όχι, έχει τελειώσει αυτό. Είπαμε Μάιο, υπομονή, παιδιά, με κοντομάνικο θα ψηφίσετε.
0: Κοίτα, έχει αρχίσει έτσι κι αλλιώς η αντίστροφη μέτρηση για την ΔΕΘ. Την άλλη Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη έτσι και το βράδυ έχει αυτό το ποτό και την ενημέρωση με τους δημοσιογράφους και συσκέψεις, τι έχουμε μπροστά μας.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει, τα μέτρα φαίνεται έχουν κλειδώσει μετά και τη βόλτα στο βουνό της Φλόρινας. Απομένει να αποφασιστεί ποια κομμάτια του προγράμματος του προεκλογικού της Νέας Δημοκρατίας θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ. Μαθαίνω ότι η σύσκεψη γι' αυτό θα γίνει την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Σκέρτσο που έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας του. Είναι πρόγραμμα. Λέμε για το πρόγραμμα. Εντάξει. Το πρόγραμμα το έχουν αυτοί. Τον Πυρακάκη το βλέπει κάθε μέρα. Mm. Πριν φύγει για Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, πάλι εκεί ήταν ο Πυρακάκης.
0: Πριν κοιμηθεί το πέμπτο τηλέφωνο.
1: Ναι. Καταρχάς, Πυρακάκης πετραλιά στα κινητά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε σε μηνύματα. Πρέπει να είναι πάλι αυτός.
0: Τον πήραν και στο βουνό τηλέφωνο με τον Παπασταύρου.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει, να ξέρεις. Αν είχε σήμα, θα μπορούσε να έχει γίνει. Έχουμε όμως και τα άλλα κόμματα να προετοιμάζονται για σιγά σιγά για τις δικές τους ανακοινώσεις, να προσπαθούν να ξεδιπλώσουν ένα πλαίσιο, με τον κύριο Ανδρουλάκη χθες να έχει αυτή την συνέντευξη τύπου για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι, ήταν αυτή η εκδήλωση και θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να το φέρει άμεσα για συζήτηση στην Ολομέλεια. Οπότε μπαίνει δυναμικά και το ΠΑΣΟΚ εκεί που δεν μπορεί να μπει η Ελλάς, στη Βουλή δηλαδή, 10+1 παρεμβάσεις και βεβαίως κορονίδα όλων, το λένε και οι συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, προστασία της κύριας κατοικίας, και είναι βασικό αυτό για πάρα πολύ κόσμο, Γιάννη.
1: Ναι, και η κυβέρνηση ετοιμάζει κάτι για το ιδιωτικό χρέος. Ο κ. Σπυριακάκης και κάνει κάποιες δηλώσεις. Έχει αναφερθεί και στο ρόλο των τραπεζών και των φαντ σε όλη αυτή τη διαδικασία του ιδιωτικού χρέους. Νομίζω και από την κυβέρνηση θα περιμένουμε ανακοινώσεις για να λέει μετά το ΠΑΣΟΚ μας κλέψαν τις ιδέες.
0: Καλά, αυτό το παιχνίδι τώρα θα το πει.
1: Βέβαια, όλο αυτό δεν έχει νόημα γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή. Στην αρχή της εβδομάδας, όλες τις ιδέες τους τις κλέβουν από την κυρία Καριστιανού. Η οποία λέει μας παίρνουν το πρόγραμμα και μας παίρνουν τις θέσεις.
0: Τον Κασελάκη έχω να δω καιρό. Καταρχάς δεν θα ανέβει στην ΔΕΘ ο Κασελάκης.
1: Δεν έχει καταφέρει. Εσύ πρέπει να μου πεις.
0: Ούτε σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Δεν ανέβηκε ποτέ στη ΔΕΘ. Τότε τον είχαν βγάλει και είχε ανέβει ο Φάμελος. Μετά ανέβηκε ο Παπάς.
1: Και τώρα θα ανέβουν ο Παπάς Δούρου Πολάκης.
0: Τώρα θα ανέβει η συλλογική ηγεσία. Να δούμε πώς θα γίνει και αυτό. Ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.
1: Να σου πω κάτι, αγωνιούμε εσύ.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι γιατί εσύ έχεις περιγράψει και τη λύση. Νομίζω σε έχουν ακούσει.
1: Δεν θα
0: ακολουθήσει το παράδειγμα σου.
1: Τώρα με το μετρό δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ή υπάρχουν μουσαμάδες και τους τυχιώνουν λίγο.
0: Το μετρό, υπάρχει απάντηση ότι το 75% του έργου με τις σύραγγες και τις ράγες ήταν έτοιμο επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη.
1: Ναι, και μετά παλεύαμε να βγάλουμε άκρη με τα αρχαία, με τις ενστάσεις και μετά και το άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι Θεσσαλονικοί έχουν μετρό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Το καταλάβαινε κάποιος πηγαίνοντας στην πόλη γιατί λειτουργούσαν οι πρώτες γραμμές. Τώρα επεκτείνεται και μέχρι την Καλαμαριά. Ωστόσο, και θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη τώρα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί την πόλη και δεν ξέρω αν η κυβέρνηση έχει λύσει σε αυτό.
0: Άρα λοιπόν πάμε στον εξώστη.
1: Πάμε στον εξώστη. Λέει.
2: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, ποιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
1: Και Κωνσταντέλια θα τους πάει αν είναι να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ καταρχάς, ναι.
1: Θα κάνει πρώτα στην Τόρντο το Μητσοτάκη.
0: Διαφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να παρεμβαίνουν έτσι ώστε να κάνουν τα χατήρια των ελληνικών ομάδων. Να παραμένουν. Πόσα δίνει η Τόρντο, η ελληνική κυβέρνηση δίνει τόσα. Το θέλουμε εδώ τον Κωνσταντέλια.
1: Να σου πω κάτι Ρεάλ, κάτι Μπαρτσελόνα. Παίρνουν κάτι ενισχύσει εκεί στην Ισπανία, χαζίνε.
0: Εντάξει,
1: δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει τώρα, άμα τον ζητήσει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Η Τόρντο δεν είναι πρώτη στην Γερμανία.
1: Και
0: καλά παίζει φοβερή μπάλα ο Κωνσταντέλης.
1: Να αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, είναι απίστευτο.
1: Το καλύτερο είναι ότι αυτός που έστειλε αυτό το μήνυμα το πιστεύει κιόλας. Ποιο μέτρο, τον Κωνσταντέλια θέλω.
0: Ναι,
1: μου κάνει να πηγαίνω γρήγορα σπίτι.
0: Εντάξει, είχαν μια λατρεία οι παοκτζίδες στο Κωνσταντέλια. Είναι φυσιολογικό, ήταν το μεγάλο ταλέντο. Είναι το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τους έφυγε και λίγο απότομα, έτσι. Ξύπνησαν το πρωί και δεν είχαν Κωνσταντέλια.
1: Τώρα που ο Μητσοτάκης έχει δώσει τόσο μεγάλη βάση στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα και χθες έλεγε στους βουλευτές, παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε τόσα έργα στην πόλη και να μην τσιμπάμε σε ποσοστά και να μην γίνεται κάτι. Μήπως όταν άκουσε αυτόν στο ραδιόφωνο πήρε το Βρούτσο και του είπε, καλά, χάσαμε τον Κωνσταντέλια, τι κάνεις.
0: Νομίζω ότι το επόμενο ηχητικό δίνει απαντήσεις σε αυτό που λες σε σχέση με την πόλη.
3: Δέχομαι και τα χιάους εκτός από Σιμόπουλος.
4: Αυτός είναι ο σταθμός Σιμόπουλου.
3: Μπράβο. Όχι, η επέκταση, τα χιάους, σταθμός Σιμόπουλου. Όχι, ανάποδα.
4: Θες σταθμό, θες επέκταση, τι θέλεις.
3: Αλλά να είναι και ο τα χιάους μέσα.
5: Το στράτο του Σιμόπουλου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών στο παρελθόν, όλοι αυτοί μπορούμε να πούμε ότι στον χρόνο που δουλέψαμε για το έργο, ή εργαστήκαμε στο πεδίο, κάναμε ο καθένας μας ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
3: Ευχαριστώ τον Νίκο Ταχιάου για την αναφορά του στο πρόσωπό μου. Δεν συνηθίζεται αυτό από πολιτικούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
1: Να προσπαθείς να κάνεις πλάκα και να μπορείς να συνοηθείς την πλάκα.
0: Άχρη Γιάννη. Ρε εσύ Γιάννη.
1: Είναι Σιμόπουλος.
0: Εξήγησέτε αυτό.
1: Είναι βουλευτής. Διονύσης Σιμόπουλος, Αλφα Θεσσαλονίκης. Είναι υπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος. Και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν φτάσει στον πρώτο σταθμό.
0: Και δίνουν ονόματα.
1: Και προσπαθούν να κάνουν λίγο χιούμορ πώς θα έπρεπε να ονομαστούν αυτοί που. Και να πάρουν το όνομά τους, η επέκταση, ο σταθμός και καλά, επειδή έχουν βοηθήσει στη δημιουργία του έργου. Προσπαθούν να κάνουν πλάκα γι' αυτό, αλλά δεν μπορούν να πετύχουν τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι. Και λίγο να σταματήσουν έτσι λίγο τα βαφτίσια. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτή η πλάκα. Γιατί αν πάρουν τα ποσοστά των ευρωεκλογών στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Σωστό είναι αυτό. Και βέβαια ο κ. Σιμόπουλος στο τέλος, γι' αυτό το αφήσαμε μέχρι το τέλος το ηχητικό, λέει ο συνυποψηφίος μου ο κ. Ταχιάος. Δεν είχε ανακοινωθεί ως σίγουρη υποψηφιότητα Ταχιάου. Ήταν από αυτά που πεζότανε, μάλλον τον ανακοίνωσε ο Σιμόπουλος.
0: Πιστεύεις πως λίγο εκεί πιο πέρα ο Μητσοτάκης του είπε τίποτα του Σιμόπουλου για αυτό που παίξαμε τη Δευτέρα που είχε πει ότι και εμείς ως αντιπολίτευση τα ίδια κάναμε με τους άλλους.
1: Μπα.
0: Όχι, είχαν γιορτή χτες.
1: Τώρα χθες δεν είχε περιθώρια, Αντώνη, για γκρίνιες.
0: Εντάξει. Λέω πιο πέρα στην άκρη.
1: Όχι. Χθες ήταν η μέρα χαράς. Οι γκρίνιες γίνανε συνολικά λίγο και στις συναντήσεις που σου λέω, γιατί όλοι ζητάγανε. Βέβαια το βασικό και αυτός που έχει και νόημα να ζητάει κάτι παραπάνω, ο δήμαρχος της πόλης λέει 7 ζήτησε από το Μητσοτάκη πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τα πήρα.
0: Επειδή όμως η εκπομπή.
1: Για ψήφο θα πάρουμε, θα το πω Μητσοτάκη.
0: Η εκπομπή μας πέρα από αθλητική εκπομπή είναι και καθαρά μουσική εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
6: Με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
7: Ποιο είναι?
6: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι το οποίο πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει και για το ίδιο του το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό.

0: Μεγαλώνει η λίστα, Γιάννη. Έχουμε Παλιόπεδο, έχουμε Υποκρίνεσαι, Στράτος Διονυσίου εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε Κατερίνα Λίλη.
1: Περάσαμε σε πιο μοντέρνο.
0: Ναι.
1: Λαϊκό.
0: Εντάξει, εντάξει, είναι μια πρόοδο.
1: Έχει γίνει μόδα η αφιέρωση πάντως των τραγουδιών μεταξύ των πολιτικών. Και πάμε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου που επιμένει θεσμικά, ψάχνει τον Πρωθυπουργό.
0: Εγώ νομίζω έκανε πολύ δυναμικό μπάσιμο. Θα εξηγήσουμε γιατί.
2: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις. 4 επίκαιρες ερωτήσεις, συνολικά 170.
1: Δεν θα έχει άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης, απαντάει σε ερωτήσεις, 170.
0: Είναι...
1: Από 4 ώρες που θέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για κάθε ερώτηση, κάνε το λογαριασμό, Αντώνη.
0: Είναι 4. Καπάκι όλες, έτσι είναι.
1: Ζήμης. Εδώ είναι ο κύριος Πιταράς και ο κύριος Οικονόμου που μας χαιρετάνε. Τι ώρα είναι, 10 και 20. Αποχωρούν.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Άντε. Σαββατοκύριακο. Πού σου κου. Λοιπόν, είναι 4 ερωτήσεις. Είναι Siemens, δημόσιο χρέος, διαχείριση οικονομίας και πολιτική προστασία και αμφιλεγγύη. Καπάκι όλα αυτά.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης έχει περιοδίες. Είναι λίγο πριν τη ΔΕΤ. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν είναι εδώ να απαντήσει δικές μου ερωτήσεις.
0: Δεν θυμάσαι δηλαδή, Πρωθυπουργό, εσύ λίγο πριν τη ΔΕΤ να πηγαίνει να απαντάει σε ερωτήσεις στη Βουλή. Όχι.
1: Όχι. Υπάρχει και μια δουλειά πρέπει να γίνει, Αντώνη.

0: Και μέσα σε όλα, εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να κάνει την κόντρα του για να φανεί λίγο με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία που λέει Νέα Δημοκρατία, το ψηφίζω. Τσουπ, ποιος πετάχτηκε.
1: Ποιος πετάχτηκε.
0: Το Πασόκ. Και λέει εγώ την ψηφίζω.
1: Το Πασόκ πάντα πετάγεται.
0: Και λέει εγώ την ψηφίζω.
1: Και τι βλέπεις εσύ σε αυτό.
0: Πάρε βάλε. Πάσα πάρε βάλε για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood προς την κυβέρνηση για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άνοιγμα γιατί... στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπεις.
0: Καθόλου.
1: Ή σου είναι αδιάφορο και να το βλέπεις.
0: Δεν έχει σημασία τι βλέπω εγώ. Είναι αδιάφορο για την κυβέρνηση. Γιατί δεν ασχολήθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, έφυγε η κουβέντα από εκεί. Είναι αδιάφορο για τον Ανδρουλάκη, ρε Σιγιάννη.
0: Έφυγε η κουβέντα από εκεί και έδωσε ευκαιρία στην Νέα Δημοκρατία να επαναφέρει το αφήγημα για τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς που έχει ονομάσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, προφανώς όμως ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό.
0: Στα αριστερά.
1: Και μάλλον δεν θέλει να τον αλλάξει ούτε να έχει γκρίνιες με τον Δούκα. Χτες ήμουνα για λίγο στην εκπομπή της Νέας Τριάδος που έκαναν εξαιρετική κουβέντα ο Νότης, ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Χρήστος ο Κούτρας και έβαλε στοίχημα ο Χρήστος που δεν διαφωνώ και πολύ μαζί του. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει το 3%. Καταρχάς με αυτό συμφωνείς, έτσι όπως το πάνε.
0: Ναι, όχι.
1: Ακούγονται πιο πολύ από την περίοδο Family.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Δεν το βλέπεις, δηλαδή.
0: Όχι. Δηλαδή, εγώ θα πάρω τα λεφτά από τον Κούτρα, καταλαβαίνεις.
1: Αν θα τα πάρεις.
0: Εκτός αν θες να βάλεις τρίτο μπουκάλι μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Δεν έβαλα στοίχημα γιατί έχω ανοιχτεί πολύ και δεν θα βγει ο χειμώνας.
0: Γι' αυτό σε βλέπεις, είδα έτοιμο και λέω.
1: Έχω να πάω σε δύο μπουζούκια εσένα, καταλαβαίνεις. Να πάω και τον Κούτρα τώρα.
0: Ναι.
1: Για να το κανονίσουμε όλο μαζί, παιδιά, πάρουμε τρία μπουκάλια κατευθείαν.
0: Δεν νομίζω έτσι εύκολα. Έχει πολλά σχήματα.
1: Αλλά δεν βλέπεις Σιδούρου παρά το θόρυβο που κάνει με την Ακρίτα, με άλλα θέματα να μπορεί να περάσει το 3%.
0: Όχι.
1: Που δεν είναι κατά ανάγκη κακό για τον Τζίπρα, λέω κι εγώ αν το περάσει.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι. Ούτε πιστεύεις ότι αυτό το άνοιγμα θα ωφελήσει τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι.
1: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Αν είχε. Και συγγνώμη τώρα, γι' αυτό σου λένε πάρε βάλε για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αν είχε να ωφεληθεί ο Ανδρουλάκης από αυτό το άνοιγμα στα αριστερά, θα είχε ωφεληθεί και δεν θα έρχονταν ο Τσίπρας να το εκφράσει.
1: Ναι, αλλά τώρα επειδή υπάρχει ο Τσίπρας, πρέπει να δει λίγο και την κέντρο αριστερά ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπει ότι τόσο καιρό δεν μπορεί να κερδίσει
0: τον Τσίπρα. Βλέπει την κέντρο αριστερά. Βλέπει την αριστερά.
1: Ναι, δεν βλέπει όμως χαΐρι από την κέντρο δεξιά τόσο καιρό. Βλέπει.
0: Έχει γυρίσει το κέντρο ο Ανδρουλάκης τόσο καιρό και το έχουμε καταλάβει.
1: Προσπάθησε νομίζω.
0: Πότε.
1: Προσπάθησε ρε εσύ.
0: Ερώτηση.
1: Συγγνώμη, σε ευρωεκλογές το κέντρο το έχει κερδίσει ο Ανδρουλάκης.
0: Σε ευρωεκλογές και μετά τι έκανε.
1: Έπεσε πάλι.
0: Μετά ακολούθησε το Δούκα. Αποκλείουμε οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, θα μπορούσε να ακολουθήσει και να πάει να τσακώνει το συνέδριο.
0: Μισό λεπτό.
1: Μετά το συνέδριο.
0: Ένα. Ακολούθησε την ερώτηση μαζί με την Κωνσταντοπούλου. Κριτική. Κατέβαινε στα Τέμπη και υποστήριζε. Πλησίαζε τη θεωρία του ξυλολίου. Όλη η κριτική είναι προ τα αριστερά. Έχει αφήσει το κέντρο τελείως και αλωνίζει η Νέα Δημοκρατία. Και όσο η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι πιέζεται από τα δεξιά και ένα κομμάτι από τα δεξιά πλέον έχουν πάρει χαμπάρι, δεν θα τους επιστρέψει ποτέ, θα στρέφονται όλο και περισσότερο στο κέντρο και θα σπρώχνουν από εκεί προς τα έξω το Πασόκ.
1: Δεν έχεις καταλάβει κάτι, ότι η μάχη του κέντρου έχει χαθεί, πήρε ό,τι πήρε σε ευρωεκλογές και τώρα μάχεται και τη δεύτερη θέση. Δεν μπορεί να απευθυνθεί σε κέντρο δεξιά, οπότε παλεύει να κάνει ενδεχομένως και συμμαχίες προς εκεί. Κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να το κάνει γι' αυτό.
0: Ας πάει να κλείσει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν.
1: Μπορεί να πάει για την πρώτη θέση.
0: Να χάσει ό,τι κέρδισε.
1: Μπορεί να πάει για την πρώτη θέση.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτσε να πάρει τη δεύτερη.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Παλεύει για τη δεύτερη τώρα.
0: Τη δεύτερη δεν την πάρει με την αριστερά, σου λέω εγώ.
1: Θα την πάρει όμως με την κέντρο αριστερά. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι νέα αριστερά. Είναι νέα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα και πήγε και νέα αριστερά εσύ, μαζί.
0: Καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, δεν είναι κέντρο αριστερά για μένα. Αλλά το ΠΑΣΟΚ κινείται αριστερά και όχι κέντρο αριστερά. Αυτό λέω.
1: Επειδή στήριξε την Ακρίτα από αυτό.
0: Όχι, από τη συνολικότερη πολιτική του τώρα το ΠΑΣΟΚ κινείται περισσότερο αριστερά παρά κέντρο αριστερά. Έχει αφήσει το κέντρο.
1: Τι θα γινόταν αν το ΠΑΣΟΚ έβγαζε ανακοίνωση ότι δεν ψηφίζω την Ακρίτα, ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γινόταν τότε.
0: Ας είχαν την έμπνευση να το κάνουν πρώτοι.
1: Ότι δεν ψηφίζουμε την Ακρίτα. Γιατί η Ακρίτα τι έφτιαξε στο ΠΑΣΟΚ. Με ποια αιτιολογία.
0: Για να διαχωρίσει κάπως τη θέση του. Λέει, επειδή το φέρεις εκεί, δεν σου λέει ότι δεν θα το κάνει αυτό.
1: Όχι με την Ακρίτα όμως.
0: Δεν το έχει κάνει πουθενά. Έχει ταυτιστεί πλήρως με όλες αυτές τις απόψεις. Ή έρχεται και ο Μαρινάκης, χθες τους θυμίζει, σας ξύνιζε ο Στουρνάρας, η Ακρίτα σας κάνει.
1: Μεγάλη
0: ο Στουρνάρας από πού προέρχεται, από την κέντρο αριστερά δεν προέρχεται. Μετά αυτή ο Μητσοτάκης που έχει θυλακώσει όλα τα στελέχη του κέντρου και τη κέντρο αριστερά.
1: Είπε ο Μαρινάκης αυτό και είπε για τους Σπαρτιάτες και του απάντησαν μετά. Οκ, κατάφερε τουλάχιστον να συγκρουστεί με την κυβέρνηση μετά από καιρό. Βάλε ένα κέρδος εκεί πέρα.
0: Τα, ένα κέρδος από τη σύγκρουση και χαμένη ψηφοφόρη του κέντρου. Καλά πάει αυτό.
1: Να το συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα έχουμε και τον Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό με τον Υποδομών.
0: Ακριβώς, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Και Νίκο Φιλιππίδη για πάρα πολλές χρηστικές οικονομικές ειδήσεις. Διάλειμμα και παρεχόμαστε.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
6: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
5: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείως η υπόθεση.
5: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
5: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθηκε, το επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της Τροχαίας Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν 9 οδηγοί υπό την επηρία αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας, βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση. Ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Δηλώνει τώρα ότι το μέλλον των κλειπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλυθεί το Βρετανικό Μουσείο. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ, όπως ανέφερε νωρίτερα ανακοίνωση των ανακτόρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αναγκάζεις να αφιερώσω το ίδιο τραγούδι που αφιέρωσε ο Ρωμανός ο Τσίπρας σε σένα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω.
0: Γιατί όπως σωστά λέει ο Γεράσιμος Μάλτα, μετά τα στοιχήματα ο Ατζολιώτης τραγουδάει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Πας για τρίτο μπουκαλάκι.
2: Έχουμε λοιπόν ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Σωστά. Εγώ σου λέω πριν το τέλος του έτους.
2: Δίνω μια καλή απόδοση. Έχουμε ότι ενδεχομένως να έχουμε πρόορες εκλογές. Εδώ η απόδοση είναι 20-25. Το παραδέχομαι.
0: Το εισχάσει.
2: Αλλά ρισκάρω, παιδί μου, έτσι είναι η ζωή.
0: Ωραία.
2: Το τρίτο δεν έχει μπει ακόμα το στοίχημα, αλλά.
0: Ψήνεσαι.
2: Δεν ψήνομαι με την άποψη του Χρήστου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καταφέρει να τσιμπήσει το 3%.
0: Και να μπει στην Βουλή.
2: Άμα πάρει 3% θα μπει στην Βουλή.
0: Κάτσε εσύ. Στις πρώτες ή δεύτερες εκλογές.
2: Εσύ για τις πρώτες εκλογές μιλάμε. Ποιες δεύτερες. Ποιες δεύτερες. Δεύτερες θα γίνει ο χαμός.
0: Α, στις πρώτες. Ωραία. Yeah. Το πας στο μπουκαλάκι.
2: Όχι, θέλω να το σκεφτώ. Θέλω να αναλύσω τα δεδομένα το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί θα σου απαντήσω.
0: Και ο Λαρισαίος λέει ότι για τον Ανδρουλάκη ότι για να κερδίσει το κέντρο πρέπει να απευθύνεται στους κεντρώους.
2: Ναι. Εντάξει, σου είπα τι λάθος κάνεις. Εσύ νομίζεις ότι ο Ανδρουλάκης πάει για την πρωτιά. Αν πάει για την πρωτιά, αν κερδίσει τους κεντρώους.
0: Καλά. Ας κερδίσει δεύτερη θέση.
2: Γιατί... Μα γι' αυτό σου λέω, πάει για τη δεύτερη θέση.
0: Γιατί η δεύτερη θέση στην Ελλάδα ανήκει στην αριστερά. Μπράβο, ωραία μας τα λες, Αντώνη.
2: Ανήκει η πρώτη τόσα χρόνια
0: στην αριστερά.
2: Ανήκει η πρώτη τόσα χρόνια στην αριστερά.
0: Άκουσε με λίγο. Επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες, εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε σε καλή διάθεση και σε καλό μουτ σήμερα και δεν έχουμε
2: όλοι όρεξη για πολλούς καυγάδες. Είμαστε σε καλή διάθεση, Γιάννη μου.
0: Άστε μην μας βγάζει. Όχι, σας βγάζω. Σας βγάζω.
2: Τους αγνούς φιλάθλους που πηγαίνουν και στο άκρα να δουν τον Παναθηναϊκό, μην τους βγάζει απ' έξω.
0: Λοιπόν, και είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω άλλον έναν.
2: Βραχνός, με αυτά που λες.
0: Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω άλλον έναν χαρούμενο Παναθηναϊκό εδώ στον εξώστη, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, εξακροατές σας.
0: Εντάξει, τα καταφέραμε χθες, κύριε Δήμα. Ξεκινήσουμε, επειδή ξεκινήσαμε αθλητικά λίγο την εκπομπή, γι' αυτό σας κάνουμε αυτή την εισαγωγή.
3: Τα καταφέραμε, πράγματι. Μακάρι να είχαν περάσει όλες οι ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Είστε ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί χθες ήταν με τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια του Μετρό, στην Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη, η οποία προσπαθεί η κυβέρνηση με διάφορα έργα τα οποία γίνονται εκεί, νομίζω γίνονται τα περισσότερα έργα από παντού στην Θεσσαλονίκη, να συνδεθεί ξανά με την πόλη κατά κάποιο τρόπο.
3: Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι δεν κάνουμε τα έργα για κομματικούς σκοπούς, είναι κάτι που το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός, είναι έργα τα οποία πράγματι χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, έργα τα οποία λείπανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσουμε όμως να καταλήξουμε στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προφανώς έπρεπε και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, να έχουν γίνει πιο πριν σωστά όλες οι μελέτες και να γίνουν πολύπλοκες εργασίες και καλός σχεδιασμός, ο οποίος ευτυχώς ολοκληρώθηκε. Εκτός από το Μετρό Θεσσαλονίκης, που τώρα θέλω να πω ότι κοιτάζουμε και σχεδιάζουμε για το πώς θα επεκταθεί το μετρό και προς τα βορειοδυτικά σε συνοικίες, γειτονιές Θεσσαλονίκης που πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση. Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούμε και άλλα σημαντικά έργα. Ένα από τα βασικότερα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, ένα έργο το οποίο θα διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων που εξυπηρετούνται καθημερινά στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
0: Ισχύει το χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση πριν το καλοκαίρι του 27.
3: Ο στόχος αυτός είναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 60% των εργασιών. Όποιος περνάει από τον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης θα βλέπει τους τελευταίους μήνες ότι σκηνοθετεί πλέον και το μπλε καλούπι εκτός από το πορτοκαλί καλούπι. Οι εργασίες πηγαίνουν με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και θα δώσουμε μια ακόμα πραγματικά πολύ σημαντική ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης της Θεσσαλονίκης.
0: Και ακούγουμε πολλά παράπονα, για να σας επιμείνω λίγο στα θέματα του Υπουργείου σας, στο θέμα των καπνών μονοδρομήσεων, οι οποίες έχουν γίνει στην Εγνατία και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται εκεί.
3: Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, αλλά στην Εγνατία υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε με πολύ σημαντικές εργασίες από ασφαλτοστρώσεις, από την συντήρηση που γίνεται σε 69 σύραγγες που έχει η Εγνατία Οδός, την δημιουργία ΣΕΑ σε όλο το μήκος της Εγνατίας, σταθμών ξεκούρασης ακόμα και για οδηγούς μεγάλων φορτηγών. Άρα η Εγνατία Οδός θα μετατραπεί στον πιο σύγχρονο και στον πιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο, σε πιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο σε σχέση με σήμερα. Άρα είναι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν, και νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό και προς όφελος του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.
2: Κύριε Δήμα, για να το συνδέσω λίγο όλο αυτό πολιτικά, είπατε βεβαίως ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα έργα δεν γίνονται για κομματικούς λόγους, και αυτό βεβαίως είναι κατανοητό και πιστευτό. Όμως, επειδή υπάρχουν τα στοιχεία από τις ευρωεκλογές στη Βόρεια Ελλάδα, που στις περισσότερες περιοχές η Νέα Δημοκρατία έχασε 10 μονάδες, μιλάω πάντα για τα Βόρεια, πιστεύετε ότι αυτά τα έργα αρκούν έτσι ώστε η Γαλάζια Παράταξη ΕΣΥΣ να μπορέσει να ανακάμψει και να παρουσιάσει άλλη εικόνα σε 7-8 μήνες που θα γίνουν οι εκλογές?
3: Κοιτάξτε, ο κάθε πολίτης έχει τα δικά του κριτήρια με τα οποία αποφασίζει την ημέρα των εκλογών το τι θα ψηφίσει. Εγώ θα σας πω ότι τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντικά και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μόνο τα έργα που περιέγραψα πριν, αλλά τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε όλη την χώρα. Άρα, ναι, κάποιοι πολίτες προφανώς που θα δουν σημαντική αναβάθμιση της καθημερινότητά τους, μπορεί να επηρεαστούν και να δουν την πρόοδο και να θελήσουν να συνεχιστεί αυτή η πρόοδος για την καθημερινότητά τους.
2: Για να βάθμιση περιέχει και την τσέπη τους, βέβαια, έτσι.
3: Σαφέστατα, γι' αυτό σας είπα και εξ αρχής ότι κάθε πολίτης έχει τα δικά του κριτήρια. Και η τσέπη του προφανώς είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι οι πολίτες της χώρας αναμένουν να ακούσουν και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, τις θέσεις της κυβέρνησης για τις επιπλέον μειώσεις της φορολογίας. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω ότι η κυβέρνησή μας τα τελευταία 7,5 χρόνια έχει μειώσει ή καταργήσει πάνω από 86 φόρους. Έχει καταφέρει και έχει αυξήσει τα εισοδήματα, ας πούμε, μόνο τον κατώτατο, το βασικό μισθό, κατά 41%, και έχουμε πει ότι θα αυξήσουμε κι άλλο τον κατώτατο μισθό το 2027, με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ από τα 680 ευρώ που ήταν όταν αναλάβαμε. Όπως επίσης, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, θυμάστε στο παρελθόν κάποιοι να λένε ότι θα καταργήσουν τον ένφια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από 1η-1η του 2027, ο ένφια, για όσους έχουν πρώτη κατοικία σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, καταργείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να το πούμε, ότι οι προσπάθειες που κάνουμε συστηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα προφανώς είναι στη μείωση της φορολογίας και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες της παγκόσμιας ακρίβειας.
0: Επειδή αυτό το διάστημα υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη προσπάθεια της κυβέρνησης να μαζέψει μια κατάσταση δύσκολη για αυτήν και για τη Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου φαίνεται να έχουν υποχωρήσει τα ποσοστά της σε σχέση με το ότι είχε πάρει σε εκλογές του 2023. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η υποχώρηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος σε περιφέρειες στις οποίες έχει ρίξει το βάρος? Αναφερθήκαμε σε όλα τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες να επιλέγουν να κινηθούν προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
3: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο θα σας πω, δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο οι πολίτες στις ευρωεκλογές στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα όπως επισημαίνεται, αποφάσισαν να έχουν άλλη επιλογή στην ψήφο τους. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουμε κάνει τόσο στο σύνολο της επικράτειας αλλά και ειδικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, και τις τηρούμε και θα είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σύνολο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων απέναντι στους πολίτες τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα όμως και στο σύνολο της χώρας.
0: Το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο συζητείται απλώς ο χρόνος ανακοίνωσης και όχι το αν θα γίνει ή όχι, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθειά της για μια τρίτη τετραετία?
3: Κοιτάξτε, προφανώς δεν θα θέλαμε ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός όσο κυβέρνησε. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας είναι υπεύθυνος των πραξεών του και ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη του τι κάνει. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Δήμα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Τρώε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που...

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θείασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Κυριάκος Αντώνη και φίλος του σταθμού. Mm-hmm. Πρόταση, λέει, την ερχόμενη Παρασκευή να βγείτε από Θεσσαλονίκη σαν εκπομπή.
8: Εντάξει, θα βγούμε από εδώ σαν εκπομπή και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη.
7: Και μετά
8: θα
7: το κάνουμε λίγο διαφορετικά, αλλά θα πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Πολλά μηνύματα και για τα έργα τα οποία γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Βασίλης Τσιπούρη. Μην ξεχνάτε να κάνετε αναφορά, λέει, και σε πολλά και εξαιρετική σημασία σε έργα που έχουν του πολιτισμού. Στην πόλη της Δρούγκας, λίγα στην Εγνατία, δεν γίνονται έργα. Μόνο κάποιες σποραδικές ασφαλτοστρώσεις. Χρειάζεται αυτοψία, 8 μήνες, 0 έργα στις σύραγγες. Είναι ένα ζήτημα που έχουν όσοι μετακινούνται στην Εγνατία.
8: Λέει πάνω για τη δημοσιαστική συγκοινωνία, ότι πρέπει να γίνει η δουλειά. Πρέπει να το δούνε στη Θεσσαλονίκη.
7: Ο Γιάννης επιμένει ότι η Εγνατία παραλήφθηκε ένα μεγάλο έργο χωρίς να είναι έτοιμο και τώρα βρίσκουν πάλι τις ελλείψεις και μιλάει για μια ανίποτη ταλαιπωρία σε όσους χρησιμοποιούν το δρόμο. Υπάρχει όμως και το μήνυμα για το flyover, το οποίο στέλνει ο Τάσος Καμπάς. Λέει: είμαι από τα Νότια Πρόσια στην Αθήνα, αλλά βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη. Πέρασα από το flyover. Καταπληκτικό και πολύ δύσκολο έργο. Όποιος το καταλαβαίνει, έχει πρόβλημα κατανόησης. Αν προσθεθεί και πράσινο, θα είναι ένα πανέμορφο πανέμορφο και ουσιαστικό έργο.
8: Και έχουμε και αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που είχαμε πει, που είχαμε πριν με τον Γιάννη για το Πασόκ και τον προσανατολισμό του. Ο Κώστας μας λέει ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να ανακάμψει όταν επιχειρεί πλειοψηφικά προς τα αριστερά. Είναι προφανές ότι το πολιτικό κέντρο μένει μακριά του. Και ο Σωτήρης μας λέει για τη δημοσκοπική εικόνα του κυρίου Ανδρουλάκη στην ερώτηση για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, που

0: φέτος δεν πάει καλά και είναι ένα δείγμα που δεν βοηθάει το Πασόκ να ανακάμψει. Επίσης, μην νομίζεις ότι δεν σε άκουσα που έκλεψες χθες. Όχι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς μέχρι τα τέλη του χρόνου, να κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλιώς έχασες.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Τα σημειώνω για να είμαι ξεκάθαρος.
1: Εσύ είπες 2 μήνες πριν τις εκλογές.
0: 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Αν κάνει δηλαδή μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, δεν κερδίζει κανένας.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχουμε ισοπαλία εκεί πέρα. Ισοπαλία. Όχι, Μάρτιος κερδίζω εγώ. Μάρτιος με Μάιος εκλογές.
1: Ναι, σωστά.
0: Εγώ.
1: Μεταξύ Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου.
0: Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου.
1: Ισοπαλία.
0: Και Νοέμβριο θα βάλω.
1: Έχεις από χάσει. Νοέμβριο.
0: Έχεις χάσει.
1: Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Θα οριθωτούμε.
1: Ναι, ναι, από Νοέμβριο να ξέρω πότε είναι ισοπαλία. Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο είναι ισοπαλία.
0: Είναι ισοπαλία.
1: Είναι ισοπαλία.
0: Είναι ισοπαλία.
1: Πάει.
0: Πάει. Μας ακούει και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, νομίζω, έτσι.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το χρόνο των εκλογών του κλειδώσατε.
1: Έχουμε παίξει στοίχημα εδώ. Εγώ λέω Μάιο, Νίκο, κλειδωμένο.
0: Εγώ εκεί τα έπαιξα όλα για όλα. Καταλαβαίνω πως ρισκάρω, Νίκο, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα αναιρέσει την υπόσχεση του Πρωθυπουργός, αλλά αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που
2: βλέπουμε. Ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ερώτηση. Πότε στην προεκλογική περίοδο, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, πότε ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Θεσσαλονίκη? Ποια μέρα?
0: Ο Πρωθυπουργός. Το...
2: Ναι.
0: Τι εννοείς, το Σάββατο δεν μιλάει?
1: Παρασκευή.
2: Πριν από τις εκλογές. Στη Θεσσαλονίκη. Πότε μιλάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός?
1: Παρασκευή, Αθήνα, Πέμπτη Θεσσαλονίκη.
2: Πέμπτη. Ωραία, πολύ ωραία. Η Πέμπτη μετά την 1η Απριλίου, νομίζω, και μετά η Κυριακή αντίστοιχα θα είναι οι εκλογές. Αν θυμάστε καλά, λέει στον Αλέξανδρο Εξάρχο, τον επικεφαλής του Άκτορα, μας χρωστάς και το άνοιγμα τη Σονδού, αν θυμάμαι καλά, Πίνδου.
1: Στην Καλαμαριά.
2: Που θα παρουσιαστεί και θα πρέπει να
0: ολοκληρωθεί
2: την 1η Απριλίου, έχεις δεσμευτεί.
0: Επειδή είπε 1η Απριλίου, εκεί λίγο κόλλησα εγώ, κατάλαβες.
2: 1η Απριλίου να παραδοθεί.
0: Ναι.
2: Θα παραδοθεί 1η Απριλίου. Πέτω τώρα την 1η Απριλιά, λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μην το λες αυτά. Τώρα εμείς έχουμε ανοίξει ολόκληρο κανάλι. Ο Σκάι, η τηλεόραση είπε 1η Απριλίου. Άνοιξε. Και δόξα τω Θεώ, ζει και βασιλεύει.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, Νίκο, μου κατάλαβες. Δεν είμαστε πολιτικοί.
1: Και μία είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
0: Δεν είμαστε πολιτικοί, λέω.
1: Λοιπόν, έχεις γράψει σήμερα στην Καθημερινή και ήταν και η αφορμή για την επικοινωνία μας, Νίκο, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που αναφέρεις στα τεκμήρια και τους ελεύθερους επαγγελματίες και νομίζω ότι φωτογραφίζεις το τι θα μπορούσαν να περιμένουν από τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ όσο αφορά την τεκμαρτή φορολόγηση.
2: Υπάρχει ένα θέμα αιτιολόγησης. Χρειάζεται να αντιλαμβάνονται όλοι στην κυβέρνηση να αλλάξουν το αντιδημοφιλές μέτρο των τεκμηρίων. Και θα έλεγα και άδικο, πάντα τεκμήρια είναι άδικα. Αλλά υπήρχε και μια ανάγκη κοινωνική.
1: Κάπως να πληρώσουν φόρο όλοι αυτοί.
2: Ναι, πρέπει κάτι να πληρώνουν. Κάτι να πληρώνουν. Να βρούμε έναν τρόπο να πληρώνουν κάτι. Αυτό είχε βρεθεί τέλος πάντων. Ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν ο υπουργός οικονομικών που το είχε φέρει. Αντιδημοφιλές, πολλά μέτρα αντιδημοφιλή χρήσιμα έχει φέρει στην καριέρα του Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα συζητάνε την αλλαγή. Η αλλαγή για να γίνει πάλι πρέπει να αιτιολογηθεί, γιατί καροδοκούμε και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι λέμε παιδιά να πληρώνουν κάτι. Δεν μπορείτε να τα καταργήσετε όλα.
0: Το πρόβλημα, Νίκο, ποιο είναι? Ότι έχει αδικήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν έχει φέρει τα έσοδα που περιμέναμε.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς. Και το πρώτο σκέλος, εγώ δεν συμφωνώ, δεν τους έχει αδικήσει, αλλά εσύ το λες. Και για το δεύτερο, θα περίμενα να ασπρίσει ένα μέρος οικονομίας. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΔΕ βοήθησαν να ασπρίσει μεγάλο μέρος της οικονομίας. Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας βοήθησε να ασπρίσει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Αυτό το βλέπουμε στα έσοδα που αυξάνονται, στα έσοδα από ΦΠΑ, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το μέτρο δεν αύξησε την εισπραξιμότητα. Δηλαδή, ήρθε και έβαλε ένα φόρο, αυξήθηκαν οι τζίροι, βάλαν πολλές δαπάνες και καταλήξαμε πάλι στα 300. Οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι...
1: Δηλώνουν και μάγιστοι στην ΚΑΔ.
2: Προφανώς. Ναι, το κράτος το δέχεται. Το κράτος το δέχεται.
1: Άρα το μόνο που δέχονταν.
2: Προφανώς λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και με τις δαπάνες, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα στη συνέχεια. Εφόσον λοιπόν δεν δέχεις το 300 και τους λες ότι θα πληρώσετε ένα φόρο όσο ο κατώτος μισθός, θα πρέπει να τους δίνεις και ένα κίνητρο να αρχίσουν σιγά σιγά να...

0: Αν του λες και όλα ότι θα πληρώσει παραπάνω τεκμήριο, είχαμε σκεφτεί ποτέ να το κάνει.
1: Σιγά να προσλάβει και δεύτερο, έτσι.
0: Σιγά να προσλάβει και δεύτερο, καμία πιθανότητα.
2: Άρα, ίσως αυτό να είναι ένα από τα κίνητρα που θα δοθούν προκειμένου να μειωθεί το τεκμήριο.
0: Ξέρω ότι τα μελετούν και τα δύο. Γιατί θέλουν, η αλήθεια είναι αυτή η ωραία τακτική, να ασπρίζει ένα κομμάτι της οικονομίας. Αυτό να δημιουργεί παραπάνω έσοδα. Τα έσοδα να δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο. Η Ευρώπη να το αναγνωρίζει και να ανεβάζει την οροφή δαπανών. Και συνέχεια αυτοί ανακοινώνουν πακέτα στήριξης. Είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, η οποία έχει και αρέσει την κυβέρνηση και κατανοητή στους πολίτες. Και έχω μια μικρή αίσθηση ότι αυτό αναζητείται, δηλαδή να γίνουν πιο κοινωνικά δίκαια, να γίνουν πιο κατανοητά για το όφελος το οποίο φέρνουν όχι μόνο στους, σε όλη την κοινωνία, γιατί το να πάρεις απλώς κάποια λεφτά από μια κοινωνική τάξη δεν λέει κάτι, δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή οικονομικά. Πρέπει να εξηγείς ότι κάνεις και μια μεταρρύθμιση, ότι κάποια στιγμή τα τεκμήρια θα μας τελειώσουν. Δεν μπορείς να φορολογείς μια κοινωνική τάξη.
2: Έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης αυτό που λες, ότι αυτά δεν είναι, τα τεκμήρια τα βάζουμε, αλλά όχι για να μείνουν για πάντα.
1: Πάντως είναι η πιο δύσκολη φορολογική εξίσωση, Νίκο, έτσι, δηλαδή αυτό το να μην αντιμετωπίζονται όλοι οριζόντια και να μην γίνεται αυτό το τσουβάλιασμα διαφορετικών κλάδων, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
0: Μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά οι τράπεζες, για παράδειγμα, έχουν τόσες πληροφορίες για όλους μας, τις οποίες πολλές αντλούν από το κράτος, από τις υπηρεσίες του κράτους, από την ΑΔΕ, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπαίνουμε μέσα σε μια τράπεζα ή τέλος πάντων ηλεκτρονικά μπαίνουμε και υπάρχει credit score το οποίο γνωρίζουν τα πάντα για εμάς. Έχουμε όλοι διαφορετικό επιτόκιο. Εμείς οι τρεις τώρα εδώ πέρα έχουμε διαφορετικό επιτόκιο αν πάμε σε μια τράπεζα. Ο καθένας ανάλογα με το ιστορικό του, ανάλογα με το αν τα συνεπείς, αν ξέχασε μια δόση, δεν ξέχασε, με τα εισοδήματά του, αν πληρώνει τους φόρους, αν πληρώνει τις ασφαλιστικές τους φορές. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τις χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες το κράτος όταν τις χρησιμοποιεί το τραπεζικό σύστημα. Και όταν αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην ενέργεια, οι ενεργειακές εταιρείες σκέφτονται και φτιάχνουν τέτοιου είδους λίστες προκειμένου να ξεχωρίζουν τους κακοπληρωτές από τους καλοπληρωτές. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και είναι καλό να τις εξηγούμε, γιατί μέσω ελεύθερου επαγγελματία είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αρχή της καριέρας τους, έχουν μια κακή χρονιά. Και επειδή έχουν αυτή την κακή χρονιά επαγγελματικά για διάφορους λόγους, καλούνται να πληρώσουν ένα φόρο ο οποίος δεν είναι πραγματικός. Και έστω και ένας να είναι αυτός, είναι άδικο.
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μία από τις κοινωνικές ομάδες που είναι στο μπλοκάκι της κυβέρνησης, αλλά βλέπω ότι έχουν προσθεθεί και πάρα πολλές άλλες. Οικογένειες με παιδιά, αγρότες, επιχειρήσεις. Μιλάνε για, ακούγονται ακόμη και σενάρια για άλλες δύο μονάδες κάτω στην μείωση του φόρου των επιχειρήσεων. Βγαίνει ο λογαριασμός, γιατί από ό,τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, στην καλύτερη το πακέτο να είναι στα 2 δισεκατομμύρια, σκάρτα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν προσθεθούν όλα αυτά μαζί με τα χρήματα για τους συνταξιούχους που έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια και έχουν γραφτεί, Νίκο, νομίζω ότι το ξεπερνάμε κατά πολύ τα 2 δισεκατομμύρια.
0: Το πραγματικό πακέτο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα γύρω-γύρω. Αν τα αφρίσουμε αυτά που κυκλοφορούν στην επικαιρότητα, ξεπερνούν το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, έτσι, του 2014, του Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν υπάρχει
2: ξεπέραστο.
0: Που είναι ξεπέραστο ακριβώς και κανείς δεν πρέπει να το ξεπεράσει ποτέ. Άρα δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για οτιδήποτε κυκλοφορεί ότι θα γίνει. Για παράδειγμα, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έγινε πέρσι. Και ήταν σημαντικό και νομίζω ότι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι είδαν όφελος. Αλλά το να ενισχυθούν τα επιδόματα τα οικογενειακά, αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Και υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία ενδεχομένως να αφριστούν από άλλους τομείς. Για παράδειγμα, στο χθεσινό πακέτο που εγκρίθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι τα τέλη ρήπων που τα πληρώνουμε εμείς μέσω των προϊόντων μας στις βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες τα πληρώνουν σε αυτό το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα και προκύπτουν μια σειρά από δράσεις. Περιλαμβάνεται και 800.000 δικαιούχοι για το οποίο θα λάβουν, θεωρούνται ενεργειακά φτωχοί, είναι με εισοδηματικά κριτήρια και θα λάβουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από το επίδομα θέρμανσης το οποίο λάβανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό θα γίνει φέτος το χειμώνα και δεν είναι από τον προϋπολογισμό τον κρατικό. Υπάρχουν και άλλα τέτοια. Υπάρχουν δάνειο ταμείο ανάκαμψη για τους μικρομεσαίους, κοντά στα 5 δις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τα οποία κρατήθηκαν και να είναι μόνο για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Θα έχουμε τέτοια, αλλά το δημοσιονομικά υπολογισμένο πακέτο δύσκολα θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να τα λέμε, έτσι.
0: Όποτε θέλετε, πάντα
1: να βάλουμε και ένα στοίχημα μαζί.

0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια, γεια.
0: Και με τον Νίκο Φιλιππίδη και τα στοιχήματα του Αντώνη Ατζολέτου, νομίζω κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα του Εξώστη.
2: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί.
0: Εδώ, στον Εξώστη. Καλή σας ημέρα.
3: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε...
8: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
9: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
10: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
11: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
14: Μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων, όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν σταματούσε σε κόκκινα φανάρια, ενώ προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του, άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της τροχείας Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ιδιοκτήτες καλλιστών κατοικιών όπου θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παραμένει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής της αστικής συγκοινωνίας με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να μην μπορεί να ενημερωθεί για την ώρα άφηξη των λεωφορείων. Ο ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο αλλοδαπό στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Η κατολίσθηση έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 372 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο πετρελαίου κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει πιο γρήγορα από τη διόρυγα του Παναμά, αφού η αρχή που διαχειρίζει το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου Ελνίνιο. Η επικεφαλής της αρχής της διόρυγας δήλωσε ότι έγιναν τρεις υψηλές δημοπρασίες προκειμένου να επιτρέψουν σε πλοία να περάσουν κατά προτεραιότητα. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η συνεχόμενη χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face Tour Conference League επικροτώντας με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Εκτός συνέχειας διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στη Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε τέλος στη League Face του Europa League νικώντας τη ΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
15: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: μέρα σας, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, μια ζεστή Παρασκευή που από τη μία γεννά προσδοκίες για ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και από την άλλη σου χαλά την όποια διάθεση έχεις για εργασία, κυρίως σου δημιουργεί ήδη νοσταλγία για το καλοκαίρι που φεύγει χωρίς να το καταλάβουμε. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο του Sky, όπως κάθε μέρα, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χωριά, παρά τη ζέστη.
0: Παρά τη ζέστη, σε μια μέρα που έχει απ' όλα. Από τις μπουλντόζες στο γουδί για την κατεδάφιση του μπάντμιγκτον, από τους φιλόδοξους.
1: Πολύ γρήγορη έγινε αυτή η κατεδάφιση. Ενώ χρόνια είχε πρόβλημα, τώρα έγινε ακαρία. Αλλά θα το πιάσουμε άλλη φορά.
0: Εγώ έτυχε χθες να έχω μία υποχρέωση εκεί στην περιοχή και πήγαινα από αυτό το δρόμο. Και ξαφνικά με στέλνουν πίσω, είναι κλειστός ο δρόμος. Ρώτησε γιατί. Γιατί έχει λέει βαρέα οχήματα χθες το μεσημέρι.
1: Τα έστειλε ο στρατός. Τα ελληνικά στρατά.
0: Ο στρατός, να πούμε.
1: Γιατί
0: ότι
1: η ιδιοκτησία είναι του Υπουργείου Αμήνης. Αλλά είναι μια ωραία συζήτηση. Αυτή την κάνουμε άλλη ώρα.
0: Το Υπουργείο Αμήνης είναι ένα έργο το οποίο, εντάξει, δεν του άξιζε να καταρρεύσει έτσι. Δηλαδή ήταν ένα θέατρο το οποίο του αφαιρέθηκε η άδεια, όντως, το 2012, λειτουργούσε χωρίς άδεια και
1: συνέχισε χωρίς άδεια να λειτουργεί.
0: Παρήχμασε, θα μπορούσε να γίνει.
1: Γίνανε μεγάλες παραγωγές.
0: Τεράστιες παραγωγές.
1: Με μεγάλη προσέλευση κόσμου.
0: Ναι,
1: και τελικά
0: ναι.
1: Μια φωτιά προκάλεσε τα πάντα.
0: Δεν ήταν μια φωτιά μόνο. Ήταν μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2012. Αλλά η φωτιά ήρθε.
1: Τώρα
0: ήρθε,
1: από το 12 μέχρι το 26, ξέρεις, είναι μεγάλη διαδρομή.
0: Ναι, συμφωνούμε. Και εκεί να πούμε ότι η περιοχή είναι φιλέτο σε επίπεδο real estate. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε, λέει, με απόφαση του Υπουργού, αποφασίσαμε να το γκρεμίσουμε και να το αντικαταστήσουμε. Βέβαια.
1: Τώρα για να είμαστε πλήρεις όμως, εντάξει, υπήρξε και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας που είπε ότι πρέπει να γκρεμιστεί. Προηγήθηκε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί υποτίθεται ότι είναι μια άλλη ευθύνη για το πάρκο κτλ. Αλλά να το πιάσουμε άλλη μέρα, γιατί εδώ νομίζω βλέπουμε πολλές διαστάσεις των προβλημάτων λειτουργίας. Λειτουργία των θεσμών
0: και του κράτους
1: και των αρχών. Και, των αρχών.
0: Όλες τις
1: και πώς υλοποιούνται οι δικαστικές αποφάσεις κλπ.
0: Και ποιες είναι αρμόδιες.
1: Από την άλλη εβδομάδα.
0: Ο κύριος Δένδιας δεν έχει χρηστεί αρμόδιος και για τον χώρο του Συντάγματος.
1: Τι θυμίζεις τώρα.
0: Όχι, θυμίζω, διότι στο ένα ήταν αποφασιστικός, στο άλλο είναι να γίνει κανένας διαγωνισμός, να προσλάβουμε καμία ιδιωτική εταιρεία, να δούμε πώς, πότε και γιατί.
1: Ωραία, αυτό, θα επανέλθουμε.
0: Να δούμε και τον χώρο εκεί.
1: Οπότε, αλλά καλά κάνεις και το λες, γιατί είναι εντυπωσιακό.
0: Δύο σταθμά.
1: Έχουμε μία παράδοση.
0: Εμβληματικά. Το ένα είναι και εμβληματικό μνημείο στο κέντρο της Αθήνας που οφείλει να αποκατασταθεί η εικόνα του. Το άλλο ήταν ένα μνημείο στα περίχωρα. Πάντως θα είναι μια ευκαιρία ο χώρος αυτός να αποδοθεί στους Αθηναίους με τον έναν τον άλλο τρόπο. Είναι χώρος που έχει πράσινο και θα μπορούσε να είναι ένας πολύ ωραίος περίπατος, ένας πολύ ωραίος χώρος για τους Αθηναίους να μπορούν να περάσουν.
1: Εντάξει, αρχίζει να γίνονται τα πράγματα με σχεδιασμό. Λοιπόν, άλλη ώρα θα τα ξαναπούμε.
0: Να πούμε ότι έχουμε την συζήτηση για τον αντιαεροπορικό θόλο μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ. Να πούμε ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και στην διάρκεια της εκπομπής το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και τις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, που είναι μια πολιτική πρόταση η οποία έχει λόγο, έχει
1: επιχειρήματα. Είναι μια επεξεργασία,
0: έχει
1: να τη συζητήσουμε μετά.
0: Αλλά είναι μια θέση, ένα κόμμα παρουσίασε τις θέσεις του για συγκεκριμένα ζητήματα σε ειδική εκδήλωση χθες. Έχουμε το βασικό πολιτικό θέμα που μας απασχολεί πια, είναι τα μάτια της κυρίας Έλληνας Ακρίτα. Τσακώνονται όλα τα κόμματα αν θα πρέπει ή όχι να ψηφιστεί ως αντιπρόεδρος στην Βουλή, μια που είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε για μένα ένα πολύ δύσκολο θέμα, είναι ο καλπασμός, ο πολιτικός καλπασμός της άκρας δεξιάς, για την ακρίβεια της ναζιστικής δεξιάς του ΑΕΦΔ, γιατί είναι πολύ σκληρός και ο επικεφαλής εκεί στην Γερμανία, όπου φαίνεται ότι σε ένα κρατήδιο στη Βασφαλία θα υπερισχύσει και υπάρχει πιθανότητα να δούμε πρωθυπουργό τον επικεφαλής του νεοναζιστικού κόμματος αυτού.
1: Νομίζω τα θέματα λύνονται καλύτερα με τον τρόπο του Τραμπ. Τι είπε, λέει, υπογράφω το διάταγμα, αλλάζω και το όνομα της λίμνης Οντάριο, έτσι δεν είναι. Όλα εύκολα είναι τον κύριο Τραμπ. Εκείνα που είναι τα ζόρικα για να λύσει και τίποτα, μα βάσει αυτά που λέει ο ίδιος, δεν έχει λύσει τίποτα, τα κάνει όλα να μην πω, τη βαριά φράση τη λέγει και, mm-hmm. και τέλος πάντων είπε χτες ότι εγώ την κάνω, λέει, τη λίμνη θα την κάνω λίμνη αμερικανική.
0: Όπως έκανε τον κόλπο του,
1: του
0: Μεξικού.
1: Που το λένε όλοι οι υπόλοιποι ακόμα κόλπο του Μεξικού. Μόνο ο Τραμπ. Περίμενε τώρα, αλλά έχει και πλάκα ιστορία. Νομίζω να μην υποτιμηθεί η συνολική αντίδραση. Το σχολιάσαμε νομίζω και χτες και προχτές από όλη την πολιτική σκηνή του Καναδά mm-hmm. ότι αυτή είναι μια απαράδεκτη κίνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε για τον Τραμπ ότι αυτά δεν αλλάζουν έτσι, γιατί έτσι ονομαζόταν η λίμνη πριν έρθουν και οι απεικιοκράτες που ήρθαν. Λοιπόν, ωραία φάση είναι αυτή. Και νομίζω ότι αυτές οι γραφικότητες, να μην πω άλλη βαριά φράση, δείχνουν ένα τρόπο πολιτικής επικοινωνίας και προπαγάνδας, άμα δεν έχεις τι άλλο να παρουσιάσεις.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου πω, επειδή αναφέρθηκε στον πόλεμο, τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, μία είδηση που αλίευσα σήμερα από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι η τελευταία κλιμάκωση της σύγκρουσης των δύο χωρών φέρνει στο επίκεντρο της κρίσης ένα από τα πιο καθημερινά μας προϊόντα, το χαρτί υγείας. Θυμάσαι κάποτε που συζητούσαμε και στην Ελλάδα για την κρίση και για την έλλειψη χαρτιού υγείας.
1: Εντάξει, ήταν λίγο πρόχειρη συζήτηση, αλλά εντάξει, τη θυμάμαι.
0: Τα προϊόντα πάντως.
1: Και κάτι φοβερές τοποθετήσεις.
0: Εντάξει, υπάρχει ο λόγος και ο αντίλογος. Πάντως, ένα από τα 700 αμερικανικά προϊόντα που πλήττονται από τους εμπορικούς δασμούς που βάζει ο Καναδάς στην Αμερική είναι η βιομηχανία του χαρτιού. Γιατί ενδιαφέρει ειδικά το χαρτί υγείας, επειδή οι αμερικανικές και οι καναδικές εφοδιαστικές αλυσίδες είναι απόλυτα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο Καναδάς είναι βασικός προμηθευτής ξυλοπολτού και πρώτων υλών για τις αμερικανικές βιομηχανίες και ο μεγαλύτερος ξένος προμηθευτής έτοιμου χαρτιού υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ να σε ενημερώσω ότι το 24 εισήγαγαν από τον Καναδά χαρτί υγείας οι Ηνωμένες Πολιτείες αξίας 510 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα δύο τρίτα του χαρτιού τους λοιπόν οι Αμερικανοί είναι από τον Καναδά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει λοιπόν μία ήδη φημολογία ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Νομίζω με τη φράση τη γνωστή τέλος πάντων ότι πλημμυρίσαμε αποσιοποιητικά θα χρειαστεί πολύ χαρτί για να σβηστούν οι ευθύνες, να μην πω τη βαριά λέξη, του Τραμπ για τις πολιτικές του γενικώς, όχι μόνο για τον Καναδά.
0: Για να το δούμε αυτό όμως.
1: Ευρύτερα και εσωτερικά. Θα δούμε. Ούτως ή άλλως κάθε μέρα περνάμε σε μια άλλη φάση και νομίζω ότι έχει σημασία να επισημάνουμε. Το συζητάγαμε και λίγο πριν μαζί και το επισήμανες και εσύ. Η στάση του Πακιστάν σε σχέση με τις πρόσφατες εξαγγελίες πάλι, τις φοβερές, την D-Day για τις κυρώσεις απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης των Μουλάδων, όπως λέω εγώ. Και τι είπε το Πακιστάν. Σε στενή υποτίθεται συνεργασία, προκειμένου όχι, τι είπε, εμείς λέει έχουμε ανεξάρτητη πολιτική, εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, θα τις συνεχίσουμε και βέβαια με πλήρη αυτονομία θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν νομίζω ότι ήταν καλό μήνυμα αυτό το μικρό σκαμπύλι, ας το πούμε έτσι, από το Πακιστάν.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής. 91,8 στα FM.
0: Αποκρουστικές, αλλά έχουν ενδιαφέρον, ότι είναι σοβαρή είδηση ότι η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, βοηθά τους αρουραίους να πολλαπλασιάζονται στις πόλεις. Η ζέστη, δηλαδή η παρατεταμένη, βοηθά τους αρουραίους να πολλαπλασιάζονται και όχι μόνο να πολλαπλασιάζονται, να υπερπολλαπλασιάζονται. Οι δύο ή τρεις διαδοχικοί ήπιοι χειμώνες μπορούν να οδηγήσουν σε εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού τους, με την νέα φιλοσοφία που υπάρχει στην Δύση να μιλάει για πρόληψη έναντι των αρουραίων, έναντι της εξόντωσης, δηλαδή να μην υπάρχουν διαθέσιμες τροφές, να γίνεται καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων και σφραγισμένη κάδη, και μέθοδοι ελέγχου της γονιμότητάς τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλοπόλεις, όμως η κλιματική αλλαγή το έχει επιδεινώσει. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω αν είδες, τις κατσαρίδες, γράφεται επίσης στα ξένα μέσα σήμερα, που χρησιμοποιούνται από την επιστήμη και από την έρευνα και διάσωση σε μεγάλες καταστροφές, ως μέσα προκειμένου να πηγαίνουν κάμερες και να ανοιχνεύουν χώρους που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε η μικροκάμερα ούτε η τεχνολογία να πηγαίνει, ειδικά σε καταστροφές, ειδικά σε σεισμούς, ειδικά σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Με ένα σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωση, η κατσαρίδα είναι και σε κάτι χρήσιμη με βάση αυτό το οποίο μεταδίδεται. Μία κάμερα την βοηθά να φτάνει σε χώρους που δεν έχει πρόσβαση το ανθρώπινο μάτι ή η τεχνολογία, και δίνει πληροφορίες στην επιστήμη. Αυτές τώρα, οι αποκρουστικές μεν ειδήσεις, όμως δείχνουν πώς έχει αλλάξει ο κόσμος, έτσι.
1: Αυτές οι ειδήσεις, βέβαια, απ' την άλλη, πολλές φορές μας κάνουν να ξεχνάμε την πραγματικότητα. Θυμάμαι τώρα ότι υπάρχει γνωστή φράση ότι από ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, για να θυμόμαστε και τους κινδύνους που παραμένουν με τις πυρηνικές δυνάμεις που σε λίγο καιρό μπορεί να κάνουν και άλλα πράγματα μεταξύ τους, ελπίζω όχι, ότι οι μόνες που θα επιβιώσουν θα είναι οι κατσαρίδες. Θυμάσαι αυτή την επιστημονική προσέγγιση.
0: Τουλάχιστον να έχουν και καμιά κάμερα πάνω τους.
1: Και είναι. Οπότε δεν θα μας σώσουν.
0: Θα γίνεται σε αντίστοιχη περίπτωση.
1: Και δεύτερο, τι να κάνουμε τώρα. Εκτός από αυτό, είναι η ζώρικη πραγματικότητα. Ας πάρουμε αυτό το θέμα. Αυτό που ζήσανε με κατά μαύρη συγκυρία, όχι μόνο οι ντόπιοι εκεί στο Νεπάλ, αλλά και οι τουρίστες.
0: Είναι τραγικό.
1: Είναι ακραία η κατάσταση. Είναι η πρώτη φορά που, από ό,τι φαίνεται, η πραγματική αιτία όλης της τραγωδίας είναι η ρήξη ενός παγετώνα που μεταβλήθηκε σε ποτάμι, να το πω έτσι πόσο μπορώ πιο πρακτικά, που είδαμε μια τις φοβερές εικόνες, και τελικά οι νεκροί θα είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, και όχι όπως οι αρχικές εκτιμήσεις, γιατί ουσιαστικά ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές, χωριά, κομοπόλεις και πόλεις. Και ήταν εντυπωσιακή, νομίζω, η εικόνα, να την ξαναδεί όποιος δεν την είδε από τους ακροατές μας, με το μεγάλο αυτό συγκρότημα ξενοδοχειακό, πώς τρέχουν οι άνθρωποι ως μυρμήγκια πραγματικά
0: να σωθούν.
1: Ευτυχώς, όποιος δεν ήταν εκεί, όποιος κατάφερε να σωθεί, είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά θα είναι πάνω από 1.500 νεκροί, γιατί ήδη οι αγνώμοι είναι πάρα πολλοί και δεν υπάρχουν ακριβή τα στοιχεία.
0: Και στους λίγους λες, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να συζητήσουμε με έναν ειδικό επιστήμονα το φαινόμενο El Niño, όχι μόνο την κλιματική αλλαγή, αλλά και το τι θα προκαλέσει στην οικονομία, γιατί υπάρχουν ήδη μελέτες που μιλούν για επιβάρυνση πολλών τομέων της οικονομίας λόγω του El Niño. Βέβαια, υπάρχουν και πολιτικοί και στην Ελλάδα. Έχουμε αντίστοιχους πολιτικούς, κυρίως αναφέρομαι στον πρόεδρο Τραμπ, που αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή και μάλιστα αποχωρούν και από τη συμφωνία για το κλίμα, που είναι μια συμφωνία προκειμένου ο πλανήτης να αποφύγει την αυτοκαταστροφή του. Θα σε πάω σε μια ευχάριστη είδηση ελληνική. Αφορά εμέσως και τον Τραμπ. Γιατί αυξήθηκαν οι τουρίστες από την Αμερική στην Ελλάδα φέτος, με βάση τα επίσημα στοιχεία της αφίξης, ειδικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 6% σε σχέση με πέρσι. Και ήδη το πρώτο εφτάμηνο έχουν ξεπεράσει τις 700.000. Υπολογίζεται δηλαδή ότι θα προσεγγίσουν το 1,5 εκατομμύριο φέτος, το 2026, οι Αμερικανοί τουρίστες στην Ελλάδα. Το ευχάριστο νέο είναι ότι οι Αμερικανοί τουρίστες σπαταλούν περισσότερο από κάθε άλλο τουρίστα στην κατακεφαλή, δηλαδή κάθε ένας έχει δαπάνες περισσότερες από τους τουρίστες από τα άλλα κράτη και μάλιστα η δαπάνη αυτή, η κατακεφαλή δαπάνη αυξήθηκε σε σχέση με πέρσι κατά 17%, 1213 ευρώ ανά άτομο, μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη, έναντι 1036 ευρώ πέρσι. Σημαντική είδηση, δείχνει ότι η ελληνική αγορά ανοίγεται σε μεγάλες αγορές όπως η αμερικανική, που έχει και ενδιαφέρον γιατί είναι τουρίστες οι οποίοι σπαταλούν και συμμετέχουν στην ελληνική οικονομία. Και εκεί βέβαια θα σε πάω και πολιτικά, αρχίζει η κουβέντα για το αν θα πρέπει το ΦΠΑ να μειωθεί ή όχι, δηλαδή οι έμεση φόροι. Είναι και οι φόροι οι οποίοι αφορούν τους τουρίστες που έρχονται και σπαταλούν τα χρήματά τους στην Ελλάδα, είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε υπηρεσίες. Άρα και αυτοί συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα έσοδα του κράτους μας. Είναι μάλλον ο μόνος τρόπος να συμμετέχουν στα έσοδα του κράτους μας, ή ο άλλος τρόπος είναι τα ξενοδοχεία. Αλλά πολλά από τα ξενοδοχεία δεν ανήκουν σε ελληνικές εταιρείες, ανήκουν σε ξένες εταιρείες.
1: Έτσι είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα της σύγχρονης, πώς να το πω, συμπλεκόμενης σχέσης οικονομικής, όπως και σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτό που περιέγραφες πριν μεταξύ Καναδά και Αμερικής, και όχι μόνο για το χαρτοπολτό. Αλλά λέω το εξής τώρα, το τι ρόλο έπαιζε το δολάριο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα το τουριστικό δολάριο, είναι γνωστό. Για τις πραγματικές και συνολικές αποτιμήσεις, εντάξει, κρατάω την είδηση που ανέφερες. Νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό, γιατί νομίζω ότι η πραγματική τομή για τους τουρίστες από την Αμερική, ιδιαίτερα τη Βόρεια Αμερική, ήταν οι αεροπορικές συνδέσεις που ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια, αν θυμάμαι τώρα, ή 4 πρέπει να είναι, απευθείας με την Αθήνα. Και γιατί αυτό είχε λείψει για πολλά χρόνια, αυτό βοήθησε, ήταν μια πραγματική τομή με τη σύνδεση της αεροπορικής γραμμής απευθείας. Τώρα από εκεί και πέρα το ζήτημα του τουρισμού είναι από τα μεγάλα κεφάλαια για την οικονομία. Mm-hmm. Αλλά και συνολικότερα για να ξεπερνάει τη συγκυρία, γιατί ως γνωστόν την ίδια στιγμή που έχουμε αυτή την αύξηση έχουμε μείωση από άλλες πλευρές λόγω των πολέμων και λόγω των καταστάσεων που φαίνεται να συνεχίζουν παρατεταμένα.
0: Εγώ θα αλλά θα επανέλθουμε.
1: Ούτως ή άλλως σε ανωδική πορεία.
0: Είναι σε ανωδική πορεία. Πάντως η Τράπεζα της Ελλάδας αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού, υπουργός εδώ στην εκπομπή μας είχαν δώσει στοιχεία που επιβεβαίωναν την άνοδο και στις αφήξεις και στα έσοδα. Να πούμε ότι είδαμε κάποιες ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους επιχειρηματικούς φορείς που έλεγαν το αντίθετο, ότι ήταν μειωμένα τα έσοδα ή κατακεφαλήν δαπάνη. Θα το δούμε όμως αυτό. Θα τα δούμε στα επίσημα στοιχεία.
1: Εκεί θα κάνουμε συγκρίσεις ομοειδείς και κατάλληλες, νομίζω, Ελλάδας. Για να έχουμε και τα επιμέρους, ενώ τα τομεακά και τα συνολικά. Αλλά ότι θα πάει καλά και φέτος η τουριστική χρονιά συνολικά θα πάει καλά.
0: Θα πάει.
1: Τώρα, οι επιμέρους δείκτες θέλουν μελέτη και αξιολόγηση, όχι μόνο
0: θέλουν και σχεδιασμό, δηλαδή σε ποιες αγορές απευθύνεσαι. Όπως για παράδειγμα η αμερικανική αγορά είναι μια πολύ σπουδαία αγορά για την Ελλάδα. Διάβαζα επίσης παράλληλα ότι οι Άγγλοι φέτος έφυγαν λιγότερο από ποτέ από την χώρα τους. Έκαναν λιγότερες διακοπές από ποτέ. Άρα η παραδοσιακή αγορά των Βρετανών, που ήταν μια μεγάλη αγορά για την Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο φέτος ανταποκρίθηκε στους παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Ζάκυνθος κλπ. Που πήγαιναν άλλες χρονιές. Πάμε λίγο όμως στα δικά μας, γιατί το αναγγείλαμε και δεν το έχουμε συζητήσει 2 μέρες. Την πολιτική είδηση της ημέρας. Και πέραν της ηρωνίας ή του αστεϊσμού, είναι το ζήτημα με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλληνας Ακρίτας, για την αντιπροεδρία της.
1: Εγώ νομίζω θα μου πεις για τον Ήλιο και τα κουνούπια, αλλά εντάξει.
0: Η πολιτική είδηση της ημέρας είναι τα κουνούπια.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι πάρα πολλοί το φουσκώνουν πάρα πολύ. Και βλέπω και μια ανησυχία σε σχέση με ποιος έχει ευθύνες.
0: Εγώ την άποψή μου την έχω πει. Ότι μιλάμε για 250 κρούσματα τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, σε σύνολο πληθυσμού 10 εκατομμυρίων. Που όλα τα 10 εκατομμύρια, τα 9 θα έχουν βγει σίγουρα έξω το καλοκαίρι. Άρα, σε επίπεδο στατιστικής, το δείγμα είναι πολύ μικρό. Η δε θάνατη είναι ακόμα μικρότερη, είναι 9, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, 19. Αλλά σε σχέση με το 18, το ξαναείπαμε, να το επαναλάβουμε για τους ακροατές. Σε σχέση με το πρόσφατο συγκριτικό στοιχείο, δηλαδή του 2018, δεν μιλάμε για την προϊστορία, που τότε είχαμε περίπου 60 θανάτους.
0: 60.
1: Και άρα δεν λέω ότι δεν ξέρω, μακάρι να μην φτάσουμε στους 25.
0: Όχι, αλλά κάθε ζωή είναι κάτι ζωή. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές.
1: Και για να είμαι γρήγορος, για να γυρίσουμε στην Ακρίτα, κρατάω τη δήλωση του Θεμιστοκλέους.
0: Που είναι σοβαρός άνθρωπος, πολύ.
1: Που είναι πολύ προσεκτικός, που είπε δεν έχουμε επιδημία. Γιατί μπορεί πράγματι Μπράβο. Να περάσει στην Μπράβο. Κοινωνία ότι εδώ έχουμε μια επιδημία.
0: Η οποία επιδημία δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ούτε αν μας τσιμπήσει ένα κουνούπι θα πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο στα επίγοντα. Ούτε καν. Από την άλλη, εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω και τα μέσα ενημέρωση έχουν την ευθύνη τους, γιατί ελείψη θεματολογίας το καλοκαίρι, εντάξει, φουσκώνουμε ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα του λαγοκέφαλου. Το ξαναλέω. Όσοι ξέρουν λίγο το βυθό και τη
1: θάλασσα. Βασιλιάς του καλοκαιριού, ναι.
0: Ήταν ο βασιλιάς του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, γυρνάμε τώρα στην ιστορία της κυρίας Ακρίτα. Τι θες να πεις, για
0: εγώ πες. Λέω το εξής, ότι καταλαβαίνω την διάθεση της Νέας Δημοκρατίας να πολλώσει λίγο το κλίμα, άρα να βρει έναν τεχνητό εχθρό είτε στην αριστερά είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω και την ευκαιρία που πιάνει η κυρία Δούρου από το κόμμα που βρισκόταν, το κόμμα με ωμέγα που βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει να έχει κάποια σημεία ο καρδιογράφος να χτυπάει λίγο παραπάνω με το ζήτημα της κυρίας Ακρίτα. Είναι στο επίκεντρο, συζητιέται. Το ΠΑΣΟΚ είναι το ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, τον κύριο Τσίπρα, και λέει: ψηφίζεις εσύ την Ακρίτα, άρα και εσύ είσαι σαν εκείνους και σαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι προσπαθεί δηλαδή να κάνει? Να σπρώξει το ΠΑΣΟΚ λίγο προς τα αριστερά και να κερδίσει ζωτικό χώρο στο χώρο του κέντρου η Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα όμως είναι εθιμικό δικαίω. Είτε μας αρέσει κάποιος, είτε δεν μας αρέσει. Θυμή που δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει τον δικό του αντιπρόεδρο της Βουλής για λόγους θεσμικής ευταξίας και ισορροπίας, θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να μην έχει εντράσει, κατά την άποψή μου.
1: Νομίζω ότι καλά το πας. Εγώ εκείνο που θέλω να προσθέσω.
0: Έστω και αν δημόσιες τοποθετήσεις κυρίας Ακρίτα είναι προκλητικές πολιτικά.
1: Αυτό. Δικαίωσε να κάνεις κριτική εσύ, εγώ και έχω ξαναπεί. Και θα ξαναπώ. Αλλά λέω το εξής. Για να πάρουμε το θεσμικό πρώτα απ' όλα. Νομίζω διάλεξε κακή αφορμή η Νέα Δημοκρατία. Καλά το είπες. Διότι στο θεσμικό πεδίο, από την ώρα που ξέρουμε όλοι ότι κοινοβουλευτικά, ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη του κάθε κόμματος, γίνεται η τοποθέτηση στο Προεδρείο της Βουλής, από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει κάτι το πραγματικά σοβαρά, πώς να το πω, πειθαρχικά κυρώσιμο στην πρακτική ενός βουλευτή αφενός και αφετέρου στην αξιακή του ταυτότητα, γκρόσο μόντο μιλάω τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει κανείς ζητήματα. Όταν ήταν το θέμα, ας το πούμε, να μπουν στο θέμα του Προεδρείου, αν ήταν να μπουν εκπρόσωποι του φασισμού, να το πω έτσι, να το καταλάβω ότι υπάρχει ένα ζήτημα να αξιολογηθεί αν τυχόν είχε ξεπεράσει τις δικλείδες του Αρείου Πάγου που ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες των κομμάτων.
0: Εντάξει,
1: και των βουλευτών.
0: Σε πολύ μεγάλο βάθος που δεν υπάρχει.
1: Να θυμίσω. Εδώ αυτή τη στιγμή η Βουλή μας, και εδώ δεν έχει αξιολογηθεί πολλές φορές, θα το συζητήσουμε και αυτό μετά τη Θεσσαλονίκη. Εδώ έχουμε πάνω από ένα χρόνο που λείπουν τρεις κοινοβουλευτικές θέσεις στη Βουλή. Εκτός από μια-δυο ανακοινώσεις που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ, ούτε είχε ασχοληθεί. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και αυτό δείχνει αβαρίες θεσμικού και, πώς να το πω, πολιτιακού χαρακτήρα.
0: Που υπάρχει λόγος και αντίλογος θεσμικά.
1: Συμφωνώ.
0: Συνταγματικά.
1: Αν πάμε τώρα παρακάτω. Κάνει μια πρόταση λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει η κυρία Ακρίτα μια θέση.
0: Γρήγορα πήγαινε το, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
1: Όχι, απλά έχει κάθε δικαίωμα να το πει αυτό και κάθε δικαίωμα να γίνει πολιτική κριτική. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα, επειδή αφιέρωσα και μία ώρα χθες για να ακούσω επιχειρηματολογία από όλα τα κόμματα, είδα ότι η πιο χαμηλή ήταν του κύριου Μητεράκη. Τώρα να
0: δεν
1: τον
0: το
1: συζητήσουμε μία μέρα.
0: Απλώς εγώ να θυμίσω.
1: Γιατί ο κύριος Μητεράκης το μόνο που είπε είναι ότι όλη η ιστορία, ας πούμε, της κυρίας Ακρίτα είναι ότι είναι ακραίας, ας το πούμε, λογικής. Δεν το επιχειρηματολογείς.
0: Ο ό,τι θέλει είναι.
1: Δηλαδή, εγώ να εσύ πω... με πεις ακραίο και εγώ σε πω ακραίο, δεν θα μιλάμε. Δηλαδή,
0: πρέπει να
1: γίνεται.
0: Πάμε σε ειδήσεις, Δημήτρη. Okay. Εγώ θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει με πολύ μεγάλη διαφορά, ιστορικό ρεκόρ, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μόνο και μόνο αυτό θα έπρεπε να επανακατευθύνει την θέση της. Πάμε σε ειδήσεις, επιστρέφουμε.
3: Athens Fly Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Gallant.
2: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
5: Το φέρι μισού.
2: Ο
5: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Υπαναχώρησε ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση. Την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση μέχρι το καλοκαίρι του 2027 της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ανέφερε πως το έργο βρίσκεται ήδη στο 60%. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Συνελήφθη, του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλαθα αλαμιγού το απόγευμα της Πέμπτης ανοιχτά των οθονών. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Σας είχαμε υποσχεθεί να συζητήσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια των πολιτών, για το ιδιωτικό χρέος.
1: Για το μεγάλο χρέος.
0: Το οποίο το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, παρά τα ζητήματα τα οποία, τα ταυτοτικά που διαπιστώνουμε εμείς ότι έχει το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός αυτό, παρουσιάζει και προτάσεις οι οποίες δεν σας κρύβω ότι έχουν ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον γιατί ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, κάτι που δεν κάνουν τα άλλα κόμματα, κατά την άποψή μου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντα οι κυβερνήσεις έχουν το πλεονέκτημα να παρουσιάζουν θέσεις και πολιτικές. Και έχουμε την χαρά να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά τις θέσεις αυτές που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ και να μας πει και την άποψή του και για τα άλλα ζητήματα τα οποία βάλαμε πριν στο τραπέζι, για παράδειγμα το ζήτημα της κυρίας Σακρίτα. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και καλή αρχή, καλή σεζόν πρώτα απ' όλα να πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσουκαλά.
2: Και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
2: Ξέρουμε ότι θα είναι δεδομένο γιατί είστε ένα δίδυμο ταιριαστό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε μεταξύ μας, παρά τις όποιες διαφωνίες μας, να είναι παραγωγική πάντα η συζήτηση μας.
2: Τα ετερόνυμα είναι που έρχονται και έτσι είναι και το αποτέλεσμα ιδανικό.
1: Άρα αυτό ισχύει και στην πολιτική, τα ετερόνυμα έρχονται.
2: Αναλόγως, στην πολιτική μπορεί να μην είναι. Να μην είναι αυτή η σωστή. Είπε ο κύριο Μουρούτη για το θέμα το ταυτοτικό.
1: Εντάξει, με συμβάζει
0: εγώ για παράδειγμα το ταυτοτικό.
2: Άλλο, το ταυτοτικό θέμα είναι αυτό που αναδείξαμε χθες. Το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και όπως είναι το κόμμα το οποίο ανέδεισε τα θέματα της μείωσης των ωρών απασχόλησης και της επαναφοράς των ελληνικών συμβάσεων, έτσι ανέδεισε το θέμα της επαναφοράς της 13ης σύνταξης του ΕΚΑΣ, έτσι και εχθές καταπιαστήκαμε με ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, περιοδικό χρέος, το οποίο...
0: Πάμε στα διατάφτα λοιπόν. Μισό λεπτό κύριε Τσουκαλά.
2: Αν δεν το λύσουμε...
0: Γιατί συμφωνούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα.
2: Το έχουμε 16 χρόνια να μαστίζει την κοινωνία. Θα απειλήσει οριστικά την κοινωνική συνοχή, αν δεν μπορέσουμε να βρούμε λύση.
0: Συμφωνούμε. Εγώ πάω, λίγο προσπάθησα να καταγράψω τις θέσεις που παρουσιάσατε, αλλά θα ήθελα από εσάς καλύτερα να μας πείτε. Αν αύριο το ΠΑΣΟΚ αναλάβει την εξουσία, είτε αυτονόμως, είτε μέσω συνεργασίας, τι θα αλλάξει στη ζωή των πολιτών σε σχέση με τις τράπεζες?
2: Πρώτα απ' όλα, χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι και πριν τις εκλογές, εμείς θα τα φέρουμε αυτά σε πρόταση νόμου. Mm-hmm. Γιατί επειδή είναι ένα νομοσχέδιο που το έχουμε έτοιμο. Και τις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης μιας κυβέρνησης με κορμό τον ΠΑΣΟΚ, όπως θέλουμε εμείς να γίνει πράξη, θα το φέρουμε και θα πούμε και στη Νέα Δημοκρατία να το ψηφίσει. Άκουγα το πρωί τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και εξεπλάγει. Να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ λέει αυτό που έχουμε κάνει. Υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Ανερυθρίαστα να ακούμε κάτι που όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει από το 2020. Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος του 69. Ο γνωστός νόμος Κασέλη καταργήθηκε το Φλεβάρι του 19 επί κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου και σήμερα έχουμε μια κατάσταση μαζικού πληστηριασμού. Τι λέμε λοιπόν εμείς, για να πάμε επί της ουσίας? Επαναφορά της δικαστικής προστασίας πρώτης κατοικίας με νόμο στα πρότυπα του νόμου του 1869. Του νόμου δηλαδή, ο οποίος έλεγε ότι αν αποδείξεις ότι έχεις χωρίς δόλο βρεθείς αδυναμία πληρωμής, θα μπορείς να διαγράφεις μέρος οφειλής ανάλογα με το ύψος της αξίας του ακινήτου σου και να ρυθμίζεις σε πολλά χρόνια το ποσό που έχεις να πληρώσεις. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Εμείς λέμε 120 δόσεις με κούρεμα πτώχων και προσαυξήσεων. Η κυβέρνηση έφερε 72 δόσεις χωρίς κούρεμα. Άρα. Αυτό και δεν πετυχαίνει. Επίσης, τι λέμε? Ότι σε κάποιους οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ οικονομικό, αν πληρώνουν τη ρύθμιση, στο τέλος της ρύθμισης, το 30% θα διαγράφεται για οφειλές σε πορεία και ταμεία. Αυτό με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά.
0: Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, έχετε έρθει σε κάποια επικοινωνία μαζί τους? Είναι
2: έχουμε
0: κάτι
2: μιλήσει,
0: το οποίο
2: έχουμε μιλήσει,
0: θα επιβληθεί δια νόμου? Και έχουμε δυνατότητα ως κράτος να επιβάλλουμε νόμο στις τράπεζες, οι οποίες πια διοικούνται, ξέρετε καλύτερα από μένα,
2: προφανώς
0: από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα?
2: Προφανώς και έχουμε. Όπως είχαμε και ίσχυε στο 19. Από το 15 οι τράπεζες ανήκανε αλλού, μια χαρά υπήρχε νόμος έως το 19. Εμείς δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Δεν λέμε θα βρούμε λύση που θα βολεύει και τα φανς και τις τράπεζες. Να πούμε όμως κάτι. Τα δάνεια αυτά, όπως ξέρετε, κύριε Μουρούτη, σήμερα δεν είναι στις τράπεζες. Είναι στα φανς. Ναι, εμείς δεν είμαστε με τα φανς. Ούτε θεωρούμε ότι μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να είναι χαρούμενοι και τα φανς και οι δανειολήπτες. Έχουμε ένα πρόσημο καθαρό. Πρέπει να μπουν κανόνες. Για σπάω παράδειγμα. Και το έβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξέρετε ποιος είναι ο κύκλος κερδοσκοπίας σήμερα? Mm-hmm. Μία εταιρεία, το φαν που έχει το δάνειο, βγάζει μέσω του σερβισερ, που είναι η εταιρεία διαχείρισης, το ακίνητο στον πληστηριασμό. Και έχετε μια άλλη εταιρεία, η εταιρεία Ryoko λέγεται, εταιρεία η οποία είναι Real Estate Owned Corporation, η οποία πάει και αγοράζει στην τιμή που το βγάζει ο σερβισερ, που είναι πάντα χαμηλότερη από την πραγματική αγορά εμπορική αξία, και το αγοράζει φτηνά.
0: Ναι, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δύο φούσκες. Και ο ένας, η μία φούσκα της τράπεζας που πουλάει ακριβά και η ίδια εμέσως.
2: Η ίδια έχει πάρει, έχει πουλήσει, έχει πάρει φτηνά το φαν.
0: Ακριβώς.
2: Το φαν ζητάει πολλά το δανειολήπτη, του πληστηριάζει για τα πολλά το ακίνητο, παίρνει τα λεφτά. Το ακίνητο το έχει αγοράσει μια εταιρεία Ryoko σε χαμηλότερη τιμή από την πραγματική αγοραία αξία. Άρα ο δανειολήπτης το έχει χάσει και σε αξία πιο χαμηλή από ό,τι αν το πουλούσε. Και αυτή η εταιρεία Ryoko τι κάνει μετά? Δεν το βγάζει κατευθείαν στην αγορά. Το κρατάει, δημιουργείται τεχνητή έλλειψη. Αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το στεγαστικό.
0: Αυξάνει τη τιμή, δημιουργεί πρόβλημα στο στεγαστικό.
2: Και μετά εμφανίζονται μαζικά και τα πουλάνε σε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Άρα ξανά
0: και η διαπίστωση, εγώ την κατάλαβα απολύτως. Η λύση ποια είναι?
2: Λοιπόν, ότι θα πάμε να ελέγξουμε αν υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις μεταξύ αυτού του συστήματος που υπάρχει. Για να υπάρχει διαφάνεια κάθε εταιρεία η οποία δημιουργείται. Γιατί ξέρετε, είναι και θέμα εθνικό. Αυτές οι εταιρείες, Ryoko, δεν είναι ελληνικές. Άρα έχουμε και έναν αφελληνισμό της ελληνικής ακίνησης περιουσίας. Πέραν από πολύ μεγάλη αναδιανομή η οποία υπάρχει.
1: Κύριε Σου,
2: λέμε,
1: σας ακούμε, ολοκληρώστε.
2: Λέμε ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα σε δάνεια που έχουν πουληθεί πάρα πολύ φθηνά, να έχουμε περιορισμό ποσοστιαία της ευθύνης των εγγυητών, που είναι επίσης πολύ μεγάλο.
0: Πολύ σωστό και αυτό. Πολύ σωστό.
2: Και έχουμε και, ξέρετε, ανθρώπους οι οποίοι, ενώ μπήκανε στο νόμο Κασέλη οι οφειλέτες, οι εγγυητές δεν μπήκανε και δεν ήταν προσεπαπαγής ο νόμος Κασέλη, αφορούσε μόνο τον προσφεύγοντα. Έχει βρεθεί ο εγγυητής να χρωστάει το υπόλοιπο ποσό. Άρα πρέπει και για αυτούς κάποιος να
0: υπάρχει μια ρύθμιση, βεβαίως. Να πούμε και, ότι όποιος υπογράφει σε ένα δάνειο ως εγγύητης αναλαμβάνει και την ευθύνη.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, αν υπογράφει έναν.
2: Νομικά.
0: Ένα,
2: νομικά είναι,
0: δηλαδή, και αυτοί έχουν την ευθύνη ως πολίτες και ως προσωπικότητες. Γιατί θα αλλάξει και το εμπορικό δίκαιο στο τέλος, αν απαλλάσσουμε κάποιον που έχει την ευθύνη έναντι της τράπεζας ή έναντι.
2: Είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε νομικά. Και ως νομικός το επιβεβαιώνω, αλλά λέμε κάτι συγκεκριμένο. Και εδώ στη χώρα, το 2010, συνέβη κάτι και το 2009.
0: Προφανέστατα, συμφωνώ.
2: Εμείς μιλάμε για κόκκινα δάνεια. Δεν είναι δάνεια που τα πήρε κάποιος πέρσι ή πρόπερσι. Είναι δάνεια της περίοδου κατά 90% 2000-2010. Μετά τα πήραν οι άνθρωποι λίγο πριν την κρίση, ήρθε η κρίση και είτε είναι οφειλέτες είτε είναι εγγυητές, τους άλλαξε άρδιν για πολλά χρόνια την οικονομική κατάσταση. Δεν αφορά τα νέα δάνεια που σήμερα καταρτίζονται, όπου και εδώ πρέπει να δούμε τους όρους, αλλά προφανώς μιλάμε για μια γενιά κόκκινων δανείων, η οποία έχει γίνει στην ουσία βαρύδι. Έχει γίνει βαρύδι.
0: Λέτε σε αυτό, στις προτάσεις σας, μιλάτε και για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Εγώ θα σας αντιστρέψω το ερώτημα, ως πολίτης που δεν είχα πάρει δάνειο σε ελβετικό, αλλά σε euro. Εμείς όταν πρωτοπήραμε τα δάνεια σε Euro που πληρώναμε μεγαλύτερο επιτόκιο και ξέραμε τους κινδύνους του ελβετικού φράγκου κτλ. Γιατί να αδικηθούμε έναντι αυτών που πήρανε σε ελβετικό φράγκο και αυτοί γνωρίζανε και ευνοήθηκαν την πρώτη περίοδο?
2: Θα σας πω.
0: Δηλαδή υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών που με αίμα εμείς πληρώναμε τη δόση μας έστω σε Euro.
2: Είναι εύλογη και έστω ερώτηση σας πραγματικά. Γιατί υπάρχουν πληθώρα ευρωπαϊκής νομολογίας, ανωτά των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, αλλά και ελληνικών, που έκρινε ότι τότε δεν υπήρξε η ενημέρωση που ήταν απαραίτητη για να έχει πλήρη εικόνα ο συναλλασσόμενος του κινδύνου που αναλαμβάνει αποδεχόμενος την ισοτιμία αυτή, να είναι συνδεδεμένο με τον ελληνικό φράγκο. Άρα εδώ τι είχαμε πάλι? Είχαμε πάλι ένα έλλειμμα, γιατί υπήρχε επιθετική πολιτική. Ξέρετε, πολλά δάνεια
0: τη δημοκρατική περίοδου
2: πάρθηκαν σε ευρώ και τα μετέτρεψαν σε ελβετικό φράγκο, ακριβώς επειδή υπήρχε το τυράκι ορθά λέτε υπήρχε του επιτοκίου καλύτερου, το οποίο μετά έγινε boomerang. Εδώ όμως έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δανείστηκαν.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Άρα ήδη το έχουν αγοράσει πολύ φτηνότερα. Δεν θα χάσουν λεφτά. Απλά δεν θα κερδοφορήσουν τρεις φορές παραπάνω, αλλά μία φορά παραπάνω.
1: Κύριε Τσουκαλά, θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο λιανά αυτό που κάνατε χτες. Πρώτα απ' όλα θεωρώ σωστό και ως πολίτης και δημοσιογραφικά το ότι είπατε ότι θα καταθέσετε πρόταση νόμου.
2: Ναι.
1: Άρα εκεί θα συζητήσουμε και πιο σοβαρά και θα δούμε και τις αντιδράσεις και της κυβερνητικής πλευράς κλπ. Και εγώ θεωρώ ότι έχετε κάνει επεξεργασίες, για να πω μια καλή κουβέντα. Μου κάνει εντύπωση όμως, πρώτα απ' όλα να πω μηντιακά, πιστεύω επειδή είστε και ο εκπρόσωπος τύπου θα με καταλάβετε. Από ό,τι είδα σήμερα στα έντυπα γενικώς και στα μέσα γενικότερα, δεν είδα ιδιαίτερες αναφορές. Το λέω πολύ προσεκτικά και καταλαβαίνετε ίσως παραπάνω αυτό που λέω.
2: Ναι.
1: Δεύτερο, επειδή μου έκανε εντύπωση, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Δεύτερο, για να μην πάμε στις ευκολίες, επειδή είναι ένα παιχνίδι που θα παιχτεί στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και από την κυβέρνηση και νομίζω και από άλλες πλευρές. Λέω τώρα, δεν θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια όσο γίνεται πιο πιστικής καταγραφής πόσες πρώτες κατοικίες χάθηκαν, λέω ένα παράδειγμα, από το 14-15 μέχρι και σήμερα. Έχει σημασία αυτό. Πραγματικές πρώτες κατοικίες, καταλαβαίνετε τι λέω, πριν πάμε στις ευθύνες των μεγάλων παιχνίων και των τριγωνομετριών που είπατε.
2: Να πάρεις αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η σελίδα Ιόξιον, η οποία υπάρχει και έχει αναρτημένους τους πληστηριασμούς, πιστοποιεί ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν αναρτηθεί περίπου 406.000 προγράμματα πληστηριασμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει όλα. Τα ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε.
2: Μόνο το 25 είχαμε 70.000 ανερτημένους πληστηριασμούς. Έως το Φεβρουάριο του 19 είχαμε πολύ λιγότερους. Γιατί? Γιατί μέχρι το Φλεβάριο του 19 υπήρχε σε ισχύ ο νόμος 4869.
1: Σωστά, θα δείτε, ναι,
2: τα,
1: ναι,
2: πρώτα προγράμματα μαζικά πληστηριασμών ξεκινάνε το πρώτο εξάμηνο του 19, όταν η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατήργησε και είχε προαναγγελθεί ότι θα καταργήσει από το Δεκέμβρη πλήρως την ένταξη αυτή. Από εκεί ξεκινάνε τα πρώτα προγράμματα πληστηριασμού μαζικά. Και πριν είχαμε, αλλά πολύ λιγότερα, γιατί υπήρχαν διατάξεις και υπήρχε και ένας άλλος κώδικας πολιτικής δικονομίας. Από το 2015 και μετά αλλάζει μέχρι και τώρα συνεχώς ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, αφαιρώντας εργαλεία το δανειολήπτη. Πάμε τώρα στο βασικό. Τι έγινε με τον νόμο 43-54 του 2015? Πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα σε ξένα επενδυτικά σχήματα να αγοράσουν κόκκινα δάνεια. Και δημιουργήθηκαν οι εταιρείες διαχείρισης, οι services. Αυτό ξεκινάει το 2015 και το 2017. Που ολοκληρώνεται η διαδικασία η θεσμική, ξεκινάει το θέμα της μεταβίβασης. Επί Νέας Δημοκρατίας το 20 χειροτερεύει ακόμα παραπάνω, γιατί τους δίνει ειδικό φορολογικό καθεστώς με το Ηρακλής νούμερο 2 και πολύ μεγάλες εγγυήσεις. Άρα έχουμε μια πολιτική η οποία είναι ενιαία από το 2015 και μετά, και οι δύο κυβερνήσεις έχουν τις δικαίους ευθύνες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργεί την προστασία πρώτης κατοικίας, έφερε ένα ημίμετρο με τον νόμο 46-05, για να καταλάβετε, μπήκαν 1.500 άνθρωποι. Τίποτα. Το νόμο αυτό που έκανε ως πρώτη κατοικία, και μετά η Νέα Δημοκρατία τον καταργεί πλήρως και φέρνει το πτωχευτικό, και τι λέει, χάνεις την περιουσία σου, αποξενώνεσαι από την περιουσία σου. Αυτή είναι η σειρά των γεγονότων. Άρα, οι πολλοί πληστηριασμοί από το 19 και μετά, έρχονται δηλαδή στην περίοδο Μητσοτάκη, γιατί η κατάργηση του νόμου Κατσέλη που είναι γνωστός γίνεται λίγο πριν έρθει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Το θεσμικό πλαίσιο όμως παράδοσε στα φανς των πάντων και αφαίρεση εργαλείων στην δικονομία, άρα το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται πράγματι πριν το 19 σε μεγάλο βαθμό.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουκαλά, πολιτική ερώτηση.
2: Τώρα, ρωτάει ο κύριος Στούπος, με συγχωρείτε, αν μπορούμε να ξέρουμε πόσες είναι οι κατοικίες. Προσέξτε, στο Ιόξιον δεν υπάρχει ένδειξη αν είναι πρώτη κατοικία ή όχι.
1: Και είναι βασικό ζήτημα αυτό.
2: Θα έπρεπε, έχετε δίκιο. θα έπρεπε να είναι έτσι. Εγώ έχω
1: τα έλεγα και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσουκαλά, για να μην παρεξηγούμε εγώ.
2: Εγώ έχω εικόνα ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της προσκατοικής, γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό και ξέρω και έχω πάρα που δίνουν τη μάχη αυτή για την πρώτη κατοικία τους. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η ένδειξη. Τι υπάρχει όμως, θυμάστε το 20 τι μας λέγανε, σιγά μην πάνε να πάρουν του Κοσμάκη τα λαϊκά στη τέτοια τη μεσαία τάξη. Θα πάνε να πάρουν τα φιλέτα στην Κυβυσιά των Παταχθήδων.
0: Σας διακόπτω, κύριε Τσουκαλά, για μία είδηση που θα την ακούσετε και από εμάς, ότι μεταδίδει τώρα και η τηλεόραση του Sky, ότι ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικό ντρόουν στην περιοχή της Σαμοθράκης και της Λίμνου. Είναι μία είδηση που φαντάζομαι θα απασχολήσει την επικαιρότητα της προσεχής ώρες και το προσεχές διάστημα. Επιτρέψτε μου μία πολιτική ερώτηση από αυτόν που συζητάμε μαζί. Εάν και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε εκπρόσωπε, εάν τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι συστημικά λεγόμενα κόμματα και είναι κόμματα που θα είναι ευεπίφορα σε συνεργασίες, έρθουν και σας πούν προεκλογικά ότι εμείς συζητάμε αυτές τις προτάσεις μαζί σας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν την βάση για μια μετεκλογική συνεργασία. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία?
2: Είναι ένα υποθετικό ερώτημα, διότι ακριβώς στο θέμα των κόκκινων δανείων έχουμε τεράστιες διαφορές, χαοτικές, με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και θα φέρουμε πρόταση νόμου. Αν η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί, μπορούμε να ψηφίσει την πρόταση νόμου μας. Να είστε σίγουρος, κύριε Μουρούτη, αποκλείεται να την ψηφίσει. Γιατί υπηρετεί ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και άλλα συμφέροντα. Γι' αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είναι ο άλλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς διεκδικούμε την ψήφο του λαού για να ανατραπεί η σημερινή πολιτική και να έχουμε την πολιτική αλλαγή. Με κυβέρνηση, με κορμό το ΠΑΣΟΚ και χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την
2: ευκαιρία. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
1: Για την ανάλυση
2: που κάναμε, που ήταν
1: ιδιαίτερα μετά τη Θεσσαλονίκη.
2: Και δεν είναι πολλές εκπομπές που συζητάνε.
0: Να είστε καλά και περιμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία
1: εμείς
0: και τις προτάσεις στις οικονομικές που θα
1: καταθέσετε. Να ακούσουν όλες τις προτάσεις και αντικριστά, όπως λένε και φίλοι μας στην Κρήτη. Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε για καλή προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 2.6.

0: 8.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Φαίνεται ότι έχετε επιστρέψει για τα καλά, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πολλά από αυτά με επιχειρηματολογία, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να υπερψηφίσει την κυρία Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής και πολλά άλλα για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα δεν είναι αν η κυρία Ακρίτα είναι προκλητική, αν είχε κάνει δήλωση κατά του Πρωθυπουργού, αν είναι ικανή για τον θόκο του αντιπρόεδρου, αν.
1: Καλά, αυτό θα κρυθεί άμα αναλάβει το ρόλο.
0: Το θέμα είναι ότι δεν δικαιούται να έχει λόγο ένα κόμμα για το ποιον θα επιλέξει ένα άλλο κόμμα. Να δούμε τη διαδικασία διαφορετικά, να τη δούμε. Αλλά είναι σαν να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ότι εσύ δεν θα έπρεπε να έχεις αντιπρόεδρο τον Μπούρα της Βουλής, γιατί δεν μ' αρέσει η θέση του για το τάδε ζήτημα, για τα ομόφυλα ζευγάρια, για παράδειγμα. Όπου καταψήφισε. Δεν ξέρω τι έκανε ο κύριος Μπούρας, που είναι
1: οι συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν πώς εκλέγεται το Προεδρείο της Βουλής. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Ναι. Το Προεδρείο της Βουλής για να εκλεγεί χρειάζεται τη θετική ψήφο των περισσότερων. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα της απόλυτης πλειοψηφίας. Εν προκειμένου δηλαδή για να εκλεγεί ένα πρόσωπο όπως η κυρία Ακρίτα, εν προκειμένου, πρέπει να έχει θετικές ψήφους παραπάνω από ό,τι θα είναι το παρόν.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί παίζεται και το παιχνίδι, διότι έτσι όπως το αφήνει ανοιχτό, λέω ακόμα, η Νέα Δημοκρατία, παρά την πολιτική κριτική και αντίθεση που εξέφρασε ο κύριος Μηταράκης επισήμως ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεν λέω για τα δημοσιεύματα τώρα.
0: Ναι, με το θεσμικό του ρόλο.
1: Από εκεί και πέρα, αν πάει στο παρόν όλη η Νέα Δημοκρατία, θα είναι παραπάνω τα παρόνα από τις θετικές ψήφους που θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κρήτα, ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Άρα δεν θα υπάρξει η πλήρωση του Προεδρείου. Άρα, αν ήταν θέμα ποινικό ή όπως είπα πριν κοινοβουλευτικά πειθαρχικό, είναι άλλη συζήτηση.
0: Δεν πρόκειται περί αυτού. Βέβαιος, βέβαιος.
1: Η πολιτική αντίθεση πρέπει να πηγαίνει πίσω στη θεσμική επιλογή.
0: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τον πρόεδρο της Βουλής ως προς αυτό. Για επειδή είναι έμπειρος και έχει πολιτικό λόγο, καλό είναι να τοποθετηθεί στο ζήτημα
1: και
0: αυτό.
1: Και θα πρέπει να τον ρωτήσουν και
0: έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για εσάς για το ζήτημα των δανείων, των κόκκινων δανείων, των πληστηριασμών. Φαίνεται είναι ένα ζήτημα που σας απασχολεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για την εκπομπή μας. Ειλικρινά είναι πολύ τιμητικά και ενθαρρυντικά. Δέχομαι και την κριτική για την λέξη που εγώ είπα, ότι οι τουρίστες εξοδεύουν, και η λέξη είχα πει
1: σπαταλούν,
0: ότι σπαταλούν. Εντάξει, είναι δύο φράσεις. Ξοδεύουν είναι η σωστή. Okay. Ευχαριστώ για την επισήμανση και την κρατάω. Να σας πω για την Big Win λίγο πριν κλείσουμε, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Αυγούστου. Να περάσετε υπέροχα τη Δευτέρα και πάλι θα είμαστε μαζί.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.

0: Και σε ταβέρνα πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ή συμμετόδου.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
8: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
9: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Εμείς καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Μαζί σας και σήμερα να δούμε όλα τα γεγονότα που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα. Είναι 12 και 21 λεπτά η ώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.30. Λοιπόν, και να σας πούμε ότι όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα η Αγγελική Ξενόφου με την Όλγα Γκούσκου είναι στο μικρόφωνο και στα τεχνικά και στα μουσικά και στα εξωτερικά ραπορτάζ και όλα τα σχετικά. Αυτά έτσι που συνθέτουν την εικόνα για την εκπομπή που βγαίνει στον αέρα. Να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας και να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ο κύριος Διονύσης Βεντζάκης είναι μαζί μας να δούμε θέματα που αφορούν τους αγρότες μας και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, τους αγρότες σας.
1: Λοιπόν, θέλω καταρχάς να μου πείτε αν με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει κάτι να δώσουμε στον κόσμο από τις συναντήσεις που κάνατε μαζί του για όλα τα τρέχοντα θέματα, με κορυφαίο όλο νομίζουμε το θέμα του ΟΣΔΕ και των επιδοτήσεων.
2: Κοιτάξτε, έγινε μια συνάντηση με τον Υφυπουργό. Σαν νέος υφυπουργός που είναι και σαν νέος πολιτικός έχει έναν ενθουσιασμό, αλλά νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει ακόμα που έχει μπλέψει. Έγινε μια ενημέρωση, ως συνήθως έχει γίνει σε πάρα πολλούς προηγούμενους συναδέλφους του. Το φλέγον θέμα είναι το θέμα των επιδοτήσεων, το θέμα του ΟΣΔΕ. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα υπάρχει αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία στον κόσμο, δεν μπορεί να γίνει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Επικοινωνούμε καθημερινά με την ΑΔΕ. Η απάντηση της ΑΔΕ είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα
1: να ταλαιπωρείται ο κόσμος.
2: Αυτό γίνεται μήνες ακριβώς όπως λέτε. Γνωρίζουμε ότι μέχρι τις 15 του μήνα πρέπει. Γνωρίζουμε ότι μέχρι 15 του Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν τελειώσει, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κάτι το οποίο είναι τελείως αδύνατο.
1: Ναι. Διότι 15 σαν... Σεπτέμβρη, αφού τώρα μπαίνει ο Σεπτέμβρη.
2: Εν τω μεταξύ, λόγω της ΑΔΕ έχει αυξηθεί η γραφειοκρατική διαδικασία πάρα πολύ. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν υπάρχει κτηματολόγιο. Διότι το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά και πάρα πολλοί αγρότες, λόγω της οικονομικής καταστάσεως που επικρατεί, δεν έχουν προχωρήσει το κτηματολόγιο τα αυτιά τους. Υπάρχει πρόβλημα τεράστιο. Δηλαδή, μία αίτηση εχθές, να σας δώσω ένα παράδειγμα, με τρία αγροτεμάχια χρειάστηκε πάνω από μία μισή ώρα. Και δεν ολοκληρώθηκε.
1: Και πώς θα προχωρήσουμε έτσι, όταν έχουμε κάποιους
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν πού βρισκόμαστε και τι γίνεται.
1: Πόσο επιβαρύνεται.
2: Έχει γίνει μπαλάκι ο αγρότης να πηγαίνει να έρχεται από τα γραφεία τα δικά μας στους λογιστές τους, να σχεδόνουν στοιχεία, ε1, τάκ και δεν σημαίνει. Δηλαδή υπάρχει και ένα χάος. Ναι. Το θέμα είναι πώς το Υπουργείο που υπόσχεται ότι θα πληρώσει τέλος Οκτώβρη, προκαταβολές, πώς θα πληρώσει προκαταβολές τέλος Οκτώβρη.
1: Δεν είναι όταν
2: συνδεδεμένη δεν θα ολοκληρωθεί
1: η ΑΔΕ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί υποτίθεται κάνουμε ψηφιακά τα πάντα. Η ΑΔΕ που τα πήρε όλα χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα, δεν τα έχει τα ε και τα β και τα γ και τα δ. Και το λέω γιατί είναι η καθήγεν αρμόδια υπηρεσία η ΑΔΕ που είναι συνδεδεμένη με τα φορολογικά όλων μας.
2: Δυστυχώς από ό,τι αποδεικνύει είναι στον αέρα. Δυστυχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας ζητάνε, η κατάσταση είναι απορριπιστική.
1: Ναι, υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που ζητάνε και που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Είπαν ότι πρέπει να είναι κάποιος εγγεγραμμένος στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το ΜΑΕ το γνωστό. Αλλιώτικα δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία με την επιδότηση και το ΟΣΔΕ.
2: Από τη στιγμή που δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΔΑΟΚ, η Πρώην Διεύθυνση Γεωργίας, διότι δεν έχει προσωπικό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όταν μας ζητάνε τώρα να γίνει ολοκομικό Μητρό και είμαστε στο Α, υπάρχει πάλι ποιος ασχολείται. Πώς θα γίνουν όλα αυτά που ζητάνε.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είμαστε παλιοί και οι δύο. Το μελεκομικό Μητρό που συστάθηκε παλιά, πού βρίσκεται.
2: Τώρα είναι μια ερώτηση αυτή.
1: Δεν είναι ακαδημαϊκή, αλλά... ειλικρινά σας το λέω κύριε Βεντζάκη, καθόλου ακαδημαϊκή. Όλα αυτά τα μεγάλο... αρχεία με τα στοιχεία όλων των παραγωγών, πού βρίσκονται, για τα οποία πληρώθηκαν
2: κάποιοι. Το λάθος το μεγάλο αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 25 χρόνια έστειλε τα λεφτά στην Ελλάδα με τα κοντέινερ για να γίνει το Μητρό Αγροτών και αυτό το Μητρό Αγροτών δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Θυμούνται οι παλαιότεροι ότι 3 χρόνια παλεύαμε να γίνει αυτό το Μητρό Αγροτών, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το παραλάβανε 3 ιδιωτικές εταιρείες.
1: Ναι.
2: Το παραλάβανε 3 ιδιωτικές εταιρείες. Τα λεφτά πήγανε στα κόμματα. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και το Μητρό δεν έγινε ποτέ. Απλά πράγματα. εάν δεν γίνει μητρό αγροτών που να καταγραφούν οι περιουσίες και να κλειδώσει το σύστημα, να μην μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να πατάει το ένα αγροτεμάκι το άλλο, δεν πρόκειται να γίνει μόνο του. Αυτό όμως δεν το θέλουν να γίνει ή γι' αυτό μας ταλαιπωρούν.
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα εδώ, με το δασολόγιο, με τα σχέδια πόλης, με τα πολυταξικά.
2: Εδώ όμως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα εκατομμύρια και δεν την ενδιαφέρει μετά να δει γιατί δεν γίνεται δουλειά. Και μετά έρχεται και κάνει ελέγχους και λέει είσαστε σωστοί. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση μας καθορίζει στα δικά της. Γιατί την Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμφέρει να πουλάνε μηχανήματα αυτή. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το μπάχαλο, δεν θα υπήρχαν τόσες χιλιάδες αγροτικά μηχανήματα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αγενική πραγματικότητα. Δεν θέλω να το καταλάβουν, αλλά πρέπει να σταματήσουμε και να μας ταλαιπωρούμε.
1: Ναι. Τα πράγματα πολύ μαύρα μου τα λέτε.
2: Αυτή η πραγματικότητα, μα άλλωστε τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Εδώ καταλήγουν οι καλλιέργειες. Εδώ υπάρχουν προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα στην Ελλάδα, τα οποία φύγανε από εμάς. Δεν υπάρχουν πλέον.
1: Γιατί ποιον συμφέρει να έχει και παραδοσιακή ειδικά καλλιέργεια, ποιον συμφέρει να έχει.
2: Κοιτάξτε, εγώ η εκτίμησή μου είναι ότι ο στόχος της Ευρώπης είναι η Ελλάδα να ασχοληθεί με τον τουρισμό και οι εκτάσεις, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όλα να γίνουν, να γεμίσουν με φωτοβολταϊκά και με ανεμογεννήτρια στα βουνά. Διότι η ενέργεια έχει ακριβήνει, οπότε εμείς πρέπει να παράγουμε ενέργεια, να τη δίνουμε στην Ευρώπη φτηνή και να την κληρώνουμε ακριβή. Αυτό γίνεται σήμερα.
1: Ναι.
2: Αυτό γίνεται σήμερα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι γιατί και εμείς οι πολίτες δεν αντιδρούμε στο θέμα αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεχόμαστε και επικρατεί αυτό το βήμα.
1: Κοιτάξτε, καλό είναι να υπάρχει και ο τουρισμός συμπληρωματικά, αλλά το θέμα να μην γίνει χώρα υποδοχής μόνο από βλήτων των τουριστών η Ελλάδα.
2: Και ο τουρισμός χρειάζεται και ο υποδοχής του τομέας χρειάζεται και όλα χρειάζονται. Αλλά με μια συνεργασία και μια συνεννόηση. Και όχι από τον μπάχαλο υπάρχει σήμερα.
1: Ναι. Θέλω να πούμε δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, και για τα σταφύλια και για τη σταφίδα.
2: Κοιτάξτε, για τη σταφίδα ολοκληρώθηκε ο τρίγος, ολοκληρώνεται σιγά σιγά τελειώνει και από τα λόνια η ξύραση. Έγινε αποξέλιπα. Το θέμα τώρα είναι ότι υπάρχει μείωση της παραγωγής φέτος. Έχουμε μείωση της παραγωγής γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Επίσης έχουν αποσύρει πάρα πολλά φυτοφάρμακα από την Ευρώπη, που αυτό σημαίνει ότι κάποιες αρρώστιες πλέον δεν έχουμε φάρμακα για να τις αντιμετωπίσουμε. Εισάγουμε προϊόντα, τα ίδια προϊόντα από τρίτες χώρες που παράγονται με αυτά τα καρκινογόνα φυτοφάρμακα και καταλαβαίνετε γιατί μπάχαλο μιλάμε. Άλλωστε τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Από 60.000 τόνες σταφύλα που έκανε η Ελλάδα δεν θα φτάσει φέτος στις 8.000. Θα πάει κάτω από 10. Αυτή είναι η εκτίμησή μας.
1: Ναι.
2: Βλέπετε τι γίνεται με το λάδι, βλέπετε τι γίνεται με όλα τα προϊόντα. Πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Και το ίδιο εικόνα με τη σταφύλα και τα σταφύλια ίδια είναι.
2: Βεβαίως ίδιο. Υπάρχει μια ζημιά στη ζάκη που αγγίζει το 40%.
1: Ναι. Ο καιρός ήταν με το μέρος μας, τουλάχιστον φέτος.
2: Ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας. Βλέπετε ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπετε τι γίνεται. Καταλάβατε.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν τα βλέπω μαύρα τα πράγματα. Όχι ότι δεν τα ξέρουμε δηλαδή, αλλά όταν πάει
2: προς εξαφάνιση. Πάει προς εξαφάνιση το επάγγελμα του.
1: Ναι.
2: Δεν τους βολεύει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω
2: το θέμα είναι να έχουμε λίγο υγεία και να δούμε τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Θέλω και κάτι τελευταίο. Πρέπει να περάσουν από τώρα οι αγρότες από τα γραφεία σας για το θέμα του ΟΣΔΕ. Είναι κάτι που πρέπει να τους πούμε. Ναι.
2: Βεβαίως. Καλό πράγμα είναι οι αγρότες να έρχονται στο γραφείο, να φέρνουν τους κωδικούς τάξης, να κλείνει το ραντεβού και εν συνεχεία να γίνεται η διαιτήση.
1: Ναι.
2: Καλό πράγμα να το συντομεύσουμε, να μην το καθυστερήσουμε, να δούμε τι θα γίνει με το καταγωγή.
1: Είμαστε που είμαστε τελευταία στιγμή, ναι, σωστά.
2: Είμαστε που είμαστε πράγματι, να γίνει.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που κάναμε και θα τα ξαναπούμε. Έγινε τις καλημέρες μας, κύριε Πρόεδρε. Έγινε, γεια σας. Ο κύριος Διονύσης Βερτζάλιας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακίνθου, ήταν μαζί μας με αφορμή την ενημέρωση που είχε από τον ίδιο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήταν τις μέρες του Αγίου στο νησί μας. Αλλά τα πράγματα όπως το ακούσατε και από τον ίδιο δεν είναι και πολύ καλά.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με βρίσκομαι χαμένο.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Με αγροτικά συνεχίζουμε και μετά τις πληροφορίες από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για το θέμα του ΟΣΔΕ και για το θέμα των επαφών με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πάμε να ακούσουμε θέματα αντίστοιχα από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Τσιριγότη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Καλημέρα κύριε Ξενόφου, καλημέρα και στους αγρότες σας.
1: Πώς περάσατε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι, έτσι να μας πείτε λίγο έτσι, και την κατάσταση, πώς τη βιώνουμε όλοι?
2: Πιστεύω ότι και για τους υπόλοιπους αγγενείς ήταν ένα καλό καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Τώρα τελευταία δηλαδή έχει κάνει λίγο υπερβολική ζέστη, λόγω υγρασίας δηλαδή περισσότερο.
1: Υπερβολικός κόσμος, υπερβολικά ναι, αυτοκίνητα, ναι. Γενικώς στην υπερβολή τα πράγματα, ναι.
2: Σήμερα κατέβηκα με πιο καλύτερη άνεση, δηλαδή, από ό,τι είδα, δηλαδή, λιγότερος ο κόσμος.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: όλα καλά.
1: Κοιτάξτε, μετά του Αγίου είναι αισθητή αυτή η κάμψη. Έτσι. Δεν μπαίνει πολλοί κόσμος στην πόλη και γενικά εμείς κάτι και τις πόλεις λίγο ηρεμούμε από ό,τι φαίνεται του καλοκαιριού. Λοιπόν, μακάρι να υπάρχει κόσμος, να δουλεύουν όλοι, να πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις, ναι, να πηγαίνουν όλα καλά για τον κόσμο.
2: Από τη μια μεριά θέλουμε πολύ κόσμο για να μπορεί να δουλεύουν οι επιχειρήσεις και να υπάρχει μια οικονομική ευκαιρία, και από την άλλη θέλουμε για την άνεσή μας να μπορούμε να κυκλοφορούμε πιο άνετα.
1: Κοιτάξτε,
2: το κυκλοφοριακό φυσικά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, θέλω να σας πω, επειδή εσείς δεν μένετε στην πόλη, ότι όλοι μας θέλουμε και τουρισμό και ανάπτυξη και χρήματα να έχουμε κλπ. Απλά χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση, πιστεύω εγώ, από την πλευρά της πολιτείας, και κάποια τάξη και κάποιο μέτρο να βάλουμε, να μην είναι όλα ανεξέλεγκτα. Δεν μπορεί να τα καθορίσει όλα η αγορά και η ζήτηση, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ανθρώπινη ποιότητα ζωής και στους μόνιμους κατοίκους και γενικά μια ποιότητα ζωής για όλους μας. Και αυτό το λέω και για τους πελάτες μας. Δηλαδή, φανταστείτε, μπαίνουν τουρίστες στην πόλη και δεν μπορούν να παρκάρουν πουθενά. Είναι ένα θέμα αυτό. Θέλουν να δουν την πόλη μας, ας πούμε, και δεν μπορούν. Γι' αυτό λέω να υπάρχει κάπου μια καλύτερη οργάνωση όπου μπορούμε και όπου το τουριστικό κομμάτι μπορούμε να το δουλέψουμε.
2: Για ξέρω που έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς μάλλον θα το πω, πληρώνουμε όλοι εμείς οι πολίτες, πληρώνουμε την πολιτεία, την πληρώνουμε για ποιο λόγο?
1: Αδρά.
2: Για να μας προσέλε, όπως λέτε, για να μπορεί να μας παρέχει κάποιες υπηρεσίες. Εμείς δεν μπορούμε ανεξέλεγκτα να καθίσουμε εμείς να δημιουργήσουμε, να ρυθμίσουμε το κυκλοφοριακό. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή μια Καλαμάτα να πει κυκλοφορείς ελεύθερα και όπου θέλεις μπορείς να παρκάρεις, όπου μπορείς, δηλαδή μιλάμε, δεν ξέρω αν έχετε πάει Καλαμάτα, αλλά είναι μια φοβερή πόλη που... Όπου βρίσκεις παντού μπορεί να παρκάρεις, δεν υπάρχει καμία δυσκολία όπως είναι εδώ.
1: Μετά τους σεισμούς
2: φτιάχτηκε
1: σαν σύγχρονη πόλη Καλαμάτα μετά τους σεισμούς.
2: Αλλά δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν μπορεί η ίδια η πολιτεία να κάνει μια ρημοτομία τέτοια, να διορθώσει προβλήματα. Τα προβλήματα μπορεί να έρχονται από παλιά, γιατί παλιά είχαμε τα κάρα.
1: Χειροτερεύουμε.
2: Είχαμε τα κάρα και τώρα έχουμε πολλά αυτοκίνητα.
1: Δεν αντιλέγω ο καθένας στο σπίτι του τώρα.
2: Ναι, το θέμα όμως είναι αυτό, το οποίο πρέπει η ίδια η πολιτεία να μπορέσει να κανονίζει και να ρυθμίζει. Δεν μπορεί ο καθένας πολιτικός, ο οποίος είναι άσχετος με το κάθε αντικείμενο, να λύνει το κυκλοφοριακό, να λύνει το υγειονομικό, να λύνει το κάθε θέμα δηλαδή το οποίο αφορά τον πολίτη. Πρέπει να παίρνει τους ειδικούς, αυτούς τους οποίους γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο κάθε ένας που είναι γνώστης στο θέμα του, στο αντικείμενό του.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η ίδια η πολιτεία έπρεπε και πρέπει να μπορεί να μας προσφέρει αυτά τα οποία εμείς πληρώνουμε και δυστυχώς δεν έχουμε ανταποδοτικά. Δεν έχουμε ανταπόδοση σε αυτά τα οποία δίνουμε.
1: Αισθανόμαστε σαν σύγχρονα υποζύγια με τις πληρωμές που κάνουμε. Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι ο κάθε δήμαρχος ή το κάθε πολιτικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι και συγκοινωνιολόγος. Πρέπει να έχει όμως τους ειδικούς ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι συμβουλεύουν, και αυτός παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις για να βελτιώσει τη ζωή όλων μας.
2: Αυτό είναι, κύριε Ξενόπου, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ο κάθε ένας που παίρνει μια θέση, είτε δήμαρχος λέγεται αυτός, είτε περιφερειάρχης, είτε αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να έχει τους ειδικούς, να του δίνει το δικαίωμα δηλαδή η πολιτεία. να προσλαμβάνει ή να συνεργάζεται με κάποιες εταιρείες οι οποίες θα δημιουργήσουν καταστάσεις τέτοιες ώστε να εξυπηρετήσουν τον πολίτη.
1: Σωστά. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα, ξέρετε, τα περιγράφουμε κατά καιρούς και τα συζητάμε με όλα τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί νομίζω όλοι μας τα ζούμε και γιατί όλοι μας θέλουμε το κάτι καλύτερο για την ποιότητα της ζωής μας. Και τα συζητάμε με όλα τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε ένα χεράκι να βοηθήσουμε να τα αλλάξουμε τα κακώς κείμενα. Έτσι. Και όχι για κάποιον άλλο λόγο.
2: Για ξέρω πως σε θεωρία είμαστε όλοι. Γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά θεωρητικά, ναι. θεωρητικά πάντα.
1: Ναι.
2: Η πολιτεία όμως δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς ζητάμε και θέλουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας, που είναι τα αγροτοκτηνοτροφικά. Η κατάσταση τη βλέπετε να επιδεινώνεται και για τον αγροτικό μας πληθυσμό, έτσι όπως περιγράψαμε προηγουμένως, έτσι την ποιότητα της ζωής μας, τη βλέπετε να είναι δύσκολη και για τους αγρότες μας και για τους κτηνοτρόφους?
2: Ακόμα χειρότεροι.
1: Ναι.
2: Δεν δίνουν καμιά σημασία στον πρωτογενή τομέα. Δεν τους ενδιαφέρει εάν τυχόν θα καταστραφεί η ύπαιθρος, εάν τυχόν θα εγκαταλείψει ο παραγωγός την ελιά, αν θα εξαφανιστεί η σταφίδα, εάν θα εξαφανιστούν τα πάντα τα οποία λέγονται αγροτικά. Τους ενδιαφέρει το πώς θα μπορούσαν να εισάγουν από την Αργεντινή, από την Ινδιγησία και από όλες τις άλλες χώρες οι οποίες παράγουν πραγματικά αγροτικά προϊόντα. Αλλά ποια είναι αυτά τα αγροτικά προϊόντα? Καρκινογόνα. Μήπως ο καρκίνος ο οποίος μας στερίζει είναι από αυτές τις χώρες τις οποίες απαγορευμένες ουσίες, αυτές οι ουσίες που έχουν απαγορευτεί στην Ευρώπη κυκλοφορούν ελεύθερα στην Αφρική, στην Αργεντινή ή οπουδήποτε σε άλλη χώρα, στην Κίνα, να φέρνουμε σκόρδα από το Βιετνάμ.
1: Ναι. Από την Κίνα σκόρδα φέρνουμε, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Και από την Κίνα, ναι.
1: Φέρνουμε σκόρδα, επειδή τα κοιτάω τις ταμπέλες στα καταστήματα που πηγαίνω, έτσι, για να έχω και εικόνα δημοσιογραφικά, γι' αυτό κοιτάω. Μερικές φορές που φαίνονται αδιανόητα κάποια πράγματα. Από την Νότιο Αμερική, από την Νότιο Αφρική.
2: Για ξενόφου δεν υπάρχει τίποτα το ελληνικό, είναι όλα ελληνοποιημένα και δυστυχώς αυτή είναι η κατάπια η οποία επιβαίνει στην Ελλάδα. Θέλουν να εξαφανίσουν τον πρωτογενή τομέα. Το έχω πει επανειλημμένως ότι η Ελλάδα από το 1821 μέχρι και σήμερα όλες τις κρίσεις τις έβγαλε μέσα από τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, τώρα υπάρχει θέμα σοβαρό, ξέρετε, και με την κτηνοτροφία στη χώρα μας. Η μία αρρώστια μετά την άλλη, φάρμακα δεν θέλουμε να δώσουμε και επιβεβαιώνεστε τελικά με αυτά που λέτε.
2: Για ξενόφω, ήμουν σίγουρος ότι θα επιβεβαιωθώ και στενοχωριέμαι γι' αυτό, διότι δεν μπορεί ο υπουργός, ο κύριος Σιάρας, να με ειρωνεύεται στη Γενική Συνέλευση που είχαμε την Πανελλαδική, όταν του είπα ότι πρέπει να εμβολιάσουμε τα ζώα για την ευλογιά, να σταματήσουμε τις θανατώσεις και σήμερα να απαγορευτούν από τα αποδεδειγμένα ζώα τα οποία έχουν αφόδη πυρετό, που ο αφόδης πυρετός δεν ελέγχεται με τίποτα, είναι πολύ, εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και αστραπιαία. Και αυτή τη στιγμή, για όποια έχουν διαγνωστεί, όποια κοπάδια έχουν διαγνωστεί με αφόδη πυρετό, απαγορεύσανε τις θανατώσεις. Γιατί εξαγριωθήκανε οι άνθρωποι της Λέσβου, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, έτσι, εξαγριωθήκαν μέχρι παρετήσεις των αντιπεριφερειαρχών, απαρετήσεις των κτηνιάτρων.
1: Και μαζεύτηκαν οι πολιτικοί.
2: Δηλαδή, και λέω εγώ το εξής. Ωραία, παρετήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης της Λέσβου, μάλλον της περιφέρειας σήμερα, παρετήθηκε. Δεν θα πάει κάποιος άλλος στη θέση της. Δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της πολιτείας. Δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Δυστυχώς, νομίζουμε ότι όταν θα παρετείται κάποιος, ότι γίνουμε το πρόβλημα. Δεν γίνουμε το πρόβλημα. Το θέμα είναι να παραμείνω στη θέση την οποία με εξέλεξε εμένα ο κορακινινός λαός, να παραμείνω και να αγωνιστώ για αυτόν. Και να τα λέω αυτά τα οποία τα κακό σκήμενα.
1: Τους ενοχλείτε με αυτά που λέτε,
2: καταλάβατε.
1: Τους ενοχλείτε.
2: Κυρία Ξενόφου, δυστυχώς νομίζουν κάποιοι ότι με μια παρέτηση ότι γίνεται το πρόβλημα. Δεν γίνεται το πρόβλημα.
1: Μα το και πρόβλημα τον κύριο Τσιάρα πρέπει... που σας ηρωνεύτηκε τον αναποκεφάλισε στην ουσία ο Πρωθυπουργός. Διότι ναι, έπρωγε αποτύχει στο το Υπουργείο ναι. Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Ναι, κυρία Ξενόφου, το θέμα είναι ότι πρέπει να πηγαίνει ο καθένας στη θέση που πρέπει όταν είναι γνώσης του αντικειμένου. Όταν δεν έχεις κάποιον γνώση του αντικειμένου, θα έρθω σε αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος ήταν γιατρός στο επάγγελμα, έπρεπε να φωνάξει ποιους, τους ειδικούς. Ποιοι είναι οι ειδικοί, οι γεωπόνοι, οι φτηνίατροι, οι πολιτικοί μηχανικοί, όποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο τομέα. Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να κάθεται να λέει το δικό του και το μαγρύ και το κοντό του. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λένε ότι ναι θα εμβολιάσουμε. Δηλαδή προχθές μου είπε εμένα ο κύριος Τσιάρας ότι ναι απαγορεύεται να εμβολιάσουμε. Βεβαίως απαγορεύεται. Απαγορεύεται να εμβολιάσουμε μεμονωμένα. Εμείς δεν ζητήσαμε να εμβολιάσουμε μεμονωμένα. Μη είπαμε να εμβολιαστούν πανελλαδικά. Να σώσουμε την κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Αλλά μήπως όμως έπρεπε να θανατώσουμε κάποια ζώα για να εξυπηρετήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, χιλιάδες.
2: Μήπως έπρεπε να εξυπηρετήσουμε κάποια συμφέροντα κάποιον που δεν ξέρω τι έκαναν, αν παρανόμησαν ή όχι, ούτε μας είπαν ποτέ αυτή η επιτροπή η οποία εκάθισε να ελέγξει τους ΟΠΕΚΕΠΗΤΕΣ. Τι ακριβώς έγινε, ποιος τιμώρησαν, τιμώρησαν κανέναν.
1: Αυτούς που τους μικρούς παραγωγούς που τους κλέψαν τα λεφτά τιμώρησαν, μοναχά
2: δυστυχώς. Ακριβώς. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο παραγωγός θα χάσει τα χρήματά του, αυτά τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιος, για τους αγρότες, για την ανάπτυξη και τη συντήρηση της υπαίθρου. Διότι ο άνθρωπος επιβιώνει με την ύπαιθρο πάντα. Όταν σταματήσει να υπάρχει ύπαιθρος, δεν θα υπάρχει και ζωή. Ο πλανήτη γενικότερα.
1: Ναι.
2: Όπως γνωρίζουμε ότι αν τυχόν σοφίστηκε η τελευταία μέλισσα, ο πλανήτης έχει 2 χρόνια ζωής.
1: Ναι.
2: Εγώ αναφέρομαι μόνο σε ένα μικρό έντομο
1: καλό
2: που λέγεται μέλισσα.
1: Που λέγεται μέλισσα.
2: Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι χωρίς την ύπαιθρο, χωρίς τον αγρότη, χωρίς τον πρωτογενή τομέα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν μπορείς να κρέμεσαι δηλαδή από τον πρωτογενή τομέα της Αργεντινής, από τον πρωτογενή τομέα της Κίνας, από τον πρωτογενή τομέα του Βιετνάμ και οποιοδήποτε άλλης χώρας.
1: Και γιατί να το κάνουμε.
2: Και θα έρθω στο Ισραήλ. Μια χώρα, η οποία είναι σαν την Πελοπόννησο, έτσι, να προσφέρει τα πάντα από πολεμικό υλικό, από εργοστάσια, από πρωτογενή τομέα, από ό,τι μπορείς να φανταστείς, έχει τα πάντα. Και εμείς θέλουμε να εξαφανίσουμε τα πάντα. Είχαμε βαριά βιομηχανία.
1: Μέχρι το 75 είχαμε και εμείς τα πάντα.
2: Ακριβώς, μέχρι το 75 όπως το είπατε.
1: Φτιάχναμε μέχρι και αυτοκίνητα στο Βόλο, το θυμάστε εσείς.
2: Τα πάντα, ακριβώς. Είχαμε βαριά βιομηχανία.
1: Φτιάχναμε καράβια.
2: Άρματα μάχης έφτιαχνε η Σάγερ.
1: Στο τέλος θα αναρωτηθούμε, ξέρετε, αν αυτή η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έβλαψε ή όχι. Στο τέλος θα σκεφτούμε αυτό, πως κατέστρεψε την οικονομία μας.
2: Δεν θέλω να κατηγορήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της, αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις πώς αρμηνεύουν και πώς εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση.
1: Λειτουργήσαν προδοτικά για τη χώρα. Εντάξει.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, κύριε Σύνοπε.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να κρίνει από μόνος του και όχι να ακούει τα παπαγαλάτια τους πολιτικούς. Δεν βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί και εγώ μπορεί να διαστρεβλώνω την πραγματικότητα. Δυστυχώς διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες. Δεν πρέπει να έχουμε κομματισμό. Δεν μπορεί να βλέπουμε παροπίδες, δηλαδή εγώ είμαι στο κόμμα μου και το κόμμα μου και το κόμμα μου. Πρέπει να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας και να καθόμαστε να έχουμε κρίση και άποψη μόνοι μας. Ο κάθε πολίτης δεν πάει να ψηφίσει, να κρίνει πρώτα ποιον θα ψηφίσει και γιατί θα το ψηφίσει. Τι περιμένει από αυτόν. Πρέπει κάτι να περιμένει, όχι γιατί του έχει υποχρέωση, όχι γιατί με εξυπηρέτησε ή γιατί μου ρίξε άσφαλτα στην πασία μου ή ένα σουβάλι τσιμέντο ή γιατί μου γιώρισε το παιδί μου. Δεν ξέρω να μιλάω σωστά και αξιολόγω και άλλο λέω κάτι λάθος.
1: Εγώ θέλω
2: να
1: με διορθώνετε.
2: Θέλω να με διορθώνετε και να με διορθώνετε και ο κάθε πολίτης.
1: Αυτά τα αρνητικά που τάζεσαι η Ελλάδα και τα ζει δεκαετίες τώρα, αν δεν τα αφήσουμε πίσω μας, δεν θα έχουμε μέλλον. Διότι τα νέα παιδιά βλέπετε ότι φεύγουν από την Ελλάδα.
2: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς και άξιο λόγο.
1: Και στο τέλος δεν θα μείνει Έλληνα στην Ελλάδα. Θα κατοικείται από άλλες φυλές η χώρα μας.
2: Μα ήδη κατοικείται από άλλες φυλές.
1: Ναι, θα πολλαπλασιαστεί το φαινόμενο αυτό, ξέρετε, διότι τα νέα παιδιά θεωρούν ότι δεν έχουν μέλλον στη χώρα, ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία, συνεχίζουν να κατηγορούν τους πολιτικούς γι' αυτό, ότι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια με τους μισθούς που έχουν, δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν και όλα αυτά, έτσι, που δεν υπάρχει δηλαδή μέρημνα της πολιτείας για τη νέα γενιά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε.
1: Ναι. Απορώ πάντως εγώ μερικές φορές, ξέρετε, στο ελληνικό κοινοβούλιο με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων και δίτων κυβερνητικών που αντί να σηκωθούν να μιλήσουν και να υψώσουν τη φωνή και να μεταφέρουν τα προβλήματα της ελληνικής περιφέρειας στην κεντρική εξουσία και στον εκάστοτε πρωθυπουργό, σκύβουν το κεφάλι και λένε ναι σε όλα. Τελικά ποιον εκπροσωπούν, το λαό που τους ψήφισε ή κάτι άλλο?
2: Αυτό έχω πει επανειλημμένως εγώ, ότι εγώ δεν εκπροσωπώ καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, δεν εκπροσωπώ αυτούς οι οποίοι με έχουν εδώ σαν αντιπεριφερειάρχη, σαν περιφερειακό σύμβουλο, σαν πολιτικό πρόσωπο. Με έχουν εδώ για να τους εκπροσωπήσω, είτε, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι λέει εγώ εκπροσωπώ αυτούς που με ψήφισαν. Όχι, δεν εκπροσωπώ αυτούς που με ψήφισαν. Ακόμα και αυτούς που δεν με ψήφισαν εγώ εκπροσωπώ. Εκπροσωπώ τους πάντες οι οποίοι κατοικούν σε αυτό το νησί που λέγεται Ζάγκυνθος. Και μιλάω και εκτενέστερα γιατί εκπροσωπώ και όλο το υπόλοιπο Ιόνιο, όλα τα Ιόνια νησιά, γιατί είμαι αντιπεριφερειάρχη της αγροτικής οικονομίας όλων των Ιωνίων νησιών, από την Κέρκυρα μέχρι και τη Ζάγκυνθο.
1: Ναι, αλλά πιο πολύ τομέα αγροκτηνοτροφικό η Ζάγκυνθος και η Κεφαλονιά έχει,
2: Έχετε δίκιο, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι η Ζάγκυνθος και η Κεφαλονιά τουλάχιστον στεναρά, μπορώ να πω, έχει κρατήσει τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω εγώ τον Λαύρο τον Μπάστα, αναφέρω ονομαστικά.
1: Ναι, ναι.
2: Το κτηνοτρόφο τον Λαύρο τον Μπάστα, να κλείνει. Να κλείνει γιατί έχασε τα παιδιά του. Έχασε τα παιδιά του εννοώ από πίσω, από τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι.
2: Ασχολούνται με άλλο αντικείμενο. Έτσι. Αντί να κρατήσουμε.
1: Η Ελλάδα έχει κι άλλους σαν τον Λάμπρο τον Μπάστα, ανθρώπους που αγαπάνε τη γη. Αυτούς όμως τους διώχνουμε. Οι πολιτικοί που έχουμε τους διώχνουν από τη γη.
2: Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, όπου δυστυχώς.
1: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εγώ που τα λέμε στενοχωριέμαι. Μην νομίζετε ότι είναι ευχάριστα όλα αυτά.
2: Και μέσα μου μπορώ να πω ότι κλαίω κι εγώ. Μπορεί να μην τρέχουν δάκρυα, αλλά το κλάμα μέσα μου υπάρχει. Πρέπει λοιπόν λίγο να ταρακουνηθεί ο κάθε πολίτης, να ταρακουνηθεί και να ταρακουνήσει λίγο το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό γίγνεσθε αυτή τη στιγμή, το οποίο δυστυχώς βρωμίζει από το κεφάλι. Βρωμίζει από το κεφάλι και πάει προς την ουρά.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια ώρα όλα αυτά για τα οποία διαμαρτυρόμαστε θα φτάσουν.

0: όποιον για να συζητήσω, λέει δεν προλαβαίνω να εισπράττω για να πληρώνω. Εισπράττω για να πληρώνω το κράτος. Όχι να πληρώνει τους προμηθευτές του και τις υποχρεώσεις του. Να πληρώνει το κράτος. Και να μην του μείνει τίποτα για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Για ξενόχο δεν ξέρω αν κουράζω τον κόσμο λέγοντας
1: καθημερινά και να επαναλαμβάνω. Αλήθειες, ομές και σκληρές.
0: Ναι, και να επαναλαμβάνω συνέχεια τα ίδια. Δυστυχώς όμως πρέπει να το επαναλαμβάνω. Και να το επαναλαμβάνω. Γιατί λέει και μια παροιμία, πέσε το κοπέλι, έκαμε τη γριά και θέλει. Λοιπόν, μήπως ο κόσμος ταρακουνηθεί και καταλάβει τι πρέπει να κάνει και γιατί πρέπει να το κάνει. Το κάθε τι το οποίο αυτός κρίνει και αποφασίζει. Αυτός ο πολίτης πρέπει να κρίνει μόνος του και να αποφασίζει μόνος του. Όχι επειδή πήγα εγώ στο σπίτι του και προσπάθησα να τον πείσω για να με ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Αυτά κύριε Αξιλόφου έχω να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Δεν θέλω σήμερα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, τις επόμενες μέρες να έρθει ο Σεπτέμβρης και να δούμε τι θα γίνει με το θέμα και του αγροτικού μητρώου και των επιδοτήσεων των αγροτών, γιατί βρίσκονται όλα σε κίνδυνο. Πως ξέρετε και ξέρουμε και βλέπετε και βλέπουμε.
0: Το μόνο που ξέρουν είναι αυτή τη στιγμή να μιλάνε για πρόστιμα. Το μητρώο αγροτών το οποίο ζητάει σήμερα για να μπορέσει να κάνει την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, εσύ κύριε Αξενόφου μιλάω επειδή είσαι και εσύ ένας άνθρωπος.
1: Μα εγώ θα έρθω να δω το...
0: καλλιεργητής.
1: Θα έρθω να δω αν είμαι στο Μητρώο Αγροτών, γιατί τότε που φτιάχτηκε το Μητρώο έκανα τα χαρτιά μου.
0: Το Μητρώο Αγροτών έπρεπε να φτιάχνουμε από εδώ και δεκαετίες. Και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Το ελαιοκομικό Μητρώο έπρεπε να φτιάχνουμε από εδώ και δεκαετίες. Και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Το αμπελογικό από το 2010 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τι να σας λέω τώρα, για πράγματα τα οποία τα ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, τα ζητάει, γιατί νομίζει ότι οι ίδιοι τα έχουμε, φτιάξει εμείς. Αυτά δεν είναι σημερινά. Δεν ζητάει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή μας κουβέντα και θα τα ξαναπούμε.
0: Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κώστας Τσιριγότης, ο αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος για τα αγροκτηνοτροφικά, ήταν μαζί μας σήμερα και κάναμε αυτή την αναλυτική κουβέντα για τα θέματα που αφορούν τους αγρότες μας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 26950 55 137.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, είναι μία η ώρα. Είναι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σε λίγο. Θα ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο του Ερμής σήμερα της εφημερίδας για να δούμε τα κυριότερα θέματα, αφού σας ενημερώσουμε ότι για αύριο προγραμματίζεται μια συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αφού βεβαίως ας πούμε ότι υπάρχουν μια σειρά από εκδηλώσεις, έτσι ωραίες εκδηλώσεις που είναι για αύριο, για μεθαύριο, εδώ στα χωριά μας, στα χωριά της Ακίνθου. Παραδοσιακές εκδηλώσεις που μπορούν να τις παρακολουθήσουν και οι τουρίστες μας. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γράφει ο Ερμής σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Ο πληθυσμός των τροκτικών αυξάνεται. Καμία βελτίωση παρά τις εξαγγελίες περί μειοκτονίας. Παρακολουθούμε ότι νοσηλεύεται ακόμα στην εντατική ο συμπολίτης μας, ο οποίος αρρώστησε από λεπτοσπύρωση, από την νόσο των ποντικών. Το ένα θέμα που αφορά τα ποντίκια είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι 30.000 ευρώ, συγγνώμη, 300.000 ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα μας είπε ο βουλευτής, αλλά δεν ξέρουμε αν και πότε θα διατεθούν. Το τρίτο θέμα για τα οικονομικά είναι ότι υποσχέθηκε ο Περιφερειάρχης λεφτά για τη Ζάκυνθο για την μειοκτονία και δεν έδωσε τίποτα και δεν ενδιαφέρεται και καθόλου για αυτό το θέμα. Και το τελευταίο που θέλω να σχολιάσουμε πριν πάμε στα άλλα θέματα του Ερμή είναι ότι μαθαίνουμε ότι μας απειλεί ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καποδίστριας, ότι θα μας κάνει μήνυση. Λοιπόν, για φανταστείτε 45.000 Ζακυνθινοί να του κάνουν μήνυση επειδή κινδυνεύουν να πεθάνουν από τα ποντίκια. Τι θα πούμε μετά? Λοιπόν, οι πολιτικοί μάλλον νομίζουμε ότι θα πρέπει να είναι σεμνοί, να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του λαού και όχι να απειλούν. Αυτό θυμίζει άλλα καθεστώτα και όχι δημοκρατία. Ο Ερμής στην πρώτη του σελίδα γράφει ακόμα: το χειμώνα θα αρχίσει η αντικατάσταση του δικτύου ύδευσης των πλάνων. Υπάρχουν εξελίξεις με τα αγροτικά μας προϊόντα. Στα 3,20 ευρώ το κιλό παραμένει η τιμή του ελαιολάδου, ενώ περιμένουμε και επίσημα την τιμή για τη σταφίδα. Υπάρχει μια συνέντευξη από τον πρόεδρο της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών, τον κύριο Μπάστα, που ζητά να προκηρυχθούν άμεσα 4 θέσεις στην παιδιατρική κλινική, γιατρών θέσεις, με συνοπτικές διαδικασίες. Για να τελειώνουμε πια με αυτή την υπόθεση. Το ένα μετά το άλλο, τα τμήματα των κλινικών του νοσοκομείου κινδυνεύουν να κλείσουν. Και το λέμε γιατί ήδη θα έπρεπε να έχει λυθεί με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα και όχι με μπαλώματα. Εμείς θέλουμε γιατρούς μόνιμα στη Ζάκυνθο και όχι να έρχεται μια εβδομάδα ένας από το Ρίο, μια εβδομάδα ο άλλος από την Καλαμάτα, άλλη μια εβδομάδα αν έρθει κιόλας από τα Γιάννα και ούτω καθεξής. Αυτές είναι εμβαλωματικές λύσεις και όχι λύσεις για ένα εθνικό σύστημα υγείας. Να συνεχίσουμε και έχουμε μια καταγγελία της ΕΛΜΕ που επισημαίνει ότι έχουμε απόκρυψη κενών στα σχολεία από τους νεοδιόρους εκπαιδευτικούς και καταγγέλει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Ζάκυνθος για πυρκαγιές. Υπάρχουν μέτρα απαγόρευσης καθόλου το 24ωρο στα δάση και πρόστιμα για όσους τα παραβούν και υπάρχει μια συνέντευξη από την προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας στην κυρία Μουζάκη που μιλά για όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα της επικαιρότητας και παραμένει πάντα κορυφαίο στην επικαιρότητα το θέμα με το αθλητικό κομμάτι του ΑΠΣΙ Ζάκυνθος που είναι χωρίς γήπεδο. Τέλος πάντων, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα εκεί για τα οποία δεν φροντίσαμε να μεριμνήσουμε από πριν για να έχουμε και τώρα εκ των υστέρων δεν ξέρω τι κάνουμε, ευθείας αναθέσεις κάνουμε την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ακόμα ότι υπάρχει μια αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά τα ζητήματα με την ομάδα στην εφημερίδα Ερμής. Ακυβέρνητο καράβι, η ΕΠΣ Ζακύνθου, γράφει η εφημερίδα και με ευθύνη των σωματείων ακόμα δεν έχει κατατεθεί το αίτημα για προσωρινή διοίκηση στο πρωτοδικείο. Ένα ακόμα θέμα, εκτός από τα προβλήματα με το γήπεδο. Πολλά προβλήματα έχουν συσσωρευτεί τελευταία στο νησί. Για να φροντίσουν οι πολιτικοί να λύσουν κανένα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και έτσι, πως πάμε, θα υπάρξει πλήρης καταποντισμός. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα πολιτικά μας πρόσωπα. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αφού σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά όσο μπορείτε, να κολυμπήσετε, να ευχαριστηθείτε, να κάνετε τις βόλτες σας, να δουλέψετε βεβαίως τις ώρες εργασίας. Και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

δεν θα ξέρουμε ο συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Ανδρός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Όλα ανθυρά? Όλα βαίνουν καλώς? Ρητορικό το ερώτημα. Εδώ και σήμερα, Παρασκευή, όπως το είχα υποσχεθεί σε όλους σας, αυτό το μήνα, κάθε Παρασκευή, θα τα λέμε εδώ, στο γνωστό μέρος, σε αυτή την εφιλόξενη συχνότητα του Ερμή, στους 91,8. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, τελευταία Παρασκευή των διακοπών. Σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη διακοπές. Διότι από εβδομάδα μπαίνουμε κανονικά σε φουλ δράση. Αρχίζει το κανονικό El Clásico, όχι όμως από Δευτέρα παιδιά, από την Πέμπτη. Ούτε την Τρίτη που είναι πρώτη του μηνός, την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη. Εκείνη την ημέρα θα αρχίσουμε κανονικά, μέχρι να ολοκληρώσουμε εδώ πέρα κάποιες εργασίες που απαιτούνται. Οπότε λοιπόν, πάμε για σήμερα, διότι η επικαιρότητα είναι καυτή. Από όπου και να το πιάσουμε, ζεματάει θα έλεγα, άσε που έξω έχει και καύσωνα. Όλα τα είχαμε, να τελειώσει και το καλοκαίρι, να τελειώσει ο Αύγουστος, ουσιαστικά όχι το καλοκαίρι συνεχίζεται. Να τελειώσει ο Αύγουστος με καύσωνα, έτσι, και δεν είναι μόνο καύσωνας, είναι και η υγρασία.

πάρα πολλά. Χαιρετίζω λοιπόν όλο τον κόσμο από το νησί της Ζακύνθου, από το ηλιόλουστου έτσι, καυτερό έτσι, Τζάντε, σε όλη την πατρίδα μας και φυσικά έτσι, σε όλο τον κόσμο. Φεύγει και ο Αύγουστος. Πάει, πέρασε και το Αγίου. Καταλαβαίνετε πλέον ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και όταν λέμε φεύγει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβρης, ο οποίος Σεπτέμβρης φέρνει εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου. Και ιδιαίτερα στο επίπεδο του ποδοσφαίρου της Β' Εθνικής Κατηγορίας, της Super League 2. Super Bet, πως λέγεται η κατηγορία πλέον. Διότι 6 Σεπτέμβρη έχουμε σέντρα σε αυτό το πρωτάθλημα, όπου αγωνίζεται και η ομάδα μας η Ζάκυνθος. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε για την κιάνιο-κίτρινη ομάδα. Και σήμερα έχουμε και την κλήρωση στις 9 η ώρα το απόγευμα, όπου θα μάθουμε τον αντίπαλό μας, τους αντιπάλους μας στο νέο αυτό πρωτάθλημα. Τώρα θα πει κάποιος, τι να μάθουμε βρε Δημήτρη, τι να μάθουμε, αφού δεν μπορούμε να παίξουμε στην έδρα μας, τι να μάθουμε, με ποιον θα παίξουμε εντός έδρας, εντός εκτός. Και επί τα αυτά, δεν θα είμαστε στο νησί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα αγωνιστούμε. Δεν ξέρω για πόσες αγωνιστικές. Πολύ φοβάμαι ότι θα είναι για αρκετές ακόμη αγωνιστικές. Δεν θα παίξουμε στο νησί μας. Θα παίζουμε, παιδιά, πού? Στο Άργος. Ναι, στο Άργος. Σας αρέσει στο Άργος? Το Άργος. Εκεί θα παίζουμε ποδόσφαιρο μέχρι να αδειοδοτηθεί το γήπεδό μας. Αυτό το περίφημο στολίδι λένε αρκετοί του Ζακυνθινού αθλητισμού, το Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί διότι βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση. Θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα. Να μιλήσουμε για την αγαπημένη μας Ποδοσφαιρική Ένωση Σωματείων του νησιού μας, τη Ζακύνθου, την ΕΠ Ζακύνθου. Εδώ κι αν έχουμε ειδήσεις, πάρα πολλές. Πραγματικά, τι να πούμε, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα της προσωρινής γίνεται, δεν ήθελα να πω την άλλη λέξη, της προσωρινής διοικούσας επιτροπής γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ο Ερμής Σπάτους λέει ακυβέρνητο καράβι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, ακυβέρνητο καράβι.

Και πώς να μην είναι ακυβέρνητο καράβι όταν 12, 13, 14, 15 σωματεία, δεν έχει σημασία, δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους για να συγκροτήσουν μια διοικούσα επιτροπή. Ή να μπει κανείς. Λυπηρά φαινόμενα.

Δεν είναι λυπηρά φαινόμενα όταν, ας πούμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και τώρα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Η ΕΠΖΑ Κήθου δεν διοικείται, γιατί διοικείται η κυβέρνηση, τέλος πάντων.

Έλα ρε παιδιά, ακυβέρνητο καράβι. Έλα, τι να λέμε τώρα. Ας την κουβέντα. Ας την κουβέντα. Πάμε να τα αφιερώσουμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και στα αγαπημένα μου σωματεία, τα οποία δεν μπορούν να βρουν τρόπο να διοικηθεί η Ένωση, διότι ακόμα δεν έχει κατεθεί στο πρωτοδικείο το αίτημα για διοικούς επιτροπές. Έχετε χρόνο παιδιά, μην αγώνεστε. Έτσι κι αλλιώς ακόμα Αύγουστος είμαστε. Μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα τον Δεκέμβριο έχουμε δρόμο ακόμα. Σας αφιερώνω, σας αφιερώνω όμως αυτό το όμορφο τραγουδάκι. Αχ, ακυβέρνητο καράβι.

0: όλα έγινα.
1: Στάχτη. Στάχτη και Μπούρμπερι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη, διότι έρχονται και οι εκλογές στην Ένωση. Έτσι παιδιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Έρε τι έχει να γίνει. Φέρτε τα λαδοτήρια. Μοιράστε τα λαδοτήρια. Ποδόσφαιρο ώρα 0. Μαύρο.
0: Αληθινά.
1: Μαύρη μαύρη λαπλάκωσε. Ακυβέρνητο καράβι, δεν υπάρχει διοίκηση στην Ένωση αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Δεν διοικείται το ακυβέρνητο ποδόσφαιρο. Περιμένουμε τώρα από τον πρωτοδίκη όταν θα κάνουμε την αίτηση. Εφόσον κάνουμε την αίτηση, διότι έχουμε και διαφωνίες με την αίτηση για το ποιος θα πάει πρόεδρος. Έχουμε και αυτά τα θέματα να λύσουμε, έτσι. Δηλαδή όλα τα είχαμε, έτσι, ποιος θα πάει πρόεδρος. Δηλαδή εδώ το καράβι βουλιάζει, πάμε ολοταχώς προς τα βράχια και το μόνο που μας νοιάζει ποιος θα πάει πρόεδρος στη Διοικούσα Επιτροπή. Άρε Μελισσούλα. Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε και για την ΕΠΖΑ Κίνθου. Έχουμε να μιλήσουμε για την μεγάλη ομάδα του νησού μας, εδώ και αν έχουμε θέματα. Για το Λεβάντε, έχουμε Λεβάντε, παιδιά, έτσι. Το Λεβάντε, ο αθλητικός, όχι το Λεβάντε, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε άρχισε την προετοιμασία του. Σε ποιο γήπεδο? Στο γήπεδο του Μαχεράδου. Σεμνά, ταπεινά, χωρίς τύμπανο κρουσίες, ο αθλητικός όμως Λεβάντε άρχισε την προετοιμασία του, βέβαια με τεμποδίων και εκεί τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι και το γήπεδο του Μαχεράδου δεν πληρεί τις προδιαγραφές που απαιτεί η τρίτη εθνική κατηγορία. Τώρα θα πει κάποιος, τι γίνεται ρε Δημήτρη, ποιο γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές? Κανένα. Το μόνο γήπεδο που πληρεί τις προδιαγραφές είναι το γήπεδο του Ρωμυρίου, αλλά εκεί δεν έχουμε κερκίδα. Λοιπόν, κόσμος και κοσμάκης εδώ συντονίζεται ήδη από ό,τι βλέπω εδώ, χαμός. Περιμένετε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους υποστηρικτές μας. Μάγκο, Παραλία Τσιλεβή, ο φίλος μου ο Τάκης ο Γλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, στο Καλαμάκι, γυάλινα κάγκελα. Πάμε και στην πιτσαρία Τελάρτε του φίλου μας του Στάθη του Μπάστα. Στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, φούρνος του Κόουτς, Οδρούς και Νήσης Δραγώνας. Το καφέ κάπου πάντα μαζί, μου τσάρμαρα την Εγκουέξ και στα Τουρέικα. Πάμε και στον Αλέκο Καλογέρι, Άλεξ Φρούτ στην κάμαρα και Λοζάριο στον πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάντο Λαμπή Κωνστάδης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτρων εδώ κοντά στη γειτονιά μας, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Μα 83, Πρακτορία Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, δρόμος αεροδρομίου. Πάμε και στον Ανδρέα Παπαδρέου, διανόμη τροφίμων και εμπορευμάτων, και στον Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρή στη Ζάκηθο, Φόρτσα Εκάρα, στα Αστέρια, έτσι η ομαδάρα μας. Έλα, έρχεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε και στην Ακαδημία του Αμπζάκυνθος, 1961, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, οικολογική, γεωργική, ο φίλος μας ο Βάρτζελης, ο Παναγιώτης, ίστο Σαρακινάδο, στην Αγία Ελένη, Ελένη φυτοφάρμακα, αγορεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μελισσοκομικός, εξοπλισμός πάντα κοντά στους αγρότες μας. Γκίσμο στον Αγγερικό Web, εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολύ κατάστημα Καπαρέλης. Από το 1994 δίπλα σας. Στρωματοποιές Ζαγκίδες στο Κατώγερα Καριού. Παναγιώτης Στράνης. Εγγύηση. Πάμε και στο φίλο μας το Σάκη τον Κλαβά και το Μάριο τον Επάγκαλη. Χαρτικά, απορρεμπαντικά, υγρά πισίνας, χημικά, εμπορική και στην Ακρηλιά, στον δρόμο προς Λάγανα. Τηλέφωνο 2650-41-81. Πάμε και στο φίλο μας το Γιάννη το Βερίκιο, ζάχαρο πλαστείο Βερίκιος. Γεια σου Γιάννη. Βένους, Beach Bar στο Τσιλεβί. Και ο ξένος. Κάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης, Άγιο Λαζάρου 50. Γεια σου Τάση. Πάμε και στο φίλο μας το Σακετό Βούλτσο. Καλή Νικό, παραγωγή Ινού, παραγωγή κρασιού στον Καλεπάδο. Καλή Νικό. Τηλέφωνο 697-899-5442. Χαιρετίζω το φίλο μου και την υπέροχη οικογένειά του. Κρεοπολείο Πήλικα, Κάλβου 73. Τερέζα και Στάθιες σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Πάμε στο φίλο μας τον Νίκο τον Κουρουμαλό. Φύσιο Ζάντε, φυσικοθεραπεία, κινησιθεραπεία, πελματογράφημα. Στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα γωνία. Πάμε και στην ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο. Κώστας Πλέσας, διαχρονική εγγύηση. Τηλέφωνο 2650-62174. Να μένουμε πάντα. Ωραίο τραγούδι αυτό. Πάμε.

0: Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τον κόσμο όλο. Αρκετοί φίλοι έχουν ήδη συντονιστεί εδώ στο διαδίκτυο. Βλέπω γίνεται ένας χαμός.
1: Να παίζουμε πάντα οι δυο μας κρύφτο. Οι δυο μας κρύφτο.
0: Πάμε γερά, πάμε δυνατά, αποφασισμένα.
1: Πάμε, δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται μόνοι, εγώ με κοιμάμαι, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, εντάξει, εμείς οι Αγγλίδες, γιατί ένας φίλος εδώ μου λέει είσαι πολύ χαρούμενος, Δημήτρη, σήμερα. Χαρούμενος για την ΑΕΚ, ναι. Εντάξει, χαρούμενος για την ΑΕΚ, δεν είμαι χαρούμενος για όλα τα άλλα τα οποία συμβαίνουν. Θα σας εξηγήσω ό,τι γίνεται. Εντάξει, για την ΑΕΚ, γιατί να μην είμαι χαρούμενος, παιδιά. Και εμείς να γελάσει λίγο το χιλάκι μας, έτσι. Εντάξει, το ότι μπορούμε να, πούμε, να υποδεχόμαστε εδώ στο νησί, εδώ στην Αθήνα, την Real Madrid της, όπως και να το κάνουμε.

0: ναι.
1: Όταν παίζουμε με τη Real Madrid εντός, με τη Manchester City εκτός, με την Borussia Dortmund εκτός, με τη Ρώμα εντός, με τη Σαχτά Ντόνετς εκτός, με τη Γαλατασαράι εντός, με την Κόμο εκτός.
0: Αλλά θα στα πω μετά.
1: Όπως και να το κάνουμε.
0: Έλα μωράκι μου, το θέμα πάρτο σου.
1: Έχουμε και τη Λάσκα, έτσι, του Λιούμπισης.
0: Για σένα λιώνω, μάθε εδώ και με έχεις κάνει λολό. Ό,τι ναι να κάνει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε σήμερα, όχι σήμερα, όχι σήμερα, όχι σήμερα, λάθος. Έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι της ομάδας μας στις, την Κυριακή στις 6 ώρα στο Χαράλαμπος Βίλα Έτης, σε εκείνο το γήπεδο όπου η Ζάκεθος έγραψε εκεί τη δική της ιστορία. Είχαν συμβεί τόσα πράγματα σε εκείνο το γήπεδο, στη διακοπή εκείνο του περιβόητου παιχνιδιού. Τώρα πηγαίνουμε εκεί λοιπόν, διότι είμαστε δύο ομάδες της Super League 2, εμείς δηλαδή ο Αμπζάκηθος και ο Πας Πύργος, και την Κυριακή είναι η πρόβα Generale για τις δύο ομάδες πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος.

εκεί οι δύο προπονητές θα μπορέσουν να τεστάρουν τις ομάδες τους εν ώψη της πρεμιέρας. Τώρα βέβαια όχι οι δύο προπονητές, ο Επαμινόδας Κουντρομάνος για την ομάδα του Πύργου, για την ομάδα της Ζακέθου όμως όχι ο Γιάννης ο Χαρλαμπίδης. Ο Χαρλαμπίδης, ο Αποστολίδης. Χαραλαμπίδης είπα. Λοιπόν, Γιάννης Αποστολίδης είναι εκτός, παιδιά. Η είδηση βόμβα, η οποία έσκασε, έχει σκάσει βέβαια από τα χθες, αλλά σήμερα ουσιαστικά έτσι έσκασε στο Ζακυνθινό εδώ ποδοσφαιρικό στερέωμα, είναι ότι ο Γιάννης Αποστολίδης δεν είναι πλέον προπονητής της ομάδας μας.

0: ξαφνικό διαζύγιο με Γιάννη Αποστολίδη. Γιάννης Αποστολίδης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μας. Ο προπονητής εκείνος ο οποίος ανέβασε την ομάδα παρέα με τους υπόλοιπους, παρέα με τη διοίκηση, τους παίκτες στην Β' Εθνική Κατηγορία, δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας μας.
1: Δίσκο και στις χώρες του ΟΠΕΚ. Τι ρυθμός, τι ρυθμός.
0: Θα πει κάποιος, τι έγινε ρε παιδιά, τι συνέβη και ξαφνικά ο Γιάννης ο Αποστολίδης μένει εκτός, είναι εκτός πλάνων. Διαζύγιο με τον Γιάννη τον Αποστολίδη, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικότητα. Η Ζάκηθος πλέον ψάχνει προπονητή.
1: Αν τυχόν δεν ξέρεις τι είναι δίσκο, είναι ο παλμός.
0: Θα πει κάποιος όμως, πώς φτάσαμε σε αυτό κύριε Πέτα.
1: Είναι αυτό το τουπου τουπου που έχουν οι Bee Gees στο Saturday Night Fever και στο Chris. Είναι ο ρυθμός που ξετρελαίνει.
0: Λοιπόν, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Γιάννης Αποστολίδης αποτελεί πλέον παρελθόν. Αυτή είναι η είδηση. Ο Βορειοανατολικός τεχνικός και η διοίκηση είχαν χθες μια συνάντηση, μια σοβαρή συνάντηση, μέσα από την οποία αποφασίστηκε να ακολουθήσουν πλέον χωριστούς δρόμους. Οι πληροφορίες θα κάνουν λόγο για διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο διαζύγιο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες υπήρχε η έντονη έτσι φημολογία εντός των τυχών ότι το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών είχε επιβαρυθεί και πως το γυαλί είχε πλέον ραγίσει. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται όταν το γυαλί ραγίζει, τι λέει ο θυμός ο φουλός μας, ότι δεν μπορεί να κολλήσει. Τώρα βέβαια η αποχώρηση του Γιάννη του Αποστολίδη έρχεται μάλιστα μόλις μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη ακόμη πιο σημαντική για την ομάδα. Ο Αποστολίδης ήταν εκείνος ουσιαστικά που έκτισε αυτή την ομάδα, ήταν ο προπονητής εκείνος ο οποίος πήγε με την ομάδα να κάνει την προετοιμασία στο Καρπενήσι. Ήταν εκείνος ουσιαστικά που ξεκίνησε εδώ στο δημοτικό στάδιο, αφού είχε έρθει σε συμφωνία με την διοίκηση. Η διοίκηση είχε κάνει και ανακοίνωση ότι συνεχίζουμε με τον Γιάννη τον Αποστολίδη στον πάγκο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δούλεψε όλο το καλοκαίρι, από τις αρχές του καλοκαιριού, έτσι ώστε να επανδρώσει την ομάδα με παίχτες που ο ίδιος πίστευε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατηγορία. Και αφού έγινε η πρώτη προετοιμασία εδώ στο νησί, έγινε η δεύτερη προετοιμασία στο Καρπενήσι, συνέχισε να γίνεται ουσιαστικά η προετοιμασία και εκτός Καρπενησίου, γιατί είχαμε και τα φιλικά παιχνίδια, είχαμε και το παιχνίδι Κυπέλου με την Κηφισιά, με αυτό το 6-1 που ιτηθήκαμε, είχαμε και το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Άχτορ Β', το οποίο έληξε 2-2 πριν από μερικές ημέρες. Και ξαφνικά έρχεται ο Γιάννης Αποστολίδης, αφού πήγε πρώτα στην ιδιαίτερη πατρίδα του για να ξεκουραστεί, ήρθε στη Ζάκηθο, μίλησε με τη διοίκηση και εκεί ουσιαστικά το γυαλί, το ραγισμένο, έσπασε. Δεν γνωρίζουμε τι υπόθηκε σε αυτή την κρίσιμη, θα έλεγα, συνάντηση μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Όμως σημασία έχει ότι ο Γιάννης Αποστολίδης είναι πλέον παρελθόν, αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ζακυνθινής ομάδας, της ομάδας μας. Αυτή είναι μεγάλη είδηση, αυτή είναι η είδηση βόμβα, η οποία βγήκε σήμερα, από τα χθες λοιπόν όμως υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, γιατί το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, δηλαδή ο βοηθός προπονητή, ο βοηθός ο γυμναστής τερματοφυλάκων, ο προπονητής τερματοφυλάκων, όλοι αυτοί είχαν έρθει μετά από το πράσινο φως που άναψε ο Γιάννης Αποστολίδης, δηλαδή είναι δικοί του άνθρωποι. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν άνθρωποι, δηλαδή το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, θα μείνουν στο νησί μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση, μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Γιάννη Αποστολίδη. Αυτή τη στιγμή γίνονται επαφές με... τον Ζακυνθινό γυμναστή, τον Παναγιώτη τον Κουσέτη, τον καταξιωμένο αυτόν γυμναστή, ο οποίος πραγματικά είναι κόσμο για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, όπως και να το κάνουμε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση ο Παναγιώτης Κουσέτης δέχεται να είναι στην ομάδα, αλλά όχι άμεσα τώρα, στα μέσα του Σεπτέμβρη, γιατί αντιμετωπίζει έτσι κάποια θέματα τα οποία αφορούν, είναι οικογενειακά θέματα τέλος πάντων. Τώρα, όσον αφορά για την έβρεση προπονητή, η διοίκηση αυτή τη στιγμή έχει ρίξει τα δίχτυα της, έχει μιλήσει με αρκετούς παίχτες, αρκετούς προπονητές, συγγνώμη, ανά την Ελλάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 3-4 ονόματα παίζουν πάρα πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή, όμως τίποτα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, και πώς να ξεκαθαρίσει όταν το τοπίο παραμένει ακόμη θολό.

σίγουρα όμως η διοίκηση θα επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτές τις ημέρες, έτσι ώστε τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή ή τη Δευτέρα το αργότερο να υπάρχει προπονητής, έτσι ώστε να μπορέσει να προπονήσει την ομάδα στο πρώτο παιχνίδι το οποίο θα δώσει η ομάδα μας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 6 του Σεπτέμβρη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ημέρες μπροστά μας, δεν υπάρχει χρόνος, πιέζει ασφιχτικά ο χρόνος για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Γιάννη του Αποστολίδη. Στο κάδρο έχουν μπει αρκετοί προπονητές, αρκετοί θα έλεγα από το πανοράφι της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Άρα λοιπόν έχουμε το διαζύγιο με τον Γιάννη τον Αποστολίδη. Έχουμε το παιχνίδι, φιλικό παιχνίδι στις 6 ώρα την Κυριακή με αντίπαλα τον Πύργο στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Εκεί την ομάδα θα αντικατεβάσει πιθανότατα ο βοηθός του Γιάννη του Αποστολίδη, κ. Ευθυμιάδης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται. Σήμερα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος στις 9 η ώρα το βράδυ. Τη Ζάκυνθο, την ΠΑΕ Ζάκυνθος, θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της, ο κ. Διονύσης Ράψο-Μανίκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ταξιδεύει για την Αθήνα. Έχουμε και άλλα θέματα αγωνιστικά να πούμε έτσι για την ομάδα. Να πούμε ότι παρελθόν αποτελεί ο Λιμπεράκης και ο Σπαθάρης από την ομάδα. Ο πρώην μπακ της Καλαμάτας, ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, μετά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Κυφσιά, λύσει το συμβόλαιό του και αποχώρησε λόγω οικογενειακού θέματος. Ο παίκτης ζήτησε να μεταβεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, διότι έχει κάποιο θέμα εκεί να αντιμετωπίσει υγείας. Ενώ τον επόμενο σταθμό της καριέρας το έχει ήδη βρει και ο Μάρκος Σπαθάρης, ανακοινώθηκε τέλος Ιουλίου από την Αμφιάλη. Ανακοινώθηκε από τη Ζάκη το τέλος Ιουλίου, αλλά τέλη Αυγούστου από την Αμφιάλη. Όμως εδώ έχω να σας πω και μια ευχάριστη είδηση που αφορά την επιστροφή του Φράνκο Σέα. Το γνωρίζετε τον Φράνκο Σέα, αυτό τον σπουδαίο Αργεντίνο σέντρεφορ, όπου έφυγε από τη Ζάκη εδώ πέρυσι με, έτσι, και με εχμές. Πήγε στον Έστω Χρυσούπολης, όπου έκανε, θα έλεγα, μια έτσι καλή χρονιά ο Φράνκο Σέα. Πληροφόρες αναφέρουν ότι η διοίκηση και ο Αργεντίνος παίκτες έχουν έρθει σε συμφωνία και πιθανότατα ο Φράνκο Σέα θα είναι πλέον παίκτης Ζακίδου σε λίγες ημέρες από τώρα. Τι λέτε, καλός ο Φράνκο Σέα? Καλώς, πιστεύω ότι θα βοηθήσει την, την ομάδα. Μια ομάδα η οποία ουσιαστικά τώρα όμως αλλάζει πολλά πράγματα και ίσως να έχουμε και εξελίξεις και σε άλλες υποθέσεις μεταγραφών.

Η αλήθεια είναι ότι τόσες ημέρες επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ στο θέμα, στα θέματα άλλα της Ζακυνθού, δηλαδή στο γηπεδικό. Δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα που αφορούσαν το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας. Πλέον η ομάδα έχει επιστρέψει στο νησί, προπονείται στο γήπεδο του Ρωμυρίου. Υπάρχει μια πιθανότητα να προπονηθεί ακόμα και στο γήπεδο του Σιλιβή στον Πλάνο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο προς το παρόν, διότι το δημοτικό στάδιο δεν είναι έτοιμο ακόμη. Ο Χλωτάπετας είχε υποστεί ζημιά μετά τη λίπανση και μετά την κάμπια που τον έφαγε. Θα πει κάποιος γιατί τον έφαγε το Χλωτάπετα η κάμπια, οι κάμπιες γιατί τον έφαγα, διότι δεν ραντίστηκε το γήπεδο όπως έπρεπε να ραντίζεται 2 φορές το μήνα. Να τα λέμε κι αυτά.

Λοιπόν, θα γίνουν και κάποιες προσθήκες ακόμη, οι μεταγραφές. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Είπαμε για τον Φράγκο Σέα ότι πιθανότητα είναι πάρα πολύ κοντά στο να έρθει πάλι στην ομάδα της Ζακίνθου.

Μα θα πει κάποιος, δεν έχουμε σεντρεφόρο, Δημήτρη. Έχουμε σεντρεφόρο. Το Ζωάο Μάριο, έτσι λέγεται ο συγκεκριμένος παίκτης. Όμως η διοίκηση θέλει να πάρει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή σεντρεφόρο. Δεν μπορεί να πας με ένα σεντρεφόρο στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι μαραθώνιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Στην πιο κρυφή του έρωτα, στη... δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το ρόστερ της ομάδας μας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προσταφαιρέσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Αποστολίδη. Διαζύγιο λοιπόν με Γιάννη Αποστολίδη. Η ομάδα ψάχνει προπονητή, ψάχνει και τεχνικό επιτελείο. Το τεχνικό επιτελείο θα μείνει στο νησί μέχρι να βρεθεί οριστική λύση. Είπαμε για τον Φράγκο Σέα, είπαμε ότι αποχώρησε ο Λιμπεράκης. Και ο Σπαθάρης, επιστροφή Σέα, πολλές ανακατατάξεις. Έχουμε και όμως και μια μεγάλη είδηση, μια σπουδαία είδηση, μια ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει με το μετοχικό αλλά και την εγκυτική επιστολή. Λοιπόν, σε διοικητικό επίπεδο η μεγάλη είδηση είναι ότι η διοίκηση κατάφερε μέσα στις τελευταίες ημέρες και ώρες να ολοκληρώσει ένα σημαντικό και δύσκολο στόχο, παιδιά. Μετά από μεγάλη κινητοποίηση των ανθρώπων της ομάδας, συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα χρήματα για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκε και η εγκυτική επιστολή. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς πλέον η Ζάκετος βρίσκεται μια ανάσα από την κατάθεση του πλήρους φακέλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής της στο νέο πρωτάθλημα. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μεταξύ αυτών και η υπόθεση του χρέους της παλιάς ανώνυμης εταιρείας, το οποίο η διοίκηση της ομάδας κατάφερε να αποπληρώσει κατά 50%. Δηλαδή η διοίκηση έβγαλε 60 χιλιάρικα και πλήρωσε το παλιό χρέος της ομάδας, της παλιάς ΠΑΕ. Οπότε λοιπόν, η είδηση μεγάλη είναι ότι έχουμε έτοιμο το μετοχικό κεφάλαιο και την εγγυητική επιστολή. Τι σημαίνει αυτό? 350 χιλιάρικα μετοχικό κεφάλαιο και 150 χιλιάδες ευρώ για την εγγυητική επιστολή. Αυτά τα χρήματα λοιπόν η διοίκηση κατάφερε να τα συγκεντρώσει και έτσι μπορούμε να καταθέσουμε πλήρη φάκελο για να πάρουμε το πιστοποιητικό συμμετοχής για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, ημέρες δηλαδή τη Δευτέρα, μέχρι την Τετάρτη να έχει πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής η Ζάκυνθος, διότι είναι νομίζω τρεις ομάδες που δεν έχουν πάρει πιστοποιητικό ακόμη: η Ζάκυνθος, ο Απόλλων Καλαμαριάς και νομίζω η Αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτές οι τρεις ομάδες δεν έχουν πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άρα λοιπόν, η διοίκηση έκανε τιτάνιο αγώνα, μάζεψε το μετοχικό, μάζεψε και την εγγυητική. Τώρα τι, περιμένατε ότι θα πήγαινε ο Ζακυνθινός φίλος της ομάδας να αγοράσει μετοχές? Έλα, να λέμε την αλήθεια και την πραγματικότητα, παιδιά, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ούτε καν πρέπει να το αγγίζουμε, διότι αν η διοίκηση της Ζακύνθου περίμενε τον Ζακυνθινό φίλαθλο να πάει να αγοράσει μετοχές, τότε πιστεύω ότι ούτε σε 100 χρόνια δεν θα είχαμε συγκεντρώσει το απαιτούμενο αυτό ποσό των 350.000 ευρώ. Ο Ζακυνθινός δεν είναι για τέτοια πράγματα. Θα πει κάποιος και ποιος είναι, ποιος φίλαθλος άλλη ομάδα πηγαίνει και αγοράζει μετοχές. Δηλαδή, αν δούμε όλες τις ομάδες της Super League 2, ποιοι αγοράζουν μετοχές? Αγόρασε μετοχές η φίλαθλη της Νίκης Βόλου, του Πανιωνίου, του Πανσεραϊκού? Κανένας δεν αγοράζει μετοχές, παιδιά. Η αλήθεια αυτή είναι. Και γι' αυτό εδώ οι άνθρωποι το κατάλαβαν ότι έτσι πάει το πράγμα και γι' αυτό έβαλαν το χέρι στη τσέπη. Με τους δικούς τους τρόπους κατάφεραν να μαζέψουν αυτά τα χρήματα, να τα καταθέσουν και τώρα είμαστε κομπλέ σε αυτό το επίπεδο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε όμως να ακούσουμε το φίλο μας τον Τάκη τον Καποδίστρια. Το στενοχωρημένο θα έλεγα Τάκη Καποδίστρια, αν δεν κάνω λάθος. Τάκη, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω ρε φίλε, με βαρύ ο καύσον άνθρωπο να μου τα λες και εσύ έτσι χήμα και με μάτι ματονάκι την ίσο του στη θάλασσα δεν πέφτω. Ούτε στη θάλασσα δεν πέφτω, αφουστώ.
0: Πού να πέσει στη θάλασσα.
1: Ψυχολογία μηδέν.
0: Δεν υπάρχει ξέρεις, ψυχολογία.
1: Να περιμένω, ναι, δεν υπάρχει ψυχολογία ρε φίλε, γιατί εγώ κάθε χειμώνα περιμένω πως θα παίξω, ξέρεις, ήταν το όνειρό μου τώρα να παίξω. Δεν θα το ξανα, εγώ τώρα είμαι σε μια ηλικία, θα το ξαναδώ άλλη φορά να πάει β' δι. Δεν πρόκειται να το ξαναδώ. Και... επειδή βρέθηκανε 10 ανθρώποι για να γεμίσουν, μην πω, δεν ξέρω τι κάμανε, με τι τρόπο δουλέψανε, με τα παράνομα σχολεία, παράνομα το ένα, παράνομα το άλλο, παράνομα το θέατρο στο Δραγάκι, παράνομα το ένα, παράνομα. Δηλαδή, αυτό, μην παράνομα είναι και το θέατρο στο ψήλο, που πάμε για το ψήλο.
0: Όλα παράνομα είναι στην Ελλάδα.
1: Είναι, δεν υπάρχει λίγο φιλό. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, τον καιρό που κάνουν τις υπογραφές τους, δηλαδή και αυτοί παράνομοι είναι. Άμα το βάλουν και κάτω στο γραφείο, μου είναι παράνομα. Και αυτό είναι παράνομα και αυτή.
0: Πες την
1: αλήθεια. Κάτι. Δεν παράνομα είναι.
0: Βγάλ' τα ψυχικά σου. Πες τα όλα εδώ.
1: Ναι, μα δεν μπορώ το ψυχολογικό μου και είναι πεσμένο αυτή τη στιγμή με χίλια. Και να πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι πώς αντέχουν εκείνοι οι άνθρωποι που διοικούν αυτή την ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε μέχρι πώς θα αντέξουν ακόμη.
1: Και τώρα ξέρω μου λένε τώρα πως θα πάω στο Άργο. Τι να πω στο Άργο για μου την κουτά να μιλούν για κορίτσια θα πάω ή για μέρες που είναι γιατί κοίτα.
0: Να φέρουν πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια δεν είναι τώρα βέβαια.
1: Δηλαδή θα φεύγω από το νησί μου τώρα εγώ για να πηγαίνω στο Άργο για να δω την ομάδα. Μα είναι επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν δηλαδή. Καταλαβες. Γιατί ο Δήμαρχος προχθές είπε στην καλύτερη των περιπτώσεων 30 Οκτώβρη, στη χειρότερη 30 Δεκέμβρη.
1: Στην 30 Δεκέμβρη θα μας φάνε με τη μαμαχά μου και η βία. Θα μας πηγαίνουν 4. Να μας κοροϊδεύουνε, μωρέ. Να μας κοροϊδεύουνε. Δηλαδή, εντάξει, με τι ψυχολογικό δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει ψυχολογικό.
1: Δεν το καταλαβαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνουν να ανακλείσουν μόνοι του στο Δημαρχείο. Να το κλείσουν μόνοι του.
0: Πήγαμε να το κλείσουμε το Δημαρχείο, αλλά άλλαξαν τα πράγματα.
1: Ο Δήμαρχος ο ίδιος έπρεπε να το κλείσει.
0: Έπρεπε
1: να πει. Να πάει τα χέρια σου και στον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Καποδίστρια, τον Στέλι, τον Κώστα, και να πει Κώστα μου, εδώ παραλαβαίνετε τα.
0: Και γιατί να το κλείσει, γιατί να το κλείσει ο Δήμαρχος.
1: Γιατί ζούμε μέσα στην παρανομία.
0: Ο Δήμαρχος λέει ότι όλα καλά πηγαίνουν. Τι αγχώρεστε, τι.
1: Παράνομα είναι όλα. Τα σχολεία, τα άλλα, όλα είναι παράνομα.
0: Εντάξει, για το γήπεδο λέει τι να κάνουμε. Ο Δήμαρχος για το γήπεδο λέει το εξής. Εγώ τι να κάνω, δηλαδή, που έχω αναλάβει ένα βάρος 20 ετιών που δεν είχαν κάνει τίποτα.
1: Το είδα το βάρος, το κάψανε.
0: Μπορούσε ποτέ να το διανοηθείς ότι θα φτάναμε τέλη Αυγούστου και δεν θα πανηγυρίζαμε την ομάδα μας ότι παίζει.
1: Πραγματικά, να ακούω τώρα για τις άλλες ομάδες ετοιμάζονται τον Αντάλλο και εγώ να ακούω να είμαι στο περιθώριο. Μα δεν είναι τίποτα.
0: Είμαστε στο περιθώριο. Όπως το είπες, είμαστε στο περιθώριο.
1: Να μην τον μπατ. Το μπατ ομάδα και να είναι όλοι τα σταράκια και πάει τα σταρ να τους δείχνουν τηλεοράσεις να το δείχνουν και να με... Γιατί στάθετε ρε παιδιά, πίσω και τους έχει να μια απόλυψη. Έχουμε και μέσα στους Ζακυνθινή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, είμαστε Ζακυνθινή βρε. Έχουμε...
0: Δεν πήγαμε και κλείσαμε το Δημαρχείο προχθές, τι κατάλαβες
1: εσύ. Δεν επιτρέπεται ένα νησί που βγάνει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ δίνει στο Ταμείο της Ελλάδος κοντά στο 1,5 τόσο εκατομμύρια στο Ταμείο της Ελλάδος να μην έχει την ομάδα τώρα και να μην τη στηρίζει. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Θα δίνει τόσα λεφτά στο κράτος και να μην έχει ομάδα το νησί και να κάτι χωριά να μου τη παίζουν πως έχουν ομάδα και να μην κάνουν.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
1: Είναι ντροπή μας ρε. Και να τα ακούσουν και να τα φωνάξουν.
0: Θα πηγαίνουν, Τάκη.
1: Το ένα τρίτο τουρισμού από τα χρήματα εδώ που βγαίνουν από τη Ζάκη του να πηγαίνουν στα κεντρικά εκεί στην Ελλάδα, να πηγαίνουν το ένα τρίτο οικονομικών από τούτο το νησάκι το μικρουλάκι εδώ πέρα. Και να μην έχει ομάδα και να μας το παίζουν κάποια χωριά, να μου λένε πως
0: εσύ που είσαι ηθοποιός, σε παρακαλώ πρέπει να γράψεις ένα ποίημα επίκαιρο.
1: Μα ήδη το έχω γράψει.
0: Αλήθεια.
1: Το Φλεβάρι.
0: Ένα ποίημα σε παρακαλώ. Θέλω να κάτσεις να σκεφτείς και να γράψεις ένα ποίημα γαλό.
1: Στον Άγιο Μάρκο να το παίξω. Αυτό το που στο συμβάν του γίνεται και αυτό το ρεντίκολο. Νησί ρεντίκολο, έτσι λέγεται, ρεντίκολο περικολοζαμέντε, όλο το νησί είναι περικολοζαμέντε, ρεντίκολο. Το ρεντίκολο, έτσι πρέπει να γίνεται, να λένε να γράφουν τα εφημερίδες, το ρεντίκολο περικολοζαμέντε ζάντε, έτσι πρέπει να γράφουν, τίποτα άλλο.
0: Γράψεις παρακαλώ ένα ποίημα, γράψε καλό.
1: Τι να ποίημα ρε, τι με πεταλιώ. Δεν βλέπεις εδώ πραγματικά αυτή τη στιγμή να δουλεύω με χαρά και να σκέφτομαι τώρα από εδώ από ομάδα να πάω στο Άργος, ρε. Ναι. Να πάω στο Άργος από το Μάιο, δε, να μην πάρει...
0: Μη φοβάσαι, θα τα βλέπουμε τηλεοπτικά τα παιχνίδια.
1: Τι τηλεοπτικά, μαμά μου, ούτε τηλεόραση δεν θα μας δώσουν.
0: Ούτε τηλεόραση. Ναι.
1: Δεν θα μας δώσουν, ούτε και εκεί δεν θα μας δώσουν. Γιατί ναι. Θα υπάρχουν και άλλα λαμόγια που θα τα παίρνουν με τα τηλεοπτικά όπως θέλουν αυτοί. Τι να το κάνω. Ακούς τι λένε, ξέρεις κάτι.
0: Ναι.
1: Οι αυτοί από το Άργο θα την κάνουν ομάδα τους. Αλλά δεν θα πηγαίνει κόσμος από το Άργο. Με και μακάρι να πηγαίνουν οι άνθρωποι να βλέπουν.
0: Ναι, βλέπουν από το Άργο.
1: Να πηγαίνουν με Ζακυνθινή, να πηγαίνουν αυτοί.
0: Ναι, ναι. Άστο. Άστο.
1: Είναι ντροπή, ρε. Να δουλεύουμε
0: από όπου και, μην... και να το πιάσεις, Τάκη, έτσι, ζεματάει.
1: Να βλέπουν το Άργος να βλέπει Β' Εθνική και εμείς στην Ζακυνθινή να το κοιτάμε με την τηλεόραση. Όχι,
0: δεν το δέχεσαι.
1: Δεν το δέχομαι. Όχι.
0: Είναι η πραγματικότητα όμως. Περίμενε. Το δέχεσαι, δεν το δέχεσαι. Είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ θα πάω. Αλλά δεν θα νιώθω ότι είμαι παίζω Ζάκη.
0: Να σου πω κάτι. Έχει υπόψη ότι αν το γήπεδο είναι τέλος Οκτώβρη έτοιμο, θα πανηγυρίζει και η Δημοτική Αρχή ότι το φτιάξει κιόλας.
1: Όχι, δεν πανηγυρίζει. Δεν πρόκειται να πάρουν ψήφο. Δεν πρόκειται αυσολόγο αυτό το πράγμα. Δεν θα πρόκειται. Άμα πάνε τα κεντρική και ξαναψηφίσουν πάλι, ούτε η Νέα Δημοκρατία κανονικά δεν πρέπει να δει ούτε ένα ψήφο. Ούτε ένα ψήφο. Ούλα τα παράνομα.
0: Μην τα λες αυτά, γιατί.
1: Τελικά, να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Το μόνο σίγουρο έργο στη Ζάκυνθο, το ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Εκείνο που δεν χωνεύαμε. και πραγματικά πρώτος εγώ δεν τον θέλω. Παπαδόπουλο. Εκατάντησε η Χούντα. Έχει το καλύτερο έργο μέσα στη Ζάκυνθο. Έτσι καταντήσαμε. Και 17 Νοέμβρη να διαλύσουμε την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Τα παιδιά της 17 Νοέμβρη διαλύσαν την Ελλάδα και τη Ζάκυνθο βαρία όλοι αυτοί του. Και τι να πω, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει ένα νόμιμο κτίριο.
0: Δεν υπάρχει νόμιμο.
1: Δεν υπάρχει. Ναι.
0: Όλα στον αέρα.
1: Όλα στον αέρα. Είναι ντροπή τα πράγματα. Και τα μαθαίνουμε τώρα. Και ευτυχώς που βγήκαν στη φόρα τώρα.
0: Να σου πω, εσύ τώρα, σαν καλλιτέχνη, σε παρακαλώ, πρέπει να επιμεληθείς αυτό που σου είπα, έτσι.
1: Όλα τα ψυγόρια σας σας ανακοινάζω.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να ανεβάσεις μια θεατρική παράσταση, Τάκη.
1: Δεν θα με αφήσουν να το παίξεις στο θέατρο με εκεί που θα ακούσουν.
0: Βρε, χωρικό στο κλασικό, μην αγχώνεσαι.
1: Δεν θα με αφήσουν να κάνω πανικό. Έλα, με την Παναγία, πώς δεν έπιασε η καρδιά μου.
0: Φιλιά, θα τα πούμε.
1: Πραγματικά.
0: Φιλιά, τα
1: καταφέρουν. Πού είσαι, επειδή κάνω ψεκά και στον Άγιο Κερί.
0: Ναι, και τι έγινε.
1: Έκανα θαύμα, αλλά ούτε και αυτό.
0: Εδώ τι θαύμα, τι να κάνει και ο Άγιος. Πώς να πρωτοκάμει, τι να πρωτοκάμει κιόλας ο άνθρωπος.
1: Μα μόλις πήγα με το Σάσινο που λες λίγα τα βάλω τώρα. Δεν μάθω να γίνει τη μισή έτσι είπε. Έτσι υπάρχει.
0: Λοιπόν.
1: Πού να τα πούμε. Του βλέπει από κάτω. Ούτε σαν πρόσφυγα για να μην πω πάντα βάλω. Πώς δεν είστε καλά μόνο. Ακούω. Μία φορά ήρθε. Και θα το πιστέψεις αυτό. Τον καιρό που ήρθε ο Μητσοτάκης και μπήκε μέσα στον Άγιο. Να μου χυθεί το αίμα και μου γεννήσει άλλο ψέματα τώρα. Ήμουνα μέσα στην Εκκλησία. Και λέγα και κάπως εκεί πέρα λένε αυτός και μου έδωσε μια φαντασία μου λένε όταν έρθει αυτός ο άνθρωπος θα καταστραφεί η Ελλάδα. Μπήκε μέσα μου ζητάκι.
0: Στον Αγία εκεί την ημέρα έβρεξε.
1: Ναι, έβρεξε και μου που άγγισε όταν βγει αυτός ο υπουργός θα διαλύσει την Ελλάδα. και ξέρεις κάτι, νιώθω πως είναι μυθινό. Είναι φατονάκι,
0: δεν είναι σωργίζω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κλήρωση, τι να περιμένουμε σήμερα.
1: Τι κλήρωση. Μα δεν μου κάνει. Δεν θέλω τον Πανιόνι. Τον θέλω Δεκέμβριο.
0: Το Δεκέμβριο τον Πανιόνι, ε.
1: Ναι, τον Πανιόνι. Ό,τι άλλη ομάδα δεν θέλω Πανιόνι, δεν θέλω τον Πανιόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω τον Πανιόνι. Θέλω να δω το φίλο μου και το γιο σου να τον εχαρώ που κοντά μέσα στο νησί του.
0: Στο νησί, όχι τώρα να. Ναι, έτσι, σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Να παίζει το παιδί Β' Εθνική και στην Πανιόνι και να μου έρθει να πέντε τον τόσο άργο. Όχι, ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Εδώ θέλω να το δω εγώ στο νησί.
0: Έχεις δίκιο, Τάκη.
1: Και να τον χειροκροτήσω. Όπως θα χειροκροτήσω τα παιδιά τα Κετινόπουλα, τα Κετινά εκεί όπου παίζουν, θα χειροκροτήσω και τον Πέτα.
0: Να είσαι καλά, Τάκη.
1: Να τον εδώ με τη φανέλα του, με την Πανιόνι και να τον χειροκροτήσω. Αλλά τον εκείνο να τον εδώ στον
0: τόπο. Όχι τώρα στο Άργο. Έγινε
1: δυνατό.
0: Λοιπόν, φιλιά, να είσαι καλά, Τάκη. Να είσαι καλά, ρε. Να είσαι καλά, για χαρά. Κανεί είπα
1: και πολλά.
0: Έλα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ωραία. Άρε, Τάκη. Ωραίος. Να μην μπορούμε να χαρούμε, να χαμογελάσει το χιλάκι μας λίγο ότι έχουμε την ομάδα μας σήμερα να κάνει να είναι στην κλήρωση, έτσι, και να σκεφτόμαστε ότι τι να παίξουμε, πού να παίξουμε. Και εγώ δεν θέλω Πανιόνιο. Έτσι να τύχει 4-5 αγωνιστικές Πανιόνιος. Όχι ρε παιδιά. Έτσι θα ήθελα να δω το γιο μου εδώ να έρθει στο νησί. Αλλά όχι να πάω να τον δω στο Άργος. Έτσι. Ντροπή. Ντροπή. Όχι μόνο τον Ραφαήλ, τον Κωνσταντίνο τον Εμπομόνη που είναι στον Αστέρα Άκτορ Β. Λοιπόν, έχουμε και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Ευχάριστο λοιπόν, έχουμε μετοχικό, έχουμε εγγυητική, θα καταθέσουμε πλήρη φάκελο, θα πάνε όλα καλά, να πάρουμε το πιστοποιητικό συμμετοχής και να παίξουμε στο πρωτάθλημα της Super League 2. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι ποιος Ζακετινός θα πήγαινε να αγοράσει συμμετοχές, παιδιά. Ας μην γελιόμαστε. Δεν ξέρω αν αξίζει σε αυτό το νησί, αν αξίζει να έχουμε ομάδα σε επαγγελματικό επίπεδο. Εσείς πιστεύετε ότι αξίζουμε εμείς εδώ να έχουμε ομάδα σε επαγγελματικό επίπεδο όταν η ίδια, θα έλεγα, η πολιτεία, η κεντρική εξουσία, η τοπική εξουσία δεν είναι δίπλα σε αυτό που έχουμε ονειρευτεί? Δεν συμβαδίζουν τα όνειρά μας, ρε παιδιά. Δεν συμβαδίζουν τα όνειρά μας. Είναι αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Συμβαδίζουν τα όνειρά μας? Συμβαδίζει το δικό μου όνειρο, το δικό σας όνειρο, το όνειρο του κάθε Ζακυνθινού φιλάθλου της ομάδας με τα όνειρα των εχόντων την εξουσία εδώ στο νησί? Όχι. Έχουμε εντελώς διαφορετικά όνειρα. Εμείς θέλουμε, εμείς ονειρευόμαστε την ομάδα μας να τη βλέπουμε εδώ πέρα, να τη χειροκροτάμε, να είμαστε ευχαριστημένοι, να είμαστε υπερήφανοι που έχουμε μια ομάδα στη Β' Εθνική Κατηγορία και αντιμετωπίζουμε μεγάλες ομάδες όπως ο Πανιόνιος, ο Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου, η Λάρισα που θα έρθουν εδώ στο νησί και θα λέμε τι υπερηφάνεια ζούμε. Αυτό το όνειρο το δικό μου όμως και το δικό σας δεν συμβαδίζει με τα όνειρα τα οποία έχουν οι έχοντες την εξουσία εδώ στο νησί. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Είναι ξεκάθαρο.

και πώς να συμβαδίσουμε, ρε παιδιά, τα όνειρά μας όταν εμείς σκεφτόμαστε αθώα, εμείς σκεφτόμαστε με αγνά οπαδικά αισθήματα και οι άλλοι σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Πώς τα όνειρα τα δικά μας θα μπλεχτούν με τα όνειρα, τα όνειρα αυτών που έχουν την εξουσία. Και εδώ έρχεται να δέσει όλο αυτό που λέω, διότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία εμένα με βρίσκουν αντίθετο. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με αυτά τα πανηγύρια, με αυτές τις χαρές, και καταλήξαμε πλέον να έχουμε μαύρη ψυχή. Η ψυχή μας μέσα είναι μαυρισμένη.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στο φίλο μας τον Χρήστο, τον Κοντούλια. Γεια σου, Χριστάρα μου. Τι κάνεις, παιδιά
1: μου. Γεια σου, μου. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που είσαι σπίτι μου και μου χωρίς λίγο νερό να πιω και δύο κουράσεις
0: να πάω. Να είσαι καλά, γουρμό. Να είσαι καλά. Μην τα λες αυτά. Μην τα λες. Αυτά είναι μεταξύ μας.
1: Όχι, ναι, δεν είναι έτσι.
0: Είναι μεταξύ μας.
1: Πρέπει να τη λέω.
0: Θα σου φέρω και σήμερα. Μην αγχώνεσαι.
1: Όχι, ναι, όχι, όχι, ευχαριστώ.
0: Ξέρεις, είμαστε φίλοι και σε αγαπάω και το ξέρεις.
1: Το ξέρεις κι εγώ καταρχήν. Ας πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν,
0: ναι,
1: ότι αφού μεταξύ μας τοργόμαστε και πλέον στο ζακινθινό ποδόσφαιρο, το διαλυμένο ζακινθινό ποδόσφαιρο που το καταφέραν έτσι η Ρουφιανιά,
0: mm-hmm,
1: ξεκάθαρες κουβέντες.
0: Ναι, ξεκάθαρες.
1: Εντάξει, mm-hmm, η Ρουφιανιά που σπηλώνουν πολλήψεις όπως είναι του Γιάννη του Περίκη που είναι αδιαμάντη στην κοινωνία,
0: ναι,
1: του Κουνίκου του Κοντονή, mm-hmm, που όπως λέει ο Σκοβολάη,
0: ναι,
1: από εκεί πέρα δεν περιμένουν να γίνει παραπέρα. Όταν εμείς, κυριαρχούμε και βασιζόμαστε στην Ρουφιανιά του κάθε Λιταρά, καταλαβαίνει συμφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λέω κατάπτυξη στο κρεβάτι μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι μου με πέντε κεφαλικά. Με πέντε κεφαλικές αιμορραγίες, κατάλαβες, και αγανακτότητες να μην με βρει κεφαλικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να σχολιάσει ότι ο καθένας σπηλώνει το ήθος του Γιάννη του Βερίγιου που περνάει Μοσχοβολέα ή του Νίκο του Κοντονή και να πηγαίνει στον Άγιο και να το παίζει Παρθένος και Ελεοψάρτης. Δεν ντροπείς αυτά τα πράγματα, ρε Μίμη.
0: Αυτά είναι σημεία των καιρών όμως, Χρήστο.
1: Σημεία των καιρών, όσο για τη μεγάλη ομάδα μας, όλοι ενωμένοι μαζί, να ξεπεράσουμε ας πούμε τον κυκαιώνα τούτον με τη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Δεν καταλάβατε ότι προσωπικά ο Δήμαρχος αγνοεί τη ζακινθινή κοινωνία σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Σε πολλά επίπεδα.
0: Mm-hmm.
1: Πού είναι νεολαία να έχει προστασία από την λέλαπα της ηρωίνης που σε λίγο θα βρέσκουμε τα παιδιά στο πεζοδρόμιο, τι φροντίδα έχει για τα παιδιά του κόσμου, το μόνο που κοιτάει είναι να παίρνει καινούργια κουστούμια. Άμα γουστάρει και θέλει, εγώ που έχω ένα ποινικό μετρό από εδώ μέχρι την Αμερική, εντάξει, εγώ τολμάω να πω δημόσια αυτά που λέω. Αυτά που λέω.
0: Τα λες με το όνομά σου.
1: Για να μην μου αντιπαραθέσει, γιατί έχω ζήσει αυτές τις καταστάσεις.
0: Εσύ τι βλέπεις να γίνεται. Τι βλέπεις να γίνεται, Χριστό.
1: Τίποτα, μηδέν. Mm-hmm.
0: Η ομάδα μας πάντα θα παίξει.
1: Όταν κυριαρχεί η Ρουφιανιά,
0: ναι, ναι,
1: και η ατιμία και προσβάλλουν ανθρώπους που προσφέρουν στο ζακινθινό ποδόσφαιρο να διαλύουν πράγματα και θάματα, με το έτσι γουστάρω και πίσω τους ακρύβονται άλλοι, που αν εκείνο το παιδί με τα παράνομα αδερφεία τότε έπεσε στο ποτάμι που του ρίξαν να φάνε τούλα τα βάρη του κόσμου, για δεν ήταν ο Πετελιόν και πέντε φίλοι του να τους στήσουν ψυχολογικά, αυτό το παιδί θα ήταν πεθαμένο τουλά.
0: Mm.
1: Κατάλαβες.
0: Και κανένας τότε δεν μίλησε και πολύ, έτσι.
1: Πρέπει να μιλήσει, μωρέ, υπάρχει κανείς να μιλήσει, παιδάκι μου.
0: Άρα Χρήστο. Άρα Χρήστο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, παιδάκι μου.
1: Να σε κλείσω, μωρέ, μην πάθω κανένα κεφαλικό.
0: Έλα, ηρέμησε λίγο. Χαλάρωσε λίγο. Ηρέμησε. Ηρεμία.
1: Τροπής μας. Τροπής μας τους ακεσινώνες.
0: Θα έρθω να σε επισκεφτώ, φιλιά. Εντάξει. Χαλάρωσε. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Χρήστος φίλος. Όσο μπορούμε το να βοηθάμε, γιατί είναι έτσι τα καλά παλικάρια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να πει τα πράγματα με το δικό του το όνομα. Αυτό είναι το σημαντικό, δεν κρύβεται κανένας. Λοιπόν, πάω, γιατί έχουμε γραμμούλα εδώ, όποτε βλέπω.

0: δεν είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 παρα 10 απόγευμα. Σήμερα Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον φίλο μου, τον Κόκκινο Οκτώβρη ή αλλιώς Αντώνη Γιατρά. Χαιρετίζω, γιγαντά μου, παλικάρι μου.
2: Δεν σε ρωτάω τι κάνει, γιατί πριν λίγο είμαστε μαζί.
1: Εντάξει, ήπιαμε και το καφεδάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κέρασμα.
2: Να είστε καλά, τίποτα. Με έχεις κεράσει 10 φορές, μωρέ, γαμώ.
1: Σόπα, ρε παιδί μου, σόπα, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, κάτσε,
1: αδερφός
2: είσαι. Δεν θα βγαίνει, αλλά με παρέσει ο φίλος μου, ο Τάκης.
1: Ναι, ο Τάκης, έτσι. Και
2: ναι. Εγώ μέλος της ομάδας, σούπερ ομάδας με το σούπερ βανάκι.
1: Ναι.
2: Πλήρη ξενέρωση.
1: Πλήρη, έτσι.
2: Πλήρω ξενέρωμα.
1: Ναι, έχουμε ξενερώσει όλοι μας.
2: Έχουμε ξενερώσει.
1: Όσοι είμαστε στο Βανάκι και όχι μόνο στο Βανάκι.
2: Δηλαδή, τι να κάνουμε, να πάμε στο Άργος και να λέμε ότι είμαστε ζακιφό.
1: Ναι. Πώς θα γίνει αυτό τώρα,
2: μπορούμε να ταξιδεύουμε κάθε εβδομάδα.
1: Όχι,
2: είναι δυνατόν.
1: Δεν γίνεται. Πόσες φορές να πάμε στο Άργος. Ναι.
2: Ότι δεν έχουμε δικαίωμα στο όνειρο.
1: Θυμάσαι τότε που τα λέγαμε και λέγαμε πολλά γέλια, ρε παιδιά. Μήπως μας βγουν ξινά στο τέλος.
2: Ξινά μας βγήκανε.
1: Τα πανηγύρια που ερχόμασταν με το Βανάκι.
2: Και, δεν τα θυμάμαι.
1: Ναι, πρόσεξε. Ήθελα να πω, Αντωνή, ήθελα να πω το εξής.
2: Ναι.
1: Πανηγυρίζαμε και λέγαμε, ρε παιδιά, να μας βγει σε καλό αυτό που, λέμε, που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι.
1: Πού να το φανταστούμε ότι στο τέλος Αυγούστου, λίγες ώρες πριν από την κλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν θα έχουμε το μυαλό μας στην κλήρωση.
2: Τώρα να πω τι, σε ποιον να πω τι. Να πω στο Γιάννη τον Ρίκο να σταματήσει τη δουλειά του να πάμε στο Άργο. Μωρέ. Θα βλέπαμε την Κυριακή την ομάδα μας εδώ και την Αγγελία βλέπαμε που θα ήταν και αν θα πηγαίναμε.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουμε δικαίωμα να δούμε την ομάδα μας.
1: Δεν μας έκοψαν το δικαίωμα.
2: Και αν μας πάει και, αν μας πάει και στραβά.
1: Ναι.
2: Καλό Πάσχα για Χριστούγεννα που λέει αυτός ο Λεβέντης.
1: Ποιος ο Δημαρχός.
2: Ξέρω πώς τον λένε,
1: μόνο. Περίμενε. Ο Δήμαρχος είπε ότι υπάρχει το καλό και το κακό σενάριο. Όταν όμως ένας πολιτικός σου λέει ότι υπάρχει και ένα καλό, υπάρχει και ένα κακό. Τι καταλαβαίνεις εσύ.
2: Όταν λέμε 30 Οκτωβρίου στο καλό, το κακό είναι 10 Νοέμβρη. Όχι 30 Δεκέμβρη. Εγώ λέω μετά το Πάσχα.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
2: Είναι πιο κακό από το κακό. Ναι.
1: Δηλαδή θα έχουμε φάει τέλος πάντων 15
2: μουσικές
1: και θα έχει τελειώσει το πανηγύρι.
2: Θα έχει κολλάσει το πανηγύρι.
1: Γιατί, Αντώνη μου, φαντάσου ας πούμε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Παίζουμε μια μεγάλη ομάδα. Αν παίζαμε ας πούμε με τον Πανιόνιο στην έδρα μας, λέω εγώ τώρα.
2: Με
1: τον Πανστεραϊκό στην έδρα μας, έτσι.
2: Μπράβο.
1: Θα ήταν το ίδιο το να παίξουμε τον Πανιόνιο στο Άργος. Ή με τον Παστεραϊκό στο Άργος, εντός έδρας. Όχι. Δεν
2: είναι. Μπορούμε να κάνουμε.
1: Έτσι.
2: Έλα τώρα. Χάνουμε τα πάντα. Χάνουμε το δικαίωμα να έρχουν άνθρωποι εδώ πέρα να δουλέψουν τα μαγαζιά.
1: Ναι,
2: να δούμε κόσμο, να ανταλλάξουμε απόψεις. Ναι. Να κάνουμε φίλους τέλος πάντων και εχθρούς να κάνουμε.
1: Ναι.
2: Και πόσο... θα κάνουμε και φίλους
1: δηλαδή,
2: να κάνουμε.
1: Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε, φαντάσου τώρα να παίζαμε εδώ στο νησί μας με μια μεγάλη ομάδα, με την Καλλιθέα, έτσι. Με τον Πανιόνιο. Ωραία. Θα είχε κόσμο το νησί, θα φέρνε κόσμο ο Πανιόνιος εδώ στη Ζάκηδο. Θα γινόταν διαφορετικό όλο αυτό, μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και τώρα αυτή η γιορτή ουσιαστικά δεν υπάρχει πουθενά στο μυαλό μας.
2: Θεσμού, τι ισχύει με εμάς, έδρα Άργος ή Μαρκόπουλο τα πρώτα?
1: Όχι, Άργος.
2: Τέλος το Μαρκόπουλο, Άργος.
1: Ναι, Άργος.
2: Πορτοκάλια δεν έχει ακόμα.
1: Όχι. Άργος.
2: Δεν πάμε.
1: Και ξέρεις τώρα να παίζεις Άργος στο Άργος, ας πούμε, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη μέσα Νοέμβρη.
2: Πάμε που... καλό.
1: Βάλε, ναι, εγώ απλά σου λέω εγώ σου λέω το καλό σενάριο.
2: Αυτό είναι ο κύριος Δήμαρχος.
1: Ναι, το καλό σενάριο του Δήμαρχου είναι αυτό.
2: Το κακό, ναι, το χειρότερο.
1: Το χειρότερο.
2: Εγώ λέω μετά το Πάσχα. Θα ψήσουμε το αρνί και μετά να γυρίσουμε.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι, εντάξει, τώρα τι συζητάμε τώρα.
2: Έλα μου.
1: Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα.
2: Ας μη συζητάμε.
1: Δεν συζητάμε τώρα τίποτα. Δηλαδή τώρα οι άνθρωποι εδώ.
2: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ σου έχουν πολύ δυνατή φέτος.
1: Ευχαριστώ, Αντώνη μου. Ευχαριστώ.
2: Πολύ δυνατή, ρε φίλε, είναι ειλικρινά σου λέω.
1: Ναι. Τι χαιρόμαστε να τη βλέπουμε έτσι πως παίζει.
2: Πολύ μου άρεσε προχθές. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Τα άλλα τα δικά μας εδώ στα βράστα.
1: Ναι, από όπου και να το πιάσεις.
2: Χωρίς νερό, εδώ βράστα χωρίς νερό.
1: Εδώ πονάει.
2: Να καείς σαν το γήπεδο.
1: Α, έχουμε και το χορτάρι του γήπεδου.
2: Ένα αγωνιστικό χώρο, ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, πρασίνησε λίγο.
2: Αν βάλεις την κατσαόλα φαγητό να το βράσεις χωρίς νερό, θα καεί, τι θα κάνει. Και το γήπεδο γι' αυτό καεί.
1: Τόσο
2: ούτε
1: πολύ.
2: Ραντίστηκε, ούτε ποτίστηκε, όχι, ούτε.
1: Το φάγανε οι κάμπιες.
2: Κάτι ξέρω από γκαζόν.
1: Το φάγανε οι κάμπιες, γιατί δεν ραντίστηκε.

0: Για ξαναμιλάμε με
1: γενικό
0: το πρόγραμμα για να ξέρουμε και εμείς θα κάνουμε.
1: Ένα σχόλιο για, για το διαζύγιο με Αποστολίδη.
0: Πολύ λυπάμαι, ειλικρινά. Πολύ λυπάμαι. Εγώ ξέρεις, ήμουν φανατικός με τον Αποστολίδη. Πολύ καλό παιδί. Πολύ φίλος. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει προκύψει. Δεν μπορούμε να μάθουμε και να μάθουμε. Το κακό έγινε.
1: Έγινε, τελείωσε τώρα. Προχωράμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Τι να κάνουμε.
0: Μιλάμε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, φιλιά. Χαιρετίζω. Γεια χαρά. Ωραία. Θάλασσες, που λέει και το τραγούδι. Ονειρεύεσαι ό,τι θες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρεις η ώρα. Τρεις παρά τρία πρώτα λεπτά. Εδώ, στο συντονισμένοι, στον Ερμή, στο 91,8. Δημήτρης Πέτας, με όλους εσάς μαζί. Δεν είμαι μόνος μου. Από ό,τι βλέπω εδώ, χαμός στο διαδίκτυο. Ένα

Ναι, η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, ότι δεν μπορούμε να χαρούμε. Φανταστείτε όμως να είσαστε μέλος της διοίκησης της ομάδας, να έχετε να αντιμετωπίσετε τόσα πολλά προβλήματα, δηλαδή τόσα θέματα, να βάζετε καθημερινά το χέρι στη τσέπη, να γνωρίζετε ότι η ομάδα σας δεν θα παίξει στο νησί και να μπορείτε να σηκώνετε αυτό, έτσι, το βάρος στις πλάτες σας. Τι να πω τώρα για τα παιδιά της διοίκησης, πραγματικά ό,τι και να πω είναι λίγο. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον τρόπο, τέλος πάντων, που ενδεχομένως να διοικούν, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι διοίκηση και σου στερούν το δικαίωμα να είσαι εδώ στο νησί και να εκπροσωπείς την ομάδα σου στην β' εθνική κατηγορία εντός του νησιού και πηγαίνεις να παίξεις στο Άργος, καταλαβαίνετε πόσο να αντέξει και το κάθε μέλος αυτής της διοίκησης. Πόσο πραγματικά να αντέξει, πόσο πικρό ποτήρι να πει ακόμη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε από τον ένα φίλο στον άλλο. Πάμε στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Ρίκο. Γεια σου, ρε Γιάννο. Πού είσαι, ρε παλικάρι μου.
1: Γεια σου, Μίτσο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, παλικάρι μου. Τι κάνει.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά για το Αγίου μα.
0: Να πούμε χρόνια πολλά για το Αγίου. Να μα φωτίσει.
1: Άφηνε
0: τη Φινισούλα,
1: κάθομαι τεχνά να φάβουμε να φτιάξουμε το γήπεδο.
0: Ποιο θαύμα. Τα θαύματα σταμάτησαν να υπάρχουν πλέον.
1: Στο πάτε, παιδιά, μου φέρνουμε την καταστροφή.
0: Μ' αρέσει. Ένα και αισιόδοξο.
1: Πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι, παιδιά. Η ομάδα κάνει αγώνα.
0: Ναι, η ομάδα κάνει το δικό τη αγώνα. Αλλά τώρα φαντάσου, εμεί σήμερα αλλιώ είχαμε υπολογίσει ότι θα γινόταν η κλήρωση. Θα είχαμε μια γιορτή εδώ στο ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εννοείται, παιδιά, και εμεί να έχουμε αυτό το κλίμα που θα ήταν έτσι γιορτινό, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα, να στηρίξουμε.
0: Πρέπει να είμαστε, δεν το ζητάμε.
1: Στη διοίκηση και εγώ ξεκινάω πρώτο. Την Κυριακή θα είμαι στον πύργο.
0: Κυριακή θα σε πύργο, ρε θηρίο.
1: Βεβαίω θα πάω στον πύργο.
0: Α, θα πάω.
1: Είναι γενικό και είναι κοντά, δεν θα πάω. Ναι. Θα πάω.
0: Κοίτα, ωραία τώρα που μου τα λε.
1: Λοιπόν, έλα κοντά.
0: Με τι θα πάνε τι μηχανέ.
1: Δεν θα πάω. Άμα έρθει ο Αντώνης, ο Σπύρος και ο Πέτρος και εσύ θα πάμε το Ιωταχή.
0: Θα πάμε με το Βανάκι.
1: Με το φωτίο, με το Ιωταχή μου, ξέρω.
0: Με το Ιωταχή, ε.
1: Ναι. Εγώ είμαι μέσα να δούμε το παιχνίδι αυτό.
0: Εντάξει, στο Άργος τα πηγαίνουμε γιατί τώρα ο Αντώνης, ο φίλος μου εδώ μου λέει δύσκολα τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν ξεκινήσουμε τις πρώτες αγωνιστικές να πάω στο Άργος, αν είναι δύσκολο λόγω της δουλειάς.
0: Ναι.
1: Αλλά από Οκτώβριο και μετά, ναι, δεν το αποκλείω.
0: Α, μάλιστα.
1: Από 8 και μετά. Φάμε κοντά, παιδιά.
0: Από 8 η αγάπη και μετά.
1: Δεν κρύβεται.
0: Όχι, η αγάπη είναι πάντα η ίδια, δεν αλλάζει.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή.
0: Απλά υπάρχει απογοήτευση, ρε φίλε.
1: Μεγάλη απογοήτευση. Εντάξει, δεν το κρύβω κι εγώ. Δεν το κρύβω.
0: Πες μου, εσύ δεν είσαι απογοητευμένος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Είμαι, μωρέ Δημήτρη, δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Μπορούμε να κάνουμε κάτι απογοητευμένοι μας όλοι, δηλαδή. Τι να κάνουμε, πες μου. Πες μου. Η αγάπη όμως δεν κρύβεται για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, αλλά αλλιώς το είχαμε ονειρευτεί τώρα την πρεμιέρα.
1: Αλλιώς τα λέγαμε στο Βανάκι, αλλιώς.
0: Θυμάσαι που λέγαμε μη μας βγουν ξινά τα γέλια και τα πανηγύρια.

0: Εννοείται.
1: Πω, πω, πω. Πού να το φανταστώ ότι τον Αύγουστο δεν θα μπόρεσω να πανηγυρίσω και να σκέφτομαι ότι σήμερα θα περίμενα μια κλήρωση να παίξουμε στο νησί μας.
0: Εντάξει, μωρά, δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσουν λίγο πιο γρήγορα τα έργα. Επήγα και εγώ στο γήπεδο να δω και είδα δύο εργάτες με ένα τσερπάνι, μία φτιάρα και μία καρέτα.
1: Κάτι είναι και
0: Εντάξει, είναι
1: αυτό.
0: και ντροπή κιόλα. Κάπου δηλαδή είναι εντάξει, για γέλια τα πράγματα. Εντάξει, τι να πω. Δεν
1: Τέλος
0: λέω ότι
1: πάντων.
0: φταίει ο Δήμαρχο, δεν λέω ότι φταίει ο διοίκηση, αλλά τι να κάνουμε.
1: Όχι, εντάξει,
0: Κάποιο
1: περίμενε. Κάποιος φταίει. Δεν μπορεί να μην φταίει κανένας. Όλοι
0: και
1: φταίμε.
0: αυτοί το βρήκαν λέει έτσι, να
1: Να,
0: κάνουμε τίποτα. Τι να πούμε τώρα.
1: αν πάμε όμως με τη διαδικασία ότι το βρήκαμε έτσι και τι να κάνουμε, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξει τίποτα η Ελλάδα.
0: Όχι, στο
1: Η Ελλάδα δεν
0: τίποτα
1: θα
0: δεν θα
1: φτιάξει
0: φτιάξει.
1: ποτέ.
0: Σημασία έχει να προχωρήσουν τα έργα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Να βγει αυτό που προκύπτει ο Δήμαρχο στο χρονοδιάγραμμα τέλο πάντων που μπορεί. Έστω να δούμε την ομάδα μα τον Οκτώβριο.
1: Το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο, έτσι.
0: Έστω να δούμε την ομάδα μα τον Οκτώβριο, παιδιά. Να αισθανθούμε λίγο ζακιθινή, αν θέλουμε να έχουμε ομάδα.
1: Μέχρι
0: Αυτό
1: στιγμής δεν
0: πιστεύω.
1: μπορούμε να το σταθούμε όμως αυτό. Αυτό είναι η
0: Όχι,
1: πραγματικότητα.
0: όχι, όχι, Δημήτρη, όχι. Δεν σου κάνει αίσθηση μόνο.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Και πάνω απ' όλα όμω, έτσι μην ξεχνάμε, ότι πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα μα. Δηλαδή, η ομάδα είναι στο νησί, κάνει προετοιμασίε.
1: Εντάξει, το θέμα
0: Πιο
1: είναι
0: κοντά μπορούμε να είμαστε.
1: ούτε στο δημοτικό στάδιο δεν μπορούμε να δούμε τη Ζάκη Θεοδωρά καθόλου ακόμα.
0: Ακόμα και αυτό, ακόμα και
1: Ακόμα
0: αυτό.
1: και αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, ακόμα και αυτό. Είναι
1: Λοιπόν.
0: ούτε για προπόνηση πράγμα.
1: Εντάξει, πάντως εγώ κρατάω την αισιοδοξία σου, έτσι.
0: Δηλαδή, ναι, πρέπει να τη στηρίξουμε την ομάδα. Κοντά στη διοίκηση και κοντά στην ομάδα μα.
1: Άρα, Γιάννο, ωραία.
0: Λοιπόν, και την Κυριακή,
1: Ναι.
0: κάλεσε μα τον πύργο του Γιάννη την ομάδα
1: Έτσι,
0: μα.
1: έτσι, μ' αρέσεις.
0: Γεια,
1: Λοιπόν, σε
0: καλή μεσημέρι
1: φιλό,
0: σε όλου.
1: σε όλη την
0: Γεια σου,
1: οικογένεια, δώσε χαιρετισμού στα παιδιά, έτσι.
0: Γεια σου,
1: Σε
0: φίλε,
1: όλη
0: και
1: την
0: γεια.
1: παρέα.
0: Σε καλά,
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Ωραία, περνάμε. Ωραία, περνάμε. Τέλος πάντων, είμαστε μια, θα έλεγα, έτσι, μεγάλη παρέα εδώ στο El Clásico. Λοιπόν, μένουμε στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί εδώ έχω να πω αρκετά. Αρκετά. Λοιπόν, από τη μία έχουμε αυτό το θέμα του γηπέδου, το γηπεδικό το οποίο είναι το μεγάλο αγκάθι στην ιστορία. Ένα γηπεδικό το οποίο το είχαμε αναδείξει εδώ. Η ομάδα ακόμη δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανόδου στην Β' Εθνική Κατηγορία και από αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε αναφερθεί στο γηπεδικό, δηλαδή τον Απρίλιο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε προηγουμένως γιατί έκλεισε απότομα η γραμμή. Στο φίλο μας τον Χριστάρα. Έλα, Χριστό μου.
1: Δήμο μου, θα κάνω μια έκκληση προς τον κύριο Δήμαρχο προσωπικά στον ίδιο με.
0: Ωραία. Γιατί έκλεισε λίγο απότομα προηγουμένως. Έκλεισε λίγο απότομα γι' αυτό.
1: Ναι, αφού έχει καταλήψει την ομάδα στο έλεος και εγώ του οποιοδήποτε και η ομάδα βαδίζει μόνο να βάλει στη χέρι ο Νιόνιος, ο Κορονιός, η λίγη της ομάδος, η ομάδα θα έρθει το δρόμο της μήνου μου.
0: Ναι.
1: Δεν έφεσε την ομάδα ο φύλαδος να κάνει τα κέφια του καθενός. Εντάξει, να κάνω μια πρόταση κοινωνική, κοινωνικότατη.
0: Ναι,
1: αφού δεν μπορεί να κάνει το γήπεδο και δεν είναι άξιος να κάνει το γήπεδο, να μας πει τι έχει κάνει για την ωραία της νησιού που ανά πάσα στιγμή η μάνα η κλίστρα που πάει και να σπουδάσει το παιδί της, εκείνο το παιδί. Πώς το προστατεύει ο Δήμαρχος, υπάρχει κανένα έργο για την νεολαία. Αν ήταν όμως ο Χρυσόστομος ο Δεσπότης, θα έδινε και 500 ευρώ στο κάθε παιδί που φεύγει από το νησί να πάει να σπουδάσει.
0: Να πάει να σπουδάσει.
1: Να κρεβάσει μια καρέκλα και να τραπέζει να δει οι γνώσεις του, να
0: του
1: δώσει τον τόπο του. Για να μας πει και φροντίδα και πρώτα για την νεολαία, που αντάβρουμε σε λίγο τα παιδιά, γιατί εγώ παθώντας ήμουνα Χασικλής. Πρεζάκιας ξέρω εγώ, όχι Χασικλής, Πρεζάκιας. Ήμουνα απατεώνας. Ήμουνα, ξέρω εγώ, ότι να ήμουν ζωή μου. Και στον ένας άνθρωπος που ζήσει τη ζωή με το κουτάλι. Για να μας πει
0: τι
1: προστατεία.
0: Τι έχει κάνει λοιπόν ο Δήμος για τη νεολαία, έτσι.
1: Για τη νεολαία, ναι, αυτό είναι το
0: ερώτημα,
1: το μεγάλο που μας απασχολεί. Τι θα πει στη μάνα, την πλήστρα, την Αρβανίδα, που αν δεν ήταν Αρβανοί, θα είμαστε 500 χρόνια πίσω, που δουλεύανε δύο δουλειές και τους εκμεταλλευόμαστε. Έτσι έχουμε μάθει τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε στα καφενεία και πίναμε τον καφέ μας. Δεν τρέπεται να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Που είχε αφήσει την νεολαία απροστάτευτη, που είναι ο πατέρας της ακινήσης ολογίας και ο προστάτης της νεολαίας, δεν είναι αγώνα και κάνει τίποτα παρά θα πει δημοτικό, ξέρω εγώ, κλειστό γυμναστήριο. Όχι, ρε. Αυτά είναι από το βρούτσι που τα έδωσε για το συγκεκριμένο σώμα. Να μας πει τα πλούτη που υποτίθεται ότι το βγάνει το ναυάγιο. Πού πάνε
0: όλα αυτά τα χρήματα που πάνε, λες, έτσι, ναι.
1: Πού πάνε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Πού πάνε, πάνε στις τσέπες των επιχειρηματιών, των δικών του που θα βγάλανε δήμαρχο. Τροπή του να πούμε να βρεθεί ένα παιδί, αλλήμονό του πες του, να βρεθεί ένα παιδί σε κόμμα μέσα στο πεζοδρόμιο, όπως ήμουνα εγώ. Εγώ ήμουν ο πιο ελεύθερος άνθρωπος.
0: Εντάξει, μην τα λες τώρα, φτάνει αυτά. Εντάξει, τελειώσανε. Προχωράμε.
1: Εντάξει,
0: μπροστά. Να είσαι καλά, Χριστό. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για το θέμα της κινητοποίησης. Να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, η διοίκηση κάλεσε τα σωματεία, τα ζακηθινά σωματεία, τους φιλάθλους της ομάδας σε μια κινητοποίηση που έγινε στο δημοτικό στάδιο. Κινητοποίηση η οποία είχε να κάνει το να πάρθουν εκεί κάποιες αποφάσεις για το μέλλον, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, να πιέσει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, και αποφασίστηκε σε αυτήν τη συγκέντρωση η οποία έγινε στο δημοτικό στάδιο να συμβολικά σε πρώτη φάση να γίνει κατάληψη του Δημαρχείου και από εκεί πέρα, αν δεν πιστεί η ομάδα, η διοίκηση, να κλιμακωθούν οι κινητοποίησεις για το γηπεδικό θέμα. Αυτό αποφασίστηκε. Μάλιστα υπόθηκαν και κάποιες έτσι ακραίες τοποθετήσεις, όπως αυτή του Ζαφύρη του Μαρίνου, ο οποίος είπε κάποια στιγμή ότι να πάμε να καταθέσουμε, να αφήσουμε όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών και τις μετοχές εκεί στο, τα δελτία ουσιαστικά είπε, στο Δήμο, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν, πάρθηκε απόφαση από όλους όσους ήταν εκεί να κλειστεί ο Δήμος, όπως και έγινε την Τρίτη. Την Τρίτη λοιπόν το πρωί, πραγματικά στις 7 παρατέταρτο περίπου, οι άνθρωποι της διοίκησης παρέα με τους φιλάθλους της ομάδας, τους οργανωμένους τους απέναντι, πήγαν και έκλεισαν το Δήμο Ζακύνθου. Πέρασαν εκεί αλυσίδες, έκλεισε λοιπόν ο Δήμος. Το αποτέλεσμα της ειρηνικής αυτής κατάληψης ποιο ήταν, παιδιά, πιστεύετε? τέλειωσε τ' αστείο. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της ειρηνικής κατάληψης ήταν μηδαμινά. Βρες μια άλλη γάτα. Μια κινητοποίηση που είχε κυρίως, θα έλεγα, συμβολικό χαρακτήρα, δεν κατάφερε να φέρει αυτά που ενδεχομένως επιθυμούσαν οι άνθρωποι της Ζακυνθινής ομάδας, αν θα έπρεπε να μπει ένας τίτλος σε όλη αυτή την ολιγόρη κατάληψη. Αυτός θα ήταν ένας, ο Δήμαρχος, κέρδισε χρόνο και μάλιστα αρκετό. Και όχι μόνο χρόνο κέρδισε, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από αυτόν που αρχικά είχε υποσχεθεί για την ολοκλήρωση του γηπέδου. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να λες ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων το γήπεδο θα είναι έτοιμο στις 30 Οκτωβρίου και εντελώς διαφορετικό να λες ότι στη χειρότερη περίπτωση μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι και τις 30 του Δεκέμβρη, δηλαδή στην αλλαγή του χρόνου. Με λίγα λόγια, πιάς το αυγό και κούρευτο. Ειρηνική λοιπόν αυτή η κατάληψη, δεν φαίνεται να άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα, ένα τίποτα θα έλεγα με μπόλικο καθόλου, αφού η διοίκηση δεν εμφανίστηκε να διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο, ούτε και κυρίως ένα εναλλακτικό πλάνο για το πώς θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση που πλέον εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρο τον οργανισμό της ομάδας. Το μοναδικό, θα έλεγα, πραγματικό κέρδος ήταν ένα. Η αγανάκτηση, ο θυμός και η απογοήτευση του απλού κόσμου έφτασαν μέχρι τα σκαλιά και την πόρτα του Δημαρχείου. Αυτό κάτι λέει. Είναι σημαντικό. Εκεί όπου οι απέναντι, οι φίλοι της ομάδας, οι οργανωμένοι, έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι βρίσκονται δίπλα στην ομάδα και μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους δυναμική. Εκεί που βρέθηκαν αρκετοί άλλοι φίλοι της ομάδας, βετεράνοι, ποδοσφαιριστές του συλλόγου και.

0: Εδώ είμαστε όμως, βάζω μια τελεία για τη συναλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω τον καλό φίλο, τον Σάκη τον Βιδούλκα, τον Παλιοχρόνιε. Γεια σου Σάκη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Δημήτρη. Καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει.
0: Να είσαι καλά.
1: Δημήτρη, ναι. Θέλω να σε διορθώσω.
0: Ναι,
1: ή θέλω να αναπτύξω τη σκέψη σου πολύ περισσότερο.
0: Για πάμε.
1: Έγινε ένας αγώνας που είχε δύο ημίχρονα. Ένα το Σάββατο και ένα την Τρίτη.
0: Άσο τελικό, άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Μπράβο. Προτού πάμε στην Τρίτη,
0: ναι.
1: Είχε βγάλει μία ανακοίνωση ο Δήμος, η οποία έλεγε όχι στις καταλήξεις, απειλές και πολιτικά παιχνίδια εις βάρος του ΑΠΣ.
0: Πριν πάμε στην κινητοποίηση, ο Δήμος τη νύχτα,
1: μία
0: η ώρα,
1: μπράβο,
0: για πρώτη,
1: μπράβο,
0: φορά,
1: μπράβο,
0: για πρώτη φορά στην ιστορία,
1: μπράβο,
0: του, έδειξε τέτοια τα ανακλαστικά,
1: ναι,
0: που έβγαλε ανακοίνωση μία η ώρα, ναι, τη νύχτα.
1: Εσύ με το δικό σου ρεπορτάζ απειλήσαμε κάποιον?
0: Ούτε απειλήσαμε, ούτε είπαμε στη, ναι, διαδικασία να απειλήσουμε.
1: Δηλαδή αμέσως έριξε λάδι στη φωτιά ο Δήμος για κάτι το οποίο δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Σωστό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επειδή επέκτηκε και ένα πολιτικό παιχνιδάκι, και θα σου το πω εγώ, για να σου δώσω τροφή, όταν πήγαμε το Σάββατο να μιλήσουμε, ήταν και άλλα σωματεία.
0: Ήταν και άλλα σωματεία.
1: Τα οποία στην αρχή ήρθαν σε μια επαφή με τον ΑΠΣ και συνηγόρησαν τα στάδια όλα της Ζακύνθου να έχουν κάποια καλύτερη,
0: βεβαίως,
1: περιφορά.
0: Γιατί ο αγώνας δεν ήταν μόνο για τον Αμπζάκη, ήταν για όλα τα γήπεδα.
1: Κάποιος από τα σωματεία αυτά είχε και το θάρρος, ας πούμε, και την ευχαρίστηση να πει και τι να κάνουμε την Τρίτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτή ήταν κανένας εκεί την Τρίτη?
0: Από τα σωματεία όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Γιατί ήταν στην πρώτη συγκέντρωση και στη δεύτερη απήχαν?
0: Προφανώς για κάποιους δικούς τους λόγους.
1: Μήπως γιατί θα πάνε στη Δημαρχία μόνοι τους να ζητήσουν κάποια ενίσχυση ή οτιδήποτε άλλο εκτός από τον ΑΠΣ? Κατά το θέτω το θέμα.
0: Ωραίος,
1: έτσι.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, όταν θέλουν να ρίξουν βρώμα, δηλαδή βρώμα, να σου πω τι συμβαίνει. Παλιά εμείς που πηγαίναμε και ψαρεύαμε με καλάμι στην παραλία,
0: ναι,
1: επηγαίναμε και παίρναμε χαλασμένες σαρδέλες, τη κοπανίζαμε, τη ρίχναμε στη θάλασσα για να μαζευτούν τα υπόλοιπα ψάρια να, ναι, τα πιάσουμε.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούσαμε ένα γκίστι που λέγονταν πιανκαρέλα.
0: Πιανκαρέλα.
1: Λοιπόν, και όταν ερχόταν πολλά τα ψάρια, το έκανες έτσι χωρίς δόλωμα, χωρίς τίποτα και σκάλωνε κάποιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι έγινε το Σάββατο.
0: Κάτι σκάλωσε.
1: Ναι, μπράβο. Ήθελανε κάποιοι φωστήρες.
0: Ναι.
1: Φωστήρες να μας υποδείξουν κιόλα σε εμάς, όχι εμένα, του σωματείου του ΑΠΣ που τραβάει τα πάνδυνα και οικονομικά και έχει παιδικά και στις εγκαταστάσεις που δεν έχει. Λοιπόν, και την Τρίτη ξαφνικά δεν ήρθε κανένας. Πάμε εμείς που ξυπνήσαμε από τις 6.30 ώρα για να βάλουμε και το αντιλιακό μας, να τα βάλουμε όλα να μην μας κάψει ο ήλιος. Ήταν και ένας από το Δήμο ο οποίος έκανε καταγραφή ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν. Να τα υπενθυμίσουμε όλα, έτσι.
0: Ο καταγραφέας ήταν εκεί.
1: Ο καταγραφέας,
0: με τον,
1: να μην πω, γιατί εγώ μια φορά του έκανα ένα ντου στον προηγούμενο σταθμό που δούλευε. Μπράβο, τέλος πάντων, ας το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα παρακάτω. Παρουσιάστηκε ο Δήμαρχος και τι ώρα?
0: Ναι.
1: Επιδύσουν εκεί, τι ώρα, πες μου περίπου.
0: Ο Δήμαρχος 9, τι ώρα ήταν?
1: 9, ναι. Ξέρεις γιατί παρουσιάστηκε ο Δήμαρχος? Πρώτα-πρώτα παρουσιάστηκε γιατί έπρεπε να πάει στο Δήμο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που ήταν εδώ.
0: Α, είχαμε και τον Υπουργό, ναι.
1: Δημήτρη, θα θυμίσω όλα εγώ, θα βάλω σε σειρά εγώ.
0: Ναι.
1: Θα βάλω σε σειρά εγώ, Δημήτρη. Και σου λέει τώρα να έχουμε όξο 15, 20, 30, 40, 50 άτομα και να είναι ο Δήμος κλειστός. Δεν είναι ωραίο, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είναι ωραίο, βέβαια.
1: Λοιπόν, και βάσει αυτή τη όλη κατάστασης και του σχεδιασμού στο μυαλό του κάθε δήμου και του κάθε δήμαρχου και του κάθε γραμματέα και του κάθε οτιδήποτε, και να πει πω δεν υπάρχει περίπτωση να μου το αλλάξει κανένας, σου λέει τώρα, ας πω και εγώ τώρα ότι από 15 Οκτωβρίου θα πάει 30 Οκτωβρίου, λέω κουβέντα τώρα, έτσι,
0: ναι,
1: υποθετικά μιλάμε.
0: Βάζουμε ένα καλό, λοιπόν, και ένα κακό σενάριο.
1: Λοιπόν, τα σωματεία εκείνα που θέλανε το Σάββατο να υποστηρίξουν τον Αψάκηθο, ήταν προσχηματικός ο διάλογος που δημιουργήθηκε για τα σωματεία, όχι για τον ΑΠΣ. Διότι είπανε την άποψή τους, σου λέει θα κατέβει ο ΑΠΣ τώρα που έχει το πρόβλημα, την ανάγκη, και μετά που, τι, κανένας.
0: Ναι.
1: Κανένας. Λοιπόν, εγώ να σου πω τώρα μέσα από το, από το δική μου λογική, δεν θέλω να φτιαχτεί κανένα στάδιο σε ομάδα του χωριού, εκτός από τον Αυσάκηθο. Έτσι θέλω κι εγώ.
0: Έτσι θέλω κι εγώ. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Διότι αν ήταν τα σωματεία εκείνα τα οποία ήταν στην εξέδρα πάνω και για το δικό τους όφελος να δώσουν μια συμπαράσταση στο μεγάλο σωματείο, έπρεπε να παρορθούν εκεί.
0: Ναι, αλλά όμως να... θα πούμε και το άλλο όμως, έτσι.
1: Ναι, για πες όλα, για
0: τα θυμόμαστε όλα. Να τα θυμόμαστε όλα, τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Γιατί και η διοίκηση της Ακινθού όμως...
1: Ναι, συμπαραστάθηκε.
0: Περίμενε, άλλα είπε το Σάββατο και άλλα έγιναν στην εγκατάληψη.
1: Ναι, ναι, γιατί να σου πω και κάτι άλλο. Όταν ήρθε ο Δήμαρχος, κάποιος επετάχθηκε και είπε μην λέμε και πολλά.
0: Ναι, μπράβο, αυτό
1: έτσι
0: λέω.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι δεν είναι. Άρα κάτι έγινε τηλεφωνικά.
0: Εντάξει, έπεσε κομματικό τέτοιο εκεί πέρα.
1: Έπεσε κομματικό δάχτυλο. Λοιπόν, επειδή χρεωθήκαμε εμείς την ανακοίνωση του Δήμαρχου που λέει όχι πολιτικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τα πολιτικά παιχνίδια δεν τα κάναμε.
0: Άλλοι τα κάνανε τα πολιτικά
1: παιχνίδια. Άλλοι τα κάνανε τα πολιτικά παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Και ξέρω και ονόματα και ξέρω και ιστορίες, αλλά δεν θέλω να εκθεθώ ούτε εγώ, ούτε να εκθέσω όνομα άλλα.
0: Ωραία, θα τα πω εγώ, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι άλλοι κάνανε όλη τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και τελικά βρεθήκαμε. Έτσι και από κάτω
1: τέλο. Κάνουμε πολιτικά παιχνίδια.
0: Ναι, ότι κάνουμε πολιτικά παιχνίδια.
1: Εγώ τι πολιτικά παιχνίδια, βάλω την κόρη μου να γίνει δήμαρχος. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Το θέμα, πόσα τηλέφωνα πέσανε εκείνο το βράδυ για να μην παραστούν την Τρίτη το πρωί στο Δημαρχείο.
1: Λοιπόν, επειδή αυτά τα παιχνίδια όλα που θα και να σου πω και κάτι άλλο, μακάρι ο Θεός να δώσει και ο Άγιος μας, γιατί εκείνες τις ημέρες ήταν το τρίμερο του Αγίου, να φτιαχτεί το γήπεδο και η ομάδα να βρει την ηρεμία της και να αναστάνει οικονομικά, γιατί η ομάδα... Αυτοί οι οποίοι είναι τώρα στην ομάδα κάνουν τα πάνδυνα για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορεί ένα σωματείο Β' Αθηνικής να κάνει προπόνηση στο Ρομύρι. Λέω κουβέντα τώρα.
0: Και να ήταν μόνο αυτό.
1: Ναι. Το πιο απλό λέω τώρα. Ναι. Δηλαδή τώρα κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάει να παίξει το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω που έγινε κλήρωση.
0: Το βράδυ.
1: Λοιπόν, και εκεί που προπονείται σε χόρτο θα βρεθεί σε χορτάρι.
0: Να σου λέω κουβέντα. Το χειρότερο από όλα ξέρεις ποιο είναι. Να πανηγυρίζουμε κιόλας εμείς και ο Δήμος βέβαια που θα πανηγυρίζει. Αν το γήπεδο είναι έτοιμο, ας πούμε το τέλος του Οκτώβρη για να πανηγυρίζουμε και γι' αυτό.
1: Δεν κατάλαβες. Και λέει τώρα στην ανακοίνωση, εκτός από αυτό, ότι δεν μπορούμε εμείς να υποστούμε τη βάσανο των περασμένων χρόνων. Δεν με νοιάζει εμένα την για τα περασμένα χρόνια. Τα περασμένα χρόνια δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Εσύ όταν αναλαμβάνεις, ο κάθε δήμαρχος που αναλαμβάνει, ξέρει τι προβλήματα πρέπει να διορθώσει. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή το τι έκαμε ο Κολοκοτρώνης το 1821 δεν με νοιάζει εμένα, ναι.
0: Τελείωσε αυτό.
1: Δηλαδή θα πάμε τώρα εδώ, θα πάω να ξύσω πάλι τον Παρθενώνα να βγάλει το μολύβι να βαρέσω τον Τούρκο που ερχόταν να με καταλάβει. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Είδες όμως πόσο ωραία βγαίνουν οι ανακοινώσεις το βράδυ μία η ώρα.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Το πρωί δεν έκαμε καμία αναφορά για την ανακοίνωση που έβγαλε ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια. Γιατί πολιτικά παιχνίδια παίξαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν κάποιοι άνθρωποι από τους απέναντι, ήταν ένα μέρος από το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί άλλοι άνθρωποι είχαν πάει πέρα στην ομάδα κοντά. Βρέθηκε να έρθει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Στασινόπουλος. Και βρέθηκε κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο και είπε: μην το πούμε πολλά, τι να μην το πούμε. Γιατί πήγαμε εκεί, δηλαδή. Τι πήγαμε,
0: γιατί...
1: να κάνουμε αγιασμό.
0: Όχι, άλλαξαν τα πράγματα μέσα σε κάποιες νύχτες.
1: Λοιπόν, να πάρει την ανακοίνωση πίσω ο κύριος Στασινόπουλος, δεν επέκτηκε κανένα παιχνίδι πολιτικό. Εμείς την πατήσαμε που ασηκωθήκαμε.
0: Εμείς
1: την πατήσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα θέλει να είναι συνεπής και να μην γίνονται πολιτικά παιχνίδια, αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Ναι.
1: Γιατί και κάποιος άλλος δήμαρχος παλιά. Ανάλαβε την πολιτική ευθύνη, μπορεί τα τετραγωνικά.
0: Ναι, μπράβο,
1: δεν
0: ναι,
1: σωστά. Δεν καταλαβαίνεις,
0: Ναι.
1: Μπράβο!
0: Ωραία το λες.
1: Λοιπόν, γιατί χρεωθήκανε τέτοια τα κοτέτσια, οι καπονέρες.
0: Όλα. Ναι,
1: όλα
0: ναι.
1: Χρεωθήκανε. Λοιπόν, ο καθένας, το τι κάνει μετράει. Το τι κάνανε οι παλιοί δεν με ενδιαφέρει εμένα, ναι.
0: Το τι γίνεται τώρα.
1: Ναι, γιατί όπως έκαμε τότε, θυμάσαι τον κύριο Κολοκοτσά που γκρέμισε τον πιστό και είπε θα φτιαχτεί καινούριο.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
0: Πέρασαν 13.
1: Ο κάθε ένας που αναλαμβάνει τη δημαρχία, γιατί πήγε ο κύριος Βρούτσης εκεί πέρα με το κυμάκιο και βγάλανε φωτογραφίες ότι θα φτιάξει το ένα, θα φτιάξει το άλλο. Γιατί πήγε. Λοιπόν, επειδή εγώ αναλαμβάνω τώρα το μερίδιο, το δικό μου αυτό που με αναλογεί. Εγώ αισθάθηκα πολύ άσχημα που πήγα εκεί πέρα. Όχι γιατί πήγα άσχημα να συμπαρασταθώ στην ομάδα μου, σε εκείνη που έχω παίξει και σε εκείνη που έχω αναλάβει και πόστο και συμβούλιο. Mm-hmm. Πήγα και υπέστη μια τεράστια κοροϊδία.
0: Κοροϊδία, αυτό.
1: Τεράστια κοροϊδία και πισόπλατα μαχαιρώματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Διότι δεν μπορεί να βγαίνει ανακοίνωση τη νύχτα ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια. Και να σου πω και το άλλο και το χειρότερο. Την πλήρωσε και ένα δημοτικό υπάλληλο.
0: Θα τα πω εγώ στη συνέχεια, μην
1: αγωνιστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ Δημήτρη και νομίζω ότι είπα κάποια πράγματα που έτσι είναι.
0: Εντάξει, μου έδωσε καλή πάσα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Αυτά. Ναι, κυρίες και κύριοι, τι ώρα περνάμε έτσι σε αυτό το νησί. Λοιπόν, Διόνυση Βιτούλκας μου έδωσε πολύ ωραία πάσα. Θα την πάρω λοιπόν, θα την εκμεταλλευτώ αυτή την πάσα που μου έδωσε ο φίλος. Μισό λεπτάκι όμως, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Ο φίλος μου Αντώνης είναι πάλι. Ελα, Αντώνη.
1: Δημήτρη.
0: Ναι, σε ακούω.
1: Συμπληρώνω το φίλο μου τον Πολυχρόνη ότι το Σάββατο που ήμουν και εγώ στο γήπεδο εν ώψη κατάληψης, που δεν ήρθα στην κατάληψη, φεύγοντας δεν ήθελε να έρθει στην κατάληψη κανένας. Φεύγοντας με τα παιδιά που φεύγαμε.
0: Δεν ήθελε κανένας.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν ήρθα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί κατάλαβα ότι δεν παίζει κάτι.
0: Ότι δεν θα παίξει κάτι.
1: Ναι, δεν είναι κατάληψη του πάμε που χτυπάμε το μαχαίρι, γροφιά και του γιατί. Ναι. Και γι' αυτό δεν σηκώθηκα να έρθω.
0: Ναι, ναι. Την κατάλαβε τη δουλειά.
1: Ναι, εννοείται. Πάμε. Γιάννης Ρίκος.
0: Ναι.
1: Γίγαντας.
0: Γιάννης Ρίκος, δυνατός.
1: Κυριακή πρωί φεύγουμε.
0: Όπα, αυτά είναι.
1: Μετά που βγήκε,
0: ναι, ναι.
1: Αμέσως με πήρε τηλέφωνο.
0: Επιτόπου, έτσι.
1: Κυριακή πρωί φεύγουμε.
0: Βάμος. Φιλιά.
1: Λοιπόν, αν θέλεις έρχεσαι.
0: Φιλιά, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει. Έλα,
0: γεια. Χαρά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι ζωντανή εκπομπή, σπαρταράει. Λοιπόν. Μου έδωσε μια καλή πάσα επομένως, είπα ο φίλος μου ο Σάκης ο Βιθουλούκας, πολύ χρόνιες. Λοιπόν, έλεγα το εξής για το, είπαμε ότι έγινε αυτή η συνάντηση, δεν βγήκε κάτι, μια τρύπα στο νερό από αυτή την ιστορία. Ο δήμαρχος είπαμε ότι κέρδισε χρόνο. Φτάσαμε, μπορεί να φτάσουμε και στο τέλος του Δεκέμβρη και μπορεί να πανηγυρίζουμε ότι τα καταφέραμε. Η διοίκηση από την άλλη ουσιαστικά έκανε μια κινητοποίηση, δηλαδή άνοιξε το λάκκο και έπεσε η ίδια μέσα, διότι πως έπεσε μέσα, παρουσιάστηκε, θα έλεγα, χωρίς πλάνο, πήγε και άκουσε ας πούμε το δήμαρχο στα ίδια πράγματα που έλεγε όλο αυτό τον καιρό, και το κυριότερο είναι ότι ο δήμαρχος είπε στη διοίκηση ότι αυτά που αναφέρω εδώ πέρα για το καλό σενάριο και το κακό σενάριο τα είχα πει, λέει, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουδέποτε βέβαια τα είχε πει ο δήμαρχος αυτά, ούτε σε δηλώσεις του, ούτε στην ίδια τη διοίκηση. Είπαμε ότι το μοναδικό κέρδος ήταν ότι υπήρχε αγανάκτηση και ο θυμός που έφτασαν μέχρι και τα σκαλοπάτια της δημαρχίας.

Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε και μια αυτοψία μετά την σύσκεψη. Πήγε ο Δήμος, ο Δήμαρχος, παρέα με το Δημοτικό, παρέα με τον πρώτο Δημοτικό Συμβουλίο, τον κύριο Διονύση Πλέσα, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, το Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Γκλαβά, ενημερώθηκε από τη Μηχανικό Μαρία Γεωργιλά για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο και ούτω καθεξής. Τώρα βέβαια, άλλα είπαμε το Σάββατο και άλλα έγιναν την Τρίτη, έτσι. Πώς από την επίθεση περάσαμε στη διαλλακτικότητα, έτσι. Υπάρχει φυσικά αυτή η παράμετρος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Μόλις λίγες ημέρες πριν, στη μεγάλη συγκέντρωση λοιπόν του Σαββάτου, η διοίκηση της Ζακέτου εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετική απέναντι στη Δημοτική Αρχή, με σκληρές τοποθετήσεις και έντονο λόγο. Στην κατάληψη όμως η εικόνα ήταν διαφορετική. Η στάση της διοίκησης έδειξε περισσότερο διαλλακτικότητα, θα έλεγα ήταν soft, μια προσέγγιση απέναντι στη Δημοτική Αρχή, πάρα πολύ έτσι επιφανειακή, και αυτό δημιουργεί έτσι εύλογα ερωτήματα. Γιατί όταν μια ομάδα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, χρειάζεται ξεκάθαρη στρατηγική, συγκεκριμένες απαιτήσεις και κυρίως εναλλακτικό σχέδιο. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα χωρίς σχέδιο. Το γήπεδο παραμένει εκτός λειτουργίας, η ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται μακριά από τη φυσική της έδρα και το χρονοδιάγραμμα παραμένει αόριστο, όχι τόσο αόριστο, αλλά πήρε και παράταση. Δηλαδή από τα μέσα, από τις αρχές του Οκτώβρη πήγαμε στα μέσα του Οκτώβρη και από τα μέσα του Οκτώβρη πήγαμε στο καλό σενάριο στο τέλος του Οκτώβρη και στο χειρότερο σενάριο στο τέλος του Δεκέμβρη. Και έρχομαι τώρα εδώ να πω το εξής, ότι ναι, έπεσαν τηλέφωνα όλο αυτό το διάστημα, πολιτικά μέσα, έτσι να μην θίξουμε τώρα τέλος πάντων την ιστορία που λέγεται εδώ κυβέρνηση, να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, θα είναι και ο υπουργός εδώ πέρα, τι θα πούμε. Έπεσαν τηλεφωνήματα λοιπόν, έπεσαν τηλεφωνήματα, ξαναλέω, σε πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά είναι μέσα στα πράγματα, πιέσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση, να μην δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση στο γεγονός, να είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί, και κάπου εκεί τέλος πάντων έγινε αυτό που έγινε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί χρησιμοποίησαν όλο αυτό το κομμάτι, για ποιο λόγο έτσι δεχτήκαμε όλοι να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, το οποίο δεν έβγαλε πουθενά, περισσότερο εκτεθήκαμε με την έννοια ότι ήταν μια κοροϊδία και μισή όλη αυτή η ιστορία που γίνεται, και από αυτό το συμπέρασμα, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε όλοι, ότι πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έτσι θα υποστούμε τη μοίρα μας, διότι ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή κέρδισε το χρόνο που ήθελε να κερδίσει. Πάντως ο Δήμος, είπαμε, έτσι, έδειξε για πρώτη φορά αντανακλαστικά. Έδειξε αντανακλαστικά 1 η ώρα το βράδυ, δηλαδή το Σάββατο ουσιαστικά έγινε η ιστορία. Πριν γίνει η κατάληψη, το βράδυ έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος. Μέσα 1 η ώρα το βράδυ, ακούστε, 1 η ώρα το βράδυ ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή μπήκε στη διαδικασία να βγάλει μια ανακοίνωση που λέει ότι κατανοεί την αγωνία των φιλάθλων, τον ανθρώπο του αθλητισμού, την επιστροφή του Αμπζάκετου στην έδρα του, αλλά δεν μπορεί να δέχεται έτσι απειλές. Ποιες απειλές? Τώρα αυτό που λέει απειλές για καταλήψεις και κλεισίματα των επιχειρήσεων του Δήμου που με υπερβάλλον ζήλο προσπαθούν να φέρουν εις πέρας αυτό το μεγάλο και έκτατο βάρος υπό την πίεση του χρόνου, δεν θα δεχτούμε και ζητούμε από τη διοίκηση της ομάδας να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και της Δημοτικής Αρχής. Ποιος απείλησε? Η διοίκηση της Ακίνθου όμως έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει στον Δήμαρχο, κύριε Δήμαρχε, για ποιες απειλές μιλάτε? Ποιος απείλησε ποιον? Εγώ ήμουν στη συγκέντρωση του Σαββάτου, δεν απείλησε κανένας οτιδήποτε. Είπαμε στη συγκέντρωση να κάνουμε μια ειρηνική κατάληψη. Πού τις βρήκε τις απειλές
ο Δήμος Ζακυνθού, ο Δήμαρχος. Ποιον απείλησαν? Κανέναν. Αντί αυτού όμως, σου και σώπα και από τη διοίκηση της Ζακυνθού, και το κυριότερο ότι η διοίκηση μετά την κατάληψη, μετά την ειρηνική αυτή κατάληψη, τη συμβολική κατάληψη των τριών ωρών, δεν εξέδωσε κάποια ανακοίνωση, απάντηση στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Άρα λοιπόν τι γίνεται, παιδιά? Όλα καλά? Όλα αντιρά? Okay. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήταν εκεί κάποιοι το πρωί, κατέγραφαν με τον μπλοκάκι τους ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιος συμπεριφέρεται περίεργα, έτσι, και κατευθείαν έπεφταν τηλέφωνα. Πήγε να την πληρώσει ένας φίλος, μάλλον την πλήρωσε,

0: Θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά έτσι πέρασε στο τάγμα ανεπιθυμήτων. Οι παλιότεροι γνωρίζετε για τα τάγματα ανεπιθυμήτων, πώς πήγαιναν στα τάγματα ανεπιθυμήτων και γιατί πήγαιναν. Ένα παιδί το οποίο έτυχε να είναι εκεί στην κατάληψη, δεν ήταν όμως στην κατάληψη. Ήταν, παρατηρούσε όλη αυτή την ιστορία, δουλεύει στο Δήμο Ζακύνθων και εν τέλει, ουσιαστικά γιατί δεν μπορούν να τον κλείσουν φυλακή ούτε να τον εντουφεκίσουν, όμως τον έστειλα σε τάγμα ανεπιθυμητών, κάπου αλλού δηλαδή. Αυτή ήταν η τιμωρία και αυτή είναι η δημοκρατία την οποία ας πούμε αυτή τη στιγμή υπερασπιζόμεθα. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε. Έλα, έλα. Έλα Σπύρο μου, γεια σου Σπύρο, γίγαντά μου. Ναι. Είσαι καλά?
1: Καλά.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν είμαι ποτέ καλά.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Τι καλά δηλαδή?
0: Τι καλά να είμαστε?
1: Είναι λέξη αυτή?
0: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να λέγεται?
0: Όχι, σωστό.
1: Έλα, να πούμε και κακά μια φορά. Ναι. Όλο το καλά.
0: Δεν είμαστε καλά, όχι.
1: Έχω βαρεθεί με το καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι το καλά? Ναι. Το καλά τι θέλει να πει?
0: Ναι.
1: Ότι προχωράμε ευτυχισμένοι.
0: Ναι, το προχωράμε καλά και ευτυχισμένοι. Όμορφο και ωραία.
1: Ευτυχισμένος ή καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η εκπομπή θα διαμορφωθεί διαφορετικά μου φαίνεται από το χειμώνα εδώ τώρα που θα αρχίσεις. Έπιασες νέο συνδρομητή.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Για λέγε.
1: Το προηγούμενο, το πιο προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Το κύριο Σάκη θα είναι παρόν, γιατί θα κοπούμε αν δεν είναι παρόν.
0: Ο Σάκης ο Βιτλουκάς.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας πολυχρόνιας. Δεν είναι.
1: Παρόν.
0: Είναι συνδρομητής, είναι χρόνια.
1: Ναι, θα είναι παρόν. Ναι. Εδώ στα βράδια θα βγαίνει για να μην κοπούμε.
0: Ναι, όχι βέβαια. Τι να κοπούμε. Τώρα μπήκαμε στις επάλαξες, στα χαρακόμματα είμαστε τώρα.
1: Εννοείται, πρέπει. Ποιοι θα μιλάνε, δηλαδή.
0: Δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται να το περνάμε έτσι απλά το πράγμα όλο. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Η έτσι. Συγκέντρωση πρώτη με τη δεύτερη, γιατί λες ότι είχε διαφορά, δηλαδή.
0: Τι, τεράστια.
1: Τι ήταν η πρώτη, ας πούμε.
0: Τι.
1: Τι κέρδος είχε η πρώτη.
0: Η πρώτη συγκέντρωση που έγινε στο δημοτικό στάδιο.
1: Ναι, τι.
0: Εντάξει, υπόθηκαν κάποια πράγματα να πάμε
1: εκεί πέρα. Εντάξει, καλά κρασιά.
0: Τι καλά κρασιά, το είπαμε. Έτσι.
1: Ναι. Αλλά και το,
0: η δεύτερη
1: τα
0: ήταν.
1: Τα αποσάμε.
0: Όλα. Τα αλλάξαμε. Μην την γυρίσαμε τον μπιφτέκι ανάποδα.
1: Λοιπόν, γιατί ήταν 4 μέρες. Αν από το γήπεδο πήγαινε για κατάληψη την άλλη μέρα, δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα.
0: Ήταν Σάββατο και του λέτε τι να κλείσουμε το Δήμο την Κυριακή. Ήταν και το Αγίο.
1: Ήταν Σάββατο, είναι κλειστή από μόνη τη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, Σπύρο, είναι πολύ απλά. Άκουσε, αδερφέ, είναι πολύ απλά. Όπως το είπες εσύ, πέρασαν 2-3 μέρες.
1: Έτσι.
0: Το εμπεδώσανε οι πολιτικοί εδώ στο νησί, οι πολιτικοί ομιλών Κοριώτα, ότι εδώ τα πράγματα πάνε να ζορίσουν λίγο. Οπότε άρχισαν να πιέζουν με τα τηλέφωνά τους. Έτσι και είπαν, σας παρακαλούμε παιδιά, εντάξει μην το κάνουμε τώρα αυτό, θα δημιουργηθεί πολιτικό θέμα στη Ζάκυνθο.
1: Βράστο το πολιτικό θέμα.
0: Μα αφορούς πήρω έτσι είναι.
1: Θέμα,
0: έτσι έγινε.
1: Θα σου πω εγώ απλό.
0: Έτσι έγινε.
1: Ναι, ναι, έτσι έγινε, αλλά θα σου πω απλό ότι το γήπεδο είναι ένα γενικό πλάνο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ένα γενικό. Μπορεί να φτάσει ας πούμε να κλείσει τη χρονιά, δεν το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης λέει θα κάνουμε όλες εκλογές. Θα δικάμε κανονικά.
0: Θα δικάμε το Μάιο.
1: Λοιπόν, και ο άλλος λέει το γήπεδο τον Οκτώβρη και δώστε μας και ένα μήνα.
0: Όχι.
1: Και τι απάει δηλαδή τον Απρίλιο και κλείσει η χρονιά.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Από την ιστορία όλη αυτή, ο Δήμαρχος βγήκε κερδισμένος. Γιατί ξέρεις τι είπε? Υπάρχει και ένα κακό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι το Δεκέμβριο, παιδιά.
1: Και εκείνη τη στιγμή.
0: Περίμενε. Άκου τώρα να δεις. Και λέει, μα σας το είχα πει, λέει αυτό το κακό σενάριο. Και λέει, η διοίκηση ποτέ δεν μας το έχει πει αυτό. Δηλαδή τώρα τι έγινε? Από το Σεπτέμβριο πήγαμε τον Οκτώβριο και από τον Οκτώβριο φτάσαμε στο Δεκέμβριο. Και κανένας δεν είπε και τη στιγμή, τι λέτε ρε παιδιά.
1: Τι λέτε ρε παιδιά. Δηλαδή, και αν το Δεκέμβρη, ας πούμε, λόγω και θα πει ότι είναι γιορτές, δεν προλάβαμε, πάμε μέχρι το Φεβρουάριο.
0: Δεν θα έχουμε πέσει μέχρι τότε, Σπύρο.
1: Λοιπόν. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Είπαμε, είναι γενικό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τα ατομικά ματζούνια πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Ε?
0: Τα ατομικά.
1: Ναι, ατομικά ματζούνια.
0: Ατομικά, να το κρατήσω,
1: δηλαδή,
0: αυτό, μου αρέσει αυτό.
1: Τώρα, ακούμε, ως προσωπικότητας μιας ομάδας, ξέρω εγώ, ή κεντρικής ομάδας, και πάρω, ας πούμε, ένα δώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί να φωνάξω.
0: Μπράβο.
1: Ένα δώρο έξτρα.
0: Μ' αρέσει.
1: Που δεν θα βγει στο ράδιο άλλο να πει δώσατε δώρα.
0: Μ' αρέσει αυτό. Ατομικά ματζούνια έδωσε ο Δήμος Ζακίδου.
1: Με δεν μοιράξει 10 ατομικά ματζούνια και φωνάζεται για το γήπεδο, σιγά σιγά το φτιάξουμε.
0: Ναι, εσύ, έχει σωστά τα λες. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και τα ατομικά ματζούνια.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν η μεν είναι το Σαββάτο, την Παρασκευή, πότε ήταν και τη Δευτέρα δεν υπάρχουν. Τι έγινε δηλαδή στα τηλέφωνα.
0: Πόσα ματζούνια πέσανε.
1: Τι, δηλαδή, έλα μωρέ, θα βοηθηθείτε σε κάτι άλλο, θα σας κάνω κάτι άλλο. Τι.
0: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Άντε τώρα να ξαναφωνάξεις πάλι για αυτό το θέμα.
1: Ναι, γιατί η ουσία είναι ότι σου είπα πριν 2 μήνες που ανακοινώσαν οι ομαδούλες που είπαν να διαλύσουν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ότι εμείς θα κάνουμε απεργία και δεν θα παίξουμε στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ότι θα κατέβουμε, ότι 30 Σεπτέμβρη έχουμε, είναι τελική
1: ημέρα.
0: Ναι.
1: Ας να έρθει λοιπόν να μην παίξουν.
0: Σωστό.
1: Για να δούμε τα λόγια τους. Εσύ τι πιστεύεις, δεν θα παίξουνε.
0: Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Με νέα διοίκηση και πρόεδρο.
0: Αχ, ναι.
1: Α, δεν θα παίξουνε.
0: Το βλέπω να έρχεται.
1: Θα παίξουνε.
0: Θα παίξουνε και μια χαρά θα παίξουνε.
1: Ε?
0: Και θα κάνουνε και... Θα κάνουνε και...
1: Έτσι, οπότε ο λόγος πριν 2 μήνες ότι εμείς αν δεν μας κάνουμε τα αυτά δεν παίζουμε.
0: Έλα μωρέ, τα λόγια τα παίρνει ο αέρας τώρα.
1: Άχι ματζουνάκι, ας πούμε.
0: Ματζουνάκι. Ατομικά ματζούνια, μου αρέσει αυτή η λέξη.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ας αφήσουμε τα πολιτικά με 50 άτομα εκεί πήγαν να τρέψουν τη δημαρχία. Σιγά, βρε. Σιγά, ανατροπή της δημαρχίας πήγαν να κάνουνε.
0: Ανατροπή, ένα.
1: Ε?
0: Να σου πω κάτι. Δεν
1: τρέπονται που βγαίνουν και κάνουν και ανακοινώσεις που είπε στη μία.
0: Ναι, μία η ώρα το βράδυ πάντως, έτσι.
1: Πολιτικά παιχνίδια.
0: Ναι, πολιτικά παιχνίδια.
1: Σιγά, φίλε.
0: Ναι. Πολιτικά παιχνίδια.
1: Ήταν να κάνει τη δουλειά σου.
0: Πάντως,
1: πολιτικά παιχνίδια. Πολιτικά παιχνίδια κάνει ο ίδιος.
0: Σπυρό, αν έδειχνε τα ίδια αντανακλαστικά ο Δήμος Ζακίδου με την ανακοίνωση για το γήπεδο θα ήταν έτοιμο ήδη.
1: Έτσι. Γιατί θυμάμαι μία ανακοίνωση με τα έργα που τον είχε βγάλει ζωντανά.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιούνται αυτά τα έργα, τα 300.
0: Ναι.
1: Και άλλα 400 ο βουλευτής, μετά από λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: 400 έργα.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, να μας πάνε με ιδιωτικά ένα ιδιώτη αδιάφορο πολίτη του νησιού. Για Ελλάδο ρε φίλε που διαμαρτύρεσαι. Εδώ τι γίνεται. Εκεί τι γίνεται. Να μας πάνε προσωπικά ρε φίλε μια φορά.
0: Ναι, σωστά.
1: Για να του πούμε μπράβο. Να μας πάνε σε αυτά τα ιδιωτικά έργα που κάνουν.
0: Ότι να τα δούμε κι εμείς, έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Να δούμε τα παστέλια στους δρόμους, ρε φίλε, από άσφαλτους. Να δούμε κάτι, με το μάτι μας. Με το στόμα μου,
0: πάντως, αγά. Πάντως, κοίτα ωραία όμως που το χειρίστηκε ο Δήμος Ζακίνθο, ο Δήμαρχος, έτσι, το όλο θέμα, ε. Τι ωραία που το χειρίστηκε με τέτοιο τρόπο. Και πραγματικά, ελάτε πάνω, παιδιά, στη συγκέντρωση να τα πούμε στο γραφείο μου και μην αγχώνεστε, να τα λύσουμε όλα τα θέματα. Και τελικά.
1: Και όμως, ακόμα και αυτοί που έκαναν κριτική μεγάλη, η διοίκηση της μεγάλης ομάδος, πίσω.
0: Πίσω, ματζούνια.
1: Γιατί αν βγάλει την ανακοίνωση που κάνει πριν μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Ούτε το εντρίτο.
0: Και να σου πω κάτι. Γίνεται ό,τι γίνεται προχθές στο Δημαρχείο. Συζητείτε ό,τι συζητείτε και δεν βλέπω καμία ανακοίνωση του ΑΜ Ζάκηθος για την κινητοποίηση η οποία έγινε. Δεν υπόθηκε τίποτα.
1: Τι να βγάλει αφού δεν ισχύει η πρώτη ανακοίνωση που έκανε.
0: Ναι, ας την κουβέντα.
1: Αφού δεν ισχύει η πρώτη, ρε Δημήτρη, τι να βγάλει ανακοίνωση.
0: Το ψήφισμα.
1: Και συντοχρόνως, εκείνο που με στενοχωρεί είναι ότι οι Ζακηθινοί έχουν το πρόβλημα το μη φιλαθλικό. Με αυτά που ακούνε και με αυτά που βλέπουν, τι να έχουνε, μόνο.
0: Τι να έχουνε, έτσι.
1: Και
0: ξέρεις κάτι, απογοητεύτηκε πολλοίς κόσμος από αυτή την εξέλιξη.
1: Δηλαδή, ωραία, δεν παίρνουμε γιατί παίζουμε εκτός έδρας, δεν κάνουμε. Μα και τούτα που ακούνε κάθε φορά.
0: Ναι. Εκεί απογοητεύτηκε ο κόσμος πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Δηλαδή, έτσι. Δεν το κατάλαβα, δηλαδή.
0: Καλύτερα να μην γινόταν τίποτα από όλα αυτά.
1: Όταν η κεντρική που τους ενδιαφέρει, που καίγονται, που κάνουνε, αλλάζουν γνώμες σε 10 μέρες, για να μην σου πω αμέσως, ή μπορεί να πάνε λάθος σε κάμα με στην ανακοίνωση που τη βγάλαμε, δεν είναι πρόβλημα να τη βγάλουμε, γιατί και εκεί επαρθήκαν τηλέφωνα μετά την ανακοίνωση.
0: Και εκεί, είναι βέβαια, βέβαια. Είναι
1: αυτά που λέτε και μας κατηγορείτε σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα τώρα να βγάζει ανακοίνωση ο Δήμος και να λέει για απειλές. Ποιες απειλές?
1: Τι απειλές? Ποιος τον απειλήσε?
0: Ποιος σας απειλήσε, ρε παιδιά?
1: Να μας δώσει και τα τηλέφωνα των απειλών, αν υπάρχουν.
0: Ποιος σας απειλήσε που γράφεται για απειλές ανακοίνωση? Γι' αυτό λέω ότι δεν έβγαλε και η διοίκηση της Δακίδου μια ανακοίνωση και να πει, κύριε Δήμαρχε, τι λέτε εδώ πέρα? Ποιος σας απειλήσε? Ποιος σας είπε οτιδήποτε?
1: Δημητρή, κλείνω γιατί είναι εκεί θα κολλήσεις.
0: Έλα, βάρη.
1: Να μην βάλουμε το μέλι, να κολλήσει τα ματζούνια πλέον. Έξι. Είναι
0: ματζούνια.
1: Λίγο πιο μικρά.
0: Μ' αρέσει ατομικά ματζούνια, μ' αρέσει αυτή η λέξη.
1: Ατομικά ματζούνια.
0: Ατομικά ματζούνια, και βάρε φίλε.
1: Με την έψη μετά χόντοκ. Εκεί θα πέσει ο χόντοκ.
0: Σε φιλό. Για χαρά. Για χαρά. Ατομικά ματζούνια. Άρε, Άγιε. Τι ωραία περνάμε, ρε παιδιά. Σε αυτή τη φρουτοπία. Λοιπόν, απειλές και καταλήψεις, λέει ο Δήμος. Για καταλήψεις και τέτοια πράγματα δεν θα περάσουν σε μένα. Οι πόρτες του Δήμου είναι ανοιχτές στο διάλογο. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει τα προβλήματα και δίνει λύσεις. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό που γίνεται. Έτσι. Και την πληρώνει ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά είναι υπάλληλος με 8 μήνη σύμβαση. Και ένα παιδί το οποίο είναι γνωστό μας, ένα άτομο το οποίο πραγματικά ηθικής τάξεως, ένα παιδί κόσμημα, επειδή ήταν εκεί και παρακολουθούσε όλη την ιστορία. Γιατί εκεί λοιπόν ήταν ο καταγραφέας με τον μπλοκάκι παλιά. Δεν είχαμε μπλοκάκια και καταγραφείς. Παλιά είχαμε τις κουκούλες. Παλιά. Έτσι, την εποχή της κατοχής. Της μαύρης έτσι, κατοχής. Της ιταλικής κατοχής και της γερμανικής κατοχής. Είχαμε τις κουκούλες. Που πήγαινε αυτός φορούσε την κουκούλα και λέγε, έδειχνε. Αυτός δεν μιλούσε. Αυτός, αυτός και αυτός. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Το έχουμε εξελίξει τώρα εδώ πέρα. Έχουμε το μπλοκάκι και το κινητό. Και καταγράφουμε ποιος παίρνει μέρος σε κινητοποιήσεις, σε μια ειρηνική κινητοποίηση, σε μια ειρηνική κατάληψη, συμβολικού χαρακτήρα, ποιος παίρνει μέρος και τον καταγράφουμε και τον δίνουμε στους προϊστάμενους μας. Οι προϊστάμενοι λοιπόν γίνονται έξαλλοι και λένε ότι όσο εδώ και μην παρέκει απολύεσαι. Βέβαια δεν μπορούν να τον απολύσουν και επειδή δεν μπορούν να τον απολύσουν, δεν μπορούν να τον τουφεκίσουν, δεν μπορούν να τον στείλουν στο απόσπασμα, δεν μπορούν να τον στείλουν σε καταναγκαστικά έργα, δεν μπορούν να τον περάσουν και από στρατοδικείο όπως γινόταν παλιά επί δικτακτορίας. Τον πάνε όμως σε τάγμα ανεπιθυμήτων, δηλαδή σε μια, του αλλάζουν θέση και τον πάνε κάπου αλλού για να τον τιμωρήσουν, να τον τιμωρήσουν επειδή συμμετείχε άθελά του ή θελημένα, δεν συμμετείχε, παρακολουθούσε την όλη διαδικασία της ειρηνικής αυτής κατάληψης. Αυτή είναι η δημοκρατία που λέει η Δημοτική Αρχή. Που ασπάζεται η Δημοτική Αρχή. Αυτή είναι η δημοκρατία. Να διώκουμε ανθρώπους επειδή παρακολούθησαν έτσι, μια ειρηνική κατάληψη. Να τους διώκουμε με το δικό μας τρόπο. Έτσι. Να έρχεται ας πούμε ο προϊστάμενος του συγκεκριμένου και να δουλεύει ας πούμε, ξέρεις κάτι, να τον αφήνει και μια ώρα, δύο ώρες στον ήλιο μέχρι να έρθει στο ραντεβού και αφού έρθει στο ραντεβού να του λέει, ξέρεις κάτι, πρέπει να πας κάπου αλλού ας πούμε, να εργαστείς γιατί έτσι και έτσι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Έτσι αντιλαμβάνεστε ρε παιδιά εσείς τη δημοκρατία? Με αυτόν τον τρόπο ότι αντιλαμβάνεστε τη δημοκρατία? Εσείς είστε οι δημοκράτες? Επειδή έτυχε ένα παιδί το οποίο παρακολουθούσε την όλη διαδικασία της κατάληψης να τον καταγράψει ο καταγραφέας, ο γνωστός καταγραφέας, ο κουκουλοφόρος εισαγωγικά, βάζω τη λέξη κουκουλοφόρος γιατί τώρα δεν είναι κουκουλοφόροι, είναι με τα κινητά τώρα όλοι, να δώσει εντολή ότι ο συγκεκριμένος ήταν στην κατάληψη και δεν μπορεί υπάλληλος, ας πούμε, του Δήμου να είναι σε κατάληψη, που δεν ήταν το παιδί, δεν έκανε τίποτα, αλλά πρέπει ουσιαστικά να το στείλουμε στο πυρ το εξώτερον, να το στείλουμε στα γκούλακ της παλιάς Σοβιετίας, μόνο και μόνο για να τον εξοντώσουμε ηθικά και να το δημιουργήσουμε πρόβλημα ψυχολογικό, ότι εμείς είμαστε τα αφεντικά του και εμείς κουμαντάρουμε τη ζωή του. Εμείς είμαστε αυτοί που κουμαντάρουμε τη ζωή του. Και δεν μπορεί να την κουμαντάρει μόνος του τη ζωή του. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό λέγεται δημοκρατία.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε το φίλο μου το Σάκη. Γεια σου, Σάκη, παλιά.
1: Άκουσε, ναι, Δημήτρη. Ναι. Εάν διαβάσεις την ανακοίνωση που βγήκε τη μία η ώρα τη νύχτα, ναι, που λέει για, για απειλές και πολιτικά παιχνίδια.
0: Ναι, τι διάβασα, ναι.
1: Άκουσε τώρα το σκεπτικό το δικό μου που τώρα που μου ήρθε από αυτά που λες αστέρα. Από τη μία δεν δέχεται απειλές ο Δήμος, αλλά απειλεί τον υπάλληλο.
0: Όχι μόνο τον απειλεί. Ναι. Τον εξεντώνει, ναι, τον εξεντώνει.
1: Δηλαδή, στο δικό της μέρος δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί για απειλές.
0: Ναι.
1: Αλλά ο υπάλληλος πρέπει να φορτωθεί την απειλή και να του κάνει κουμάντο ο κάθε προϊστάμενος που υπάρχει εκεί πέρα στη θέση που το παιδί δουλεύει, να του κάνει, ας πούμε, ψυχολογικό πόλεμο.
0: Βεβαίως, αυτό είναι. Αυτό είναι το bullying του σημερινού.
1: Μπράβο, αυτό είναι το bullying. Δηλαδή, από τη μία δεν δέχεται απειλές ο Δήμος και από την άλλη έχει το δικαίωμα σε ένα προσωπικό θέμα
0: να καθορίζει τις ζωές
1: των ανθρώπων. Λοιπόν, ναι, αυτό ήθελα, ναι, να συμπληρώσω.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Σωστά το λες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σύντροφοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι το συγκεκριμένο παιδί έκανε και μια ανάρτηση, sick πάρα πολύ. Μια ανάρτηση η οποία ουσιαστικά δεν ήθελε να βλάψει κανέναν. Και από κάτω του γράφανε και κάποιοι άλλοι που είναι στο Δήμο, υπομονή, φίλε μου, είμαστε μαζί σου και τέτοια πράγματα. Οι ίδιοι που τον εξοντώνουν.

Και έτσι λοιπόν, έτσι ατομικά ματζούνια, καλά το είπε ο φίλος μου ο Σπύρος, από εδώ και πέρα. Ο Δήμος δεν δέχεται απειλές, δεν απειλήθηκε από κανένα, αλλά ξέρει όμως ο Δήμος ότι άμα κουνηθεί και κανένας υπάλληλος του Δήμου και το παίξει αλλιώς, ξέρει τι θα γίνει. Ωραία δημοκρατία. Δημοκρατία, η δημοκρατία στα καλύτερά της, παιδιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στην Αθήνα στο φίλο μας το Διονυσάκη τον Μπάστα. Γεια σου, παλικάρι, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
0: Καλό μεσημέρι, κυκατά μου, είσαι καλά?
1: Καλά, ρε φίλε, κάποιες σκέψεις με την πολυτέλεια της απόστασης. Γιατί κάποια πράγματα μπορούμε και τα βλέπουμε λίγο πιο.
0: Σ' ακούμε.
1: Καταρχήν μου θύμισε την κόρη μου τη σοσιαλίστρια με την περιγραφή του με τα μπλοκάκια για αυτούς που γυρνάγανε και γράφανε.
0: Εντάξει,
1: αυτό μου θύμισες.
0: Είναι πραγματικότητα. Πλέον το έχουμε εξελίξει λίγο το πράγμα. Το πήγαμε αλλιώς τώρα, έτσι. Είμαστε σε μια σύγχρονη εποχή.
1: Αλλά να το πάμε στο πιο σοβαρό. Κάποια πράγματα στη ζωή εξαρτώνται από τη δύναμη και από το κόστος. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η ζακηθινή κοινωνία, οι ζακηθινές ομάδες, ο ζακηθινός αθλητισμός δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν στους υπαλλήλους τους, γιατί αυτό είναι η αιρετή, η υπάλληλη της κοινωνίας, να επιβάλλουν τη θέλησή τους και τα θέλω τους.
0: Ναι. Γίνεται το ανάποδο.
1: Ακριβώς. Ξέρεις. Έχουμε ζήσει στις εποχές που μιλάγαμε για υπηρέτες του λαού, γίνονται αφεντικά του. Έχουμε θυμηθεί τέτοιες ορολογίες. Και το κόστος. Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι. Τι θα κοστίσει λοιπόν στη σημερινή τοπική εξουσία να αφήσει την ΠΑΕΖΑΚ να βαρέσει κανόν οικονομικά? Δηλαδή, αν το γήπεδο δεν είναι φτιαγμένο τον Οκτώβριο, δεν είναι φτιαγμένο τον Δεκέμβρη,
0: τίποτα,
1: δεν είναι φτιαγμένο
0: τίποτα,
1: όλη τη χρονιά.
0: Δεν κοστίζει τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Απόγειτος. Ίσα-ίσα φεύγει και ένα μεγάλο βάρος.
1: Θα φύγει ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν ίσως εδώ πέρα πρέπει οι άνθρωποι που βάζουν τα ωραία τους τα χρήματα, που είναι οι πραγματικοί χαμένοι της ιστορίας, γιατί εγώ μπορεί να τραγουδάω ό,τι τραγούδια θέλω, δεν βάζω από τη δική μου τσέπη τίποτα.
0: Ναι.
1: Άλλοι είναι που, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έτσι, άλλοι είναι οι ήρωες και θύματα αυτής της κατάστασης. Αυτοί που βάζουν τα ωραία τους τα λεφτάκια. Θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή, άμα δουν ότι πρώτον, όλη τη χρονιά θα την πέψουν εκτός ακίνητου, οπότε να αρχίσουν από τώρα να την ψάχνουν με όποιο τρόπο μπορούν εναλλακτικά. Και αν χρειαστεί να προσωποποιήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν είναι αυτή η ομάδα να βαρέσει οικονομικά κανόνι, γιατί παιχτικά μια χαρά θα τα πάει, αγωνιστικά μια χαρά θα τα πάει, έχει πάρει παίχτες, έχει κάνει κινήσεις. Αν είναι να, σε ένα χρόνο από τώρα να βαρέσει οικονομικά κανόνι, θα πρέπει κάποια πράγματα να προσωποποιηθούν και να κοστίσουν κάτι σε αυτούς που θα έχουν φέρει την κατάσταση εκεί που θα την έχουν φέρει. Με παραλήψεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, το θέμα θα κοστίσουν όμως. Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπω μια κοινωνία η οποία ευαδίζει διαφορετικά, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα κοστίσει σε αυτούς που μόλις τα λεφτά τους από την τσέπη.
0: Ναι, αλλά Σάκη, ξέρεις που είναι το θέμα? Ότι όταν κάνουμε, ας πούμε, μια κινητοποίηση και θέλουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο μας για να κάνουμε κάτι, πρέπει να έχουμε και σχέδιο εναλλακτικό. Τι θα κάνουμε, πώς θα πορευτούμε, και όχι να ουσιαστικά να, μετά να πηγαίνουμε στη διαδικασία και να συμβιβαζόμαστε με αυτά που μας λέει η εκάστοτε δημοτική αρχή.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ, ότι οι άνθρωποι της πιάτσας με εμπειρία στη ζωή, με εμπειρία και στο χώρο, δεν έχουν κάποιο plan B ή δεν έχουν κάποιες εναλλακτικές σκέψεις. Δεν είμαι μες στο μυαλό τους, δεν εκπροσωπώ κανένα.
0: Μακάρι να έχουν.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει στο χώρο
0: εγώ
1: δεν
0: κρατάω
1: έχουν
0: όμως, εγώ κρατάω αυτό που είπες προηγουμένως, έτσι, ότι τι θα στοιχίζει σε μια δημοτική αρχή στους έχοντες στην εξουσία αν η ομάδα βαράσει κανόνια?
1: Τίποτα, ίσα που θα φύγει ένα πρόβλημα από τα χέρια τους.
0: Οπότε λοιπόν,
1: ας βάλουμε όμως και έναν αστερίσκο. Μήπως η ζακηθινή κοινωνία να μάθει ότι παιδιά σε εξουσία να βάζουμε μόνο ζακινδυνούς ή μόνο ανθρώπους, όχι μόνο, μόνο ζακινδυνούς και ανθρώπους που αποδεδειγμένα να νοιάζονται τον τόπο.
0: Μήπως κάποια στιγμή στην εξουσία να πάνε και άνθρωποι που νοιάζονται για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό στο νησί, λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω, σε κάποια πράγματα είμαστε τοπικιστές. Ας είμαστε και σε άλλα πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάποιος ο οποίος σήμερα είναι αιρετός και αύριο μεθαύριο και να χάσει αυτή τη θέση, απλά θα πάρει τις βαλίτσες του, θα φύγει από το νησί και θα δείξει μια μούτζα πίσω του.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι ότι δεν θα τον νοιαστεί με κάποιον που θα ζήσουν εκεί και τα παιδιά του, τα εγγόνια του και θέλει να έχει και μια υστεροφημία.
0: Εγώ πάντως διακρίνω στη ζακηθινή κοινωνία αυτή τη στιγμή
1: μια απάθεια.
0: Δηλαδή στο θέμα, ξέρεις κάτι, και τι να κάνουμε τώρα, οι περισσότεροι, εντάξει, η ζακηθινή κοινωνία ασχολείται με τον τουρισμό, πόσα χρήματα θα βγάλει περισσότερα.
1: Έτσι. Όταν,
0: όταν,

Εδώ είμαστε. 4 η ώρα. Ωραία, περνάμε. Ωραία. Καταθέτουμε τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας για όλα αυτά που συμβαίνουν ή που δεν συμβαίνουν σε αυτό το δύσμηρο τον τόπο τον οποίο ζούμε. Μια διοίκηση η οποία έτσι βάζει το βαθιά το χέρι στη τσέπη, έβγαλε, συμπλήρωσε το μετοχικό, έβγαλε την εγγυητική, έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά και η ομάδα δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της και αυτό θα γίνει ενεργατό χρόνο. Καλά το είπα, έτσι. Οπότε μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να είναι τον Οκτώβριο, μπορεί να είναι τον Νοέμβριο, μπορεί να είναι τον Δεκέμβριο, από τη στιγμή που ο Δήμαρχος έδειξε το δρόμο ότι ίσως και να φάμε και το Δεκέμβριο. Οπότε λοιπόν όλα βαίνουν καλώς. Η ομάδα σήμερα έχει ή θα είναι στην κλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά δεν θα παίξουμε στην έδρα μας. Αν τύχουμε πρώτη αγωνιστική εντός, η έδρα μας θα είναι το Άργος. Άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα, βασικά το Σάββατο πήρε απόφαση η ομάδα για κατάληψη και την Τρίτη δεν πρόλαβα να σχολάσω και μέχρι να φτάσω στη χώρα η κατάληψη είχε τελειώσει. Οπότε τι ψάχνουμε να βρούμε και γήπεδο δεν έχουμε. Καληνύχτα, Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος μου εδώ. Καληνύχτα, Μαργαρίτα. Τώρα που είπε καληνύχτα, Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, να πάμε και στο άλλο θέμα λίγο, να τα πούμε εδώ πέρα λίγο. Έχουμε και ψακίνθου, παιδιά, έτσι. Έχουμε και ψακίνθου. Άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, η Δημαρχία, ο Δήμαρχος είναι μια μικρογραφία της κυβέρνησης, απλώς όπως μας κυβερνάει, λέει εδώ πέρα ο φίλος. Ο Μιτσάρας, γεια σου Μιτσό. Ο φίλος μου Γιάννης εδώ πέρα από την Αθήνα, γεια σου ρε Γιάννο. Ο Λιβέρης, καλησπέρα Δημήτρη, μπήκα λέει στην εκπομπή και άκουσα ότι έφυγε ο προπονητής, τι έγινε έτσι ξαφνικά. Πώς λέγεται το τραγούδι, έτσι ξαφνικά συμβαίνουν όλα στη ζωή μας, φίλε Γιάννη. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τον Αμπζάκυνθος, θεματάρες που έχουμε σήμερα, και τα λουκέτα στη Δημαρχία. Για πάμε τώρα έτσι στην αγαπημένη μας Ευζακίνθου, η οποία Ευζακίνθου, έτσι όπως σας είπα στην αρχή, ακυβέρνει το καράβι. Μετά την απόφαση του διοικητικού εφετείου να μην δικαιώσει την Ευζακίνθου στην προσφυγή την οποία έκανε, και το διοικητικό συμβούλιο πλέον της Ευζακίνθου είναι έκπτωτο. Δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, έχουν εκπέσει του αξιώματός τους. Έγινε λοιπόν με τα χίλια βάσανα μια άτυπη, θα έλεγα, γενική συνέλευση, μια κουβέντα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού πριν από μερικές ημέρες. Ημέρα Κυριακή, ώρα 10 το πρωί και τελείωσε περίπου στις 1.30, όπου εκεί θα σας πω το εξής. Έγινε το έλα να δεις. Τι εννοώ το έλα να δεις? Όλοι με όλους, ένας αχταρμάς, ένας οριμαγδός δηλώσεων, απόψεων, αντεγκλήσεων, διαξυπισμών, και μετά από τι μου είπες, τι σου είπα, γιατί όλοι έβλεπα το δέντρο και έχανα το δάσος, γιατί όλοι ήθελαν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, πάρθηκε εκεί μια απόφαση επί της ουσίας οι ομάδες συγκεκριμένες να καταθέσουν μια ενιαία μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή, μια αίτηση στο πρωτοδικείο με διοικούσα επιτροπή από τα σωματεία. Καταθέθηκαν πολλές προτάσεις. Η Αθλητική Ένωση Αγίου Λέοντα έχει τη δική της πρόταση να κατέβει η παλιά ΕΠΣ στην διοικούσα επιτροπή. Την κατάθεσε ο κύριος Κλάδης, ο Σάκης ο Κλάδης, και είπε ότι

Εμείς οι παλιά έχουμε την εμπειρία, να πάμε την Ευζακίδου στην εκλογική διαδικασία, διότι έχουμε την εμπειρία χρόνων, οπότε μπορούμε να διαχειριστούμε τον όλη κατάσταση. Δηλαδή, και πρότεινε να είναι ο Κώστας ο Μαρένας Κουσταθός, ο Χαράλαμπος ο Κλαδιανός, ο Ντίνος ο Σεμιτέκολος, ο Τιμόθεος ο Παπαδάτος, ο ίδιος ο Κλάδης, ο Ντίνος ο Τζίζης, να αναλάβουν αυτοί. Μια πρόταση η οποία ουσιαστικά δεν έτυχε της αποδοχής των υπόλοιπων σωματείων. Τα υπόλοιπα τα σωματεία ουσιαστικά είπαν, μάλλον συμφώνησαν στην πρόταση του Ντένι του Κόκλα, να καταθέσουν από έναν υποψήφιο, έτσι ώστε να συγκροτηθεί αυτή η 9 μελής διοικούσα προσωρινή επιτροπή. Αυτό αποφασίστηκε. Από εκείνη την ημέρα που αποφασίστηκε μέχρι και χθες, όλα τα σωματεία ήθελαν να περάσουν το δικό τους. Έγινε ένα μαλλιοβράσι που λέμε, έγινε ένας χαμός, διότι το κυριότερο ήταν ποιος θα ήταν πρόεδρος. Ποιος θα ήταν πρόεδρος στη διοικούσα επιτροπή, γιατί για τα σωματεία αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Άλλα σωματεία ήθελαν να περάσουν το δικό τους. Προτάθηκε από τη μια πλευρά η κυρία Σπινθάκη, προτάθηκαν και κάποια άλλα άτομα, κάποιοι άλλοι διαφωνούσαν με όλο αυτό το συγκεκριμένο, κάποιοι αποχώρησαν, κάποιοι τελικά εισχώρησαν, τελικά ήξεις αφήξεις, και τελικά φτάσαμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, η οποία λέει ότι τελικά 14 είναι τα σωματεία, έχω χάσει και εγώ το μέτρημα, τα οποία καταθέτουν τη Δευτέρα, δεν την έχουν καταθέσει ακόμη την αίτηση στο πρωτοδικείο, δεν την έχουν καταθέσει ακόμη την αίτηση. Μέσα λοιπόν από αυτή την αίτηση θα καλούν τον πρωτοδίκη να πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση. Ο δικηγόρος λοιπόν των 13-14 σωματείων θα καταθέσει στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 69. Στην αίτηση θα περιγράφεται μεταξύ άλλων ότι ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο του έχει κηρυχθεί έκτοτο, υπάρχει πλέον διοικητικό κενό, τα 13-14 σωματεία έχουν ένομο συμφέρον, υπάρχει επίγουσα ανάγκη να λειτουργήσει η Ένωση και προτείνονται συγκεκριμένα πρόσωπα για την προσωρινή διοίκηση. Μαζί συζητείται και η προσωρινή διαταγή. Από εκεί πέρα, να δούμε τι θα κάνει ο πρωτοδίκης. Ο πρωτοδίκης, εδώ δεν υπάρχει υποχρεωτικό χρονικό όριο του τύπου ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει μέσα σε 3 ημέρες. Το δικαστήριο εξετάζει το επίγον και μπορεί να ρυθμίσει προσωρινά την κατάσταση μέχρι την έκδοση της απόφασης. Μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα. Ο δικαστής μπορεί να ορίσει προσωρινή διοίκηση. Και μετά βέβαια να υπάρξει κανονική δικαστική διαδικασία, γιατί υπάρχει πραγματικό διοικητικό κενό. Βέβαια ο πρωτοδίκης θα κοιτάξει να δει, υπάρχει πραγματικό διοικητικό κενό, τα σωματεία τα συγκεκριμένα έχουν ένομο συμφέρον, ποια πρόσωπα πρέπει να διοριστούν, ποια θα είναι η διάρκεια της προσωρινής διοίκησης, ποιος θα είναι ο σκοπός της προσωρινής διοίκησης. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβει ο πρωτοδίκης εφόσον πάρει στα χέρια του κάποια αίτηση, κάποιο αίτημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει στα χέρια του κάποιο αίτημα. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι αυτό είναι το μοναδικό αίτημα των 13-14 σωματείων. Δεν συμμετέχουν στη διαδικασία, νομίζω, του αιτήματος ο Ελατιακός, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, η Φλόγα Κυψέλης, αν δεν κάνω λάθος, η οποία δεν συμμετείχε σε αυτήν την διαδικασία. Και μια άλλη ομάδα η οποία μου διαφεύγει, αλλά βέβαια τώρα δεν έχει καμιά απολύτως σημασία. Το θέμα είναι ότι για την προσωρινή αυτή διοίκηση στην Ευζακίδου κόπτονται όλοι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Δηλαδή εδώ πραγματικά το σπίτι μας έχει πάρει φωτιά,
η Επζακή του πραγματικά καίγεται και εμείς το προσπαθούμε τώρα να σβήσουμε μόνο το δικό μας μέρος με το κουβά του το νερό και όχι να σβήσουμε έτσι όλη τη φωτιά που μας έχει περιβάλει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η διαδικασία μέσα σ' άκρας. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Πότε μετά το αίτημα, αν κατεθεί τη Δευτέρα αυτό το αίτημα, θα μπορέσει να υπάρχει προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Και εδώ μπαίνει η κουβέντα ότι ο πρωτοδίκης μπορεί να ορίσει όποιον θέλει. Δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει το αίτημα. Μόνο μπορεί να πάρει το αίτημα και να πει ότι υπάρχει αίτημα εδώ πέρα με τη μορφή κατεπήγοντος και να ορίσει μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Ο ίδιος μπορεί να ορίσει οποιονδήποτε. Μπορεί να ορίσει ακόμη και αυτόν που έκανε την καταγγελία, που είναι ο κύριος Δραυτόπουλος. Ο κύριος Δραυτόπουλος έχει ένομο συμφέρον και λέει ότι εγώ αιτήθηκα στις εκλογές το 2024 και μπορεί να έχω αυτή τη στιγμή λόγο στη διοικούσα επιτροπή. Μπορεί να ορίσει την πενταμελή παλιά έψα και του εφόσον ο κύριος Κλάδης καταθέσει αίτημα στο πρωτοδικείο. Μπορεί να πάρει και τα 9 μέλη που έχουν ένομο συμφέρον αυτή τη στιγμή από τα 14 σωματεία που είναι η δύναμη της Ευζαγκίνθου. Λοιπόν, και ο Βασιλικός λέει εδώ ο φίλος μου, και ο Βασιλικός δεν ήταν. Πάντως η πρόταση του Ντένι του Κόγκλα από τον Αυζάκηθος έτυχε ευρείας αποδοχής. Από εκείνη την ημέρα βέβαια και μετά έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα που μόνο θα έλεγα γέλωτα προκαλούν. Τίποτα άλλο. Πώς φτάσαμε έως εδώ. Έτσι, μιλάμε για την απόγειτη καταστροφή του Ζακηθινού ποδοσφαιρού. Δεν υπάρχει δίκηση αυτή τη στιγμή. Και θυμηθείτε το, παιδιά, έτσι. Εκτός από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή, θυμηθείτε τι θα γίνει μετά εφόσον προκηρυχτούν εκλογές. Ήδη ετοιμάζονται οι μεγάλες δυνάμεις να κάνουν μια έτσι περατζάδα από το τζάντε. Έχουν καιρό να το επισκεφτούν. Οπότε ετοιμάζουν έτσι τα πλάνα τους να κάνουν και αυτοί τις διακοπές τους. Έτσι κι αλλιώς ο Σεπτέμβριος θα είναι μήνας προεκλογικής περίοδου για την Ευζαγκίνθου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές, παιδιά, έτσι. Δεν το ξεχνάτε αυτό.

Ένας φίλος με ρωτάει εδώ πέρα αν ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε θέλει να εκδώσει δελτία, μπορεί να τα εκδώσει αυτή τη στιγμή. Η γραμματεία της Ένωσης λειτουργεί κανονικά. Τα δελτία μπορούν να εκδοθούν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν ξέρω όμως, εδώ συζητάει ποιος μπορεί να τα υπογράψει. Δεν μπορεί να τα υπογράψει κάποιος άλλος από τη στιγμή που υπάρχει ακυβερνησία. Άλλη μια τέτοια συνάντηση να γίνει ακόμη όπως προχθές. Και βάρτε λουκέτο, παιδιά, και κλείστε το. Ένας φίλος μου λέει θα φέρουν βαλίτσες. Κοίτα, βαλίτσες με τα πράγματά τους θα φέρουν σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Θα στήσουν τα στρατηγεία τους. Γνωρίζουμε, έτσι, τον τρόπο που γίνεται, που στείλουν τα στρατηγεία τους. Εντάξει, δεν θα φέρουν και λαδοτήρια. Για τα λαδοτήρια λες. Λαδοτήρια, εντάξει, το λαδοτήριο νομίζω το ζακετήριο είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Και πάει και με όλα τα φαγητά. Να μην φάνε και λίγο λαδοτήρι τα σωματεία, τα καημένα που πεινάνε. Που το κράτος το ίδιο, η εξουσία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Γενική Γραμματεία τους έχει αφήσει στην πείνα. Θα φάνε και λίγο λαδοτήρι, γιατί και εγώ άμα πεινάω από κάπου θα πάω να φάω, ρε παιδιά. Δεν θα κάνουμε, θα πεθάνουμε στην πείνα. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, δεν γίνεται.

Ζω για αυτές τις ζυγμές του Σεπτέμβρη, έτσι. Για την προεκλογική περίοδο στην ΕΠΣΑ Κιόνθο. Ένας φίλος μου λέει θα φέρουν και λαχανικά από τη λαχανογορά του Ρέντι. Βέβαια. Γιατί να μην φέρουν. Έχετε πάει στη λαχανογορά του Ρέντι? Ας, απίστευτα πράγματα εκεί. Μπαμπο, χαμός. Επειδή έχουν την τεχνογνωσία, ξέρουν πως οι άνθρωποι θα το διαχειριστούν όλο αυτό το κομμάτι. Θα έρθουν και λαχανικά από την λαχανογορά του Ρέντι. Μπορεί να έχουν όμως να έρθουν και πολύ ωραία γλυκά πανοράματος από την Βόρεια Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη. Έχετε φάει γλυκά πανοράματος, παιδιά? Απίστευτο, έτσι. Τι με λες τώρα? Μετά μου λέτε γιατί δεν σας γράφω ένα γράμμα. Τι γράμμα να σας γράψω, ρε παιδιά?

Εσείς τι θέλετε? Θέλετε λαχανικά από του Ρέντι ή θέλετε γλυκά πανοράματος? Τι προτιμάτε? Εμείς απ' όλα έχουμε. Θα δούμε από πού θα πάρουμε, βέβαια, έτσι. Όποιος προλάβει τον κύριον είδε. Κάτσε πρώτα να κάνουμε προσωρινή διοικούσα επιτροπή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έτσι κι αλλιώς τώρα, γιατί ποδόσφαιρο μιλάμε, ρε παιδιά? Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο τώρα. Στο τοπικό, ένα τουρνουά είναι. Μπορεί να είναι τουρνουά Χριστουγέννου, παραδείγματος χάρη. 5-6 αγωνιστικές, να τελειώνουμε, να το κλείσουμε το μαγαζί.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη και τη τηλεφωνική γραμμή. Έχω τον Τιτάνα πάνω απ' όλα, τον άνθρωπο των μεγάλων έτσι, κονέ. Δεν είναι άλλο από τον φίλο μου τον Πάπη το Σπαθάκι. Πού είσαι, ρε Γίγαντα?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, Γίγαντα μου, τι κάνει?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι στην καρδιά των γεγονότων.
0: Όπα, για λέγε, τι σημαίνει αυτό?
1: Είμαι στην Πάτρα αυτή τη στιγμή.
0: Α, στο γνωστό μέρο, έτσι.
1: Το My Way.
0: Στο My Way. Για λέγε, τι λέει το My Way?
1: Λένε ότι τα καλύτερα λαμπτήρια τα έχει ο Ολυμπιακός.
0: Τα καλύτερα λαμπτήρια.
1: Και ξέρω και την τιμή.
0: Όπα! 9 κιλά το καθένα, κάθε ομάδα.
1: Και λίγο παραπάνω αν έχει δύο ψήφους.
0: Αν έχει και δύο ψήφους, έτσι. Τα καλύτερα λαμπτήρια, λες, ε. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, κάτι εσύ έχεις μιλήσει με κόσμο και κοσμάκι και, ναι.
1: Όλοι κόκκινοι.
0: Όλοι κόκκινοι λες, ε.
1: Εδώ που είμαι εγώ.
0: Εκεί που είσαι, ναι, καταλαβαίνω. Τι λένε για την Επζακίδου, εκεί τα δικά σου παιδιά?
1: Ότι όλες οι έψοι θα βαφτούν κόκκινες.
0: Θα βαφτούν κόκκινες, έτσι, θα υψωθεί η σημαία του Ολυμπιακού.
1: Έτσι λένε εδώ, τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρεις εσύ, βέβαια, σωστά. Ναι. Άρα εκεί κατά
1: πότε. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Το ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Το ξέρω. Αλλά είσαι μέσα στα γεγονότα, εσύ.
1: Τυχαία.
0: Ναι, τυχαία. Πότε έρχεσαι, Ζάκηθο?
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Σήμερα το βράδυ. Εντάξει, εκεί κατά μου.
1: Ευτυχώς που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Έτσι, γιατί θα είχα πρόβλημα εδώ.
0: Θα έχεις πρόβλημα τελικά, ε. Και πώς κέρδισε, έτσι.
1: Τέλος πάντων, σου είπα για ένα όνομα.
0: Ναι, μου το πες. Μην τα λες όλα. Ναι.
1: Όχι, που ήταν στη δίκη.
0: Ναι.
1: Και σε πιάσανε τα γέλια. Μου λένε δεν πας καλά, είσαι τρελός.
0: Εντάξει. Αγόρασες παπούτσια, τα παπούτσια ωραία που αγόρασες, τα είδα.
1: Η Άξ μου τα πήρα αυτά.
0: Η Άξ τα πήρε, έτσι.
1: Την έπιασα στο στοίχημα.
0: Πόσα πήρες από το στοίχημα?
1: 450 ευρώ.
0: Άρα, κάρα, παντού δουλεύεις. Έτσι. Ωραία.
1: Αύριο στο Κορονιού για καφέ.
0: Φιλιά, θα τα πούμε, να είσαι καλά.
1: Έλα,
0: για χαρά. Έτσι, ο Γίγαντας, ο Τιτάνας, ο Μπάμπης στο My Way. Ο Γιαννάκης λέει τα τρίγωνα πανοράματος τα δίνει στον Καραμπαπά και τα τρώει και τα κάνει εξάγωνα, λέει. Γελάω. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Άρε, τρίγωνα πανοράματος. Όλα καλά θα πάνε. Και αυτό είναι το τέλος μας. Και αν δεν πάνε όλα καλά, δεν είναι το τέλος. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:15, παιδιά, να κλείσουμε σήμερα. Πραγματικά πέρασε ωραία εδώ μαζί σας. Χαμός εδώ στο διαδίκτυο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κλήρωση το απόγευμα 9 η ώρα. Τη Ζάκετο την εκπροσωπεί ο κύριος Διονύσιος Ραψομανίκης. Γεια σου, Γίγαντά μου. Στείλε και καμία φωτογραφία από την κλήρωση να την έχουμε. Μας ακούει τώρα. Είναι καθοδόν. Άγια Αθήνα. Λοιπόν, είπαμε για την Επζακίθου, ακυβέρνητο το καράβι. Το Διοικητικό Συμβούλιο τώρα της Επζακίθου είναι έκπτωτο. Πώς λέει, έκπτωτος άγγελος, ένα τέτοιο πράγμα. Κάνει διακοπές, τι να κάνει το Συμβούλιο. Περιμένουμε τη δικούσα επιτροπή και μετά πάμε σε εκλογές. Πολύ θα ήθελα πάντως στην Επζακίθου, έτσι, την παλιά ορθόδοξη ΕΠΣ να διοικήσει για 20 μέρες. Ξέρετε τώρα, έτσι, Δέκης Χάν, Κλάβδιος, τεράστιος πρόεδρος, ο υπερπρόεδρος ο Δέκης Χάν. Έτσι, για 20 μερούλες και μετά να έχουμε και λίγο Ραυτόπουλο μέσα. Και καμιά ροδούλα σπινθάκι. Αυτά είναι το εκρηκτικό μείγμα. Σαν το Σαμουήλ στο Κούγκι θα πάμε. Λέω τώρα, εντάξει. Όλοι φίλοι, όλοι καλοί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, 28 του μηνός, 28 Ιουλίου, μακάρα ήταν Ιούλιος, 28 Αυγούστου 2026. Για να δεις εδώ το φίλο μου τον Ντένι του Κόκλα, γεια σου Ντενάρα μου. Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες των ραδιοφωνών τους, να πούμε ότι παρελθόν από την ομάδα από το Δημόσιο της Τεχνικής Υγεσίας του Αμπζάκη, της αποτελεί ο Γιάννης Αποστολίδης. Το τεχνικό επιτελείο παραμένει μέχρι νεοτέρας, μέχρι να αντικατασταθεί. Η Ζάκη τους ψάχνει προπονητή, σήμερα εκκλήρωση. Γήπεδο προπονείται στο γήπεδο του Ρωμυρίου. Φιλικό την Κυριακή στα 6 ώρα με τον Πύργο, στον Πύργο, στο Χαράλαμπος Βίλα Έτιες. Αψάκηθος εκυβέρνει το καράβι. Αψάκηθος, όχι Αψάκηθος, συγγνώμη. Επζακίνθου εκυβέρνει το καράβι. Δεν υπάρχει διοίκηση. Περιμένουμε το αίτημα για διοικούσα επιτροπή προσωρινή και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα ξαναπούμε πλέον στο κανονικό El Clásico. Αρχίζουμε την 5η, 3 του Σεπτέμβρη, να περνάς, όπως λέγεται το τραγούδι. Και από εκεί και πέρα θα πορευτούμε μέχρι όσο πάει. Να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, αισιοδοξία και πάνω απ' όλα μαχόμενοι, λαβωμένοι, όπως θα έλεγε έτσι πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, και ο ποιητής ο Βάρναλης, λαβωμένοι μα όχι σκοτωμένοι. Οπότε λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηριχτές μας. Χαιρετίζω Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Φύσιο Ζάντε, Νίκο Κουρούμαλο, Σκοροπολίο, Πίλικα, Καλού 73, Καλένικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλεπάδο, Σάκης Βούλτσος. Χάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη, Σταγίλο Ζάρου 50, Βένους, Βιτσμπάρ στο Τσιλιβί, Ζάχαρο Βαστείο Βερίκιο, Όπιστο Διοικητηρίου, Εμπορική και Έκλαβα Γεννήσιο Πάκελ Μάριο στην Αγγλιά, Στρωματοποιία Ζακίτου στο Κάτω Γερακαρίο, Πολυκατάστημα Καπαρέλη, Διανομή πετελό θέρμανση τη Πανίκη τη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργά, Συγκίσμο στο Ανακαιρικό Web, εφαρμογέ, ψηφιακέ διαφημίσει, οικολογική, γιουρική, Βάρτζελη Παναγιώτη. Ακαδημία Αψάκυνθο 1961, έχουν αρχίσει οι εγγραφέ, υπεύθυνο Ακαδημία Διονύση Κορονιό. Αδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων. Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρή στα Καμπασέικα στο Μουζάκι. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέση. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Μα 83, Κάτω Λαμπίκο Στάθης Καρμαλίκης, Πλυντηρίο Αυτοκίνητων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίλος Ζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Αλέξης Φρούτς, Γκαμάρα Αγίλος Ζάρου και Ζομπλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτενέκου 6 και Σταντουρέικα. Φούρνος του Κόουτς, Φοβρούς Κενήσης Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια κρίσταλα, καθρέπτες, γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι και μάγκο, παραλία της Λιβύη, Τάκης Γλαβάς. Ωραία περάσαμε και σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Από τις 2 παρα 10 είμαστε στον αέρα και η ώρα είναι 4:22, έτσι. Τι άλλο να κάνω για σας, ρίχτε κανένα ευράκι. Να κάνουμε 5 ώρες εκπομπές. Να γίνει χαμός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εμένα να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεμάτο αγάπη. Να περιμένουμε την κλήρωση σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη κανονικά 2 παρα 20 με 3.30 στο κανονικό El Clásico 2026-2027. Από εμένα, το Δημήτρη Πετά, για χαραντάν.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα. Να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου. Και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου. Δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει,

Τόσο με πεισμόνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Όλοι μαζί μπορούμε .gr.
7: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον ενέργειο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρομένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτι δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποιος πιστεύει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτι, λέει ψέματα και κοροϊδεύει τους

0: πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Η ανακολουθία σχετικά με την υπερψήφιση της Έλληνας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής κατηγόρησε το Πασόκο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Πασόκο ότι το κόμμα κρατά σταθερά θεσμική στάση στις εκλογές των αντιπροέδρων της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι στο παρελθόν οι βουλευτές του Πασόκ δεν είχαν υπερψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη όταν είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το Πασόκ να απαντήσει γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκριση Ακρίτας Τουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι δύο επιλογές δείχνουν την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει το Πασόκ. Στο μεταξύ, για κατάφορη συκοφαντία κατά της Έλληνας Ακρίτα, κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει το θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας ανεπανόρθωτα το δημόσιο λόγο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έχει διακοπεί κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρους ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Ένα πολύτιμο διαμαντένιο κολιέ εκλάπει από μουσείο στη Βιέννη, ανακοίνωσε η Αυστριακή αστυνομία. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφείο του κοσμήματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί από τον γαλλικό οικοκοσματοποιές Van Cleef & Arpels. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει Brighton εκτός, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαντ εκτός. Της Μίλαν, Μαρσέι, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Face του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, στο δρόμο του Όφη θα βρεθούν οι Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Λεχπόσναν, Στρουμγκράτς, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά και 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη νοτιοανατολική 4 μποφόρο. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 μποφόρο, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νότιοι 4 με 5 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα επιρροτικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρο, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά επιρροτικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάδες στο Αιγαίο που θα έχουν ένταση μέχρι 6 μποφόρο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασιλικοφόπουλο.

Καλησπέρα σα, στιγμιότυπα Πάσχα 100,3 Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Μαζί σα μέχρι και τι 6. 210-48-001-174, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky και skyradio.gr για τα σχόλιά σα. Θα είναι σε λίγο μαζί μα και η Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα από την Άδρο. Μείνετε συντονισμένοι. Δύο τίτλου για την αρχή. Είναι άραγε ο Άδωνη ο Usain Bolt τη πολιτική. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε. Στο Sky 100,3 σε ποια αγωνίσματα θα πάρει μέρος ο Άδωνος Γεωργιάδης στον πολιτικό στίβο και θα είναι άραγε ο Λάκης Λαζόπουλος υποψήφιος στη Λάρισα με το κόμμα ελάχιστου Αλέξη Τσίπρα την ίδια ώρα που έλαβε έγκριση από το ΕΚΟΜΕΒ η σειρά πνίξτε τη Γιολάντα για λογαριασμό του Μέγκα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ραδιόφωνο Sky 100,3, 7 και 8 πρώτα λεπτά και έρχεται κυρίες και κύριοι ένα ξεχωριστό ραντεβού με την ενημέρωση εδώ στην τηλεόραση του Sky, ρεπορτάζ στις 10. Νέα εκπομπή ολόφρεσκη στην τηλεόραση του Sky και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της. Συνεπώς απευθυνθήκαμε στους δύο ανθρώπους που είναι στην κορυφή της δημοσιογραφίας και προετοιμάζονται για την επόμενή τους δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή, να είναι για λίγο εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ξεκινούμε από τις γυναίκες, επιτρέπετε. Η Μίνα Καραμίτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Καλησπέρα, Μίνα.
1: Χαίρετε, αλλά εγώ αυτό για την κορυφή της δημοσιογραφίας δεν το δέχομαι.
0: Ενώ υπό το γεγονός ότι κάνετε ρεπορτάζ και κάνετε τις ερωτήσεις που ήθελε. Κάνετε τις ερωτήσεις χωρίς φίλτρα. Τις ερωτήσεις δηλαδή που θέλει να κάνει ο τηλεθεατής, την τηλεθεάτρια και συνήθως
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν είναι δουλειά μας όμως.
0: Καμιά φορά ξεχνιέται αυτή η δουλειά.
1: Όχι.
0: Στη διαδρομή.
1: Όχι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Απλώς μ' αρέσει αυτό που είπες. Ενημέρωση του Σαββατοκύριακο.
0: Ενημέρωση.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν μπορούμε
1: αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ενημέρωση του Σαββατοκύριακο.
0: Δεν υπάρχει. Όλα παίζονται στο πεδίο της ενημέρωσης. Τα υπόλοιπα είναι social media, φωτογραφίσεις, reels και όλα τα λοιπά που είναι ψυχαγώγια. Είναι κάτι άλλο, είναι κάτι καινούργιο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο και ξέρεις κάτι.
0: Μπερδευόμαστε όλοι.
1: Για κάποιους που προσπάθησαν να περάσουν την ενημέρωση μέσα από τα social media, κατάλαβαν αμέσως πόσο επικίνδυνο είναι και το πήραν πίσω.
0: Και έχει και έναν αλγόριθμο επίσης επικίνδυνο, τον οποίο δεν τον αποκαλύπτει η ΜΕΤΑ. Η ΜΕΤΑ και προσπαθεί να πληρώσει για να κρατήσει το μυστικό.
2: Δηλαδή, τι θα είμαστε, η Usain Bolt της ενημέρωσης μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη, που θα είναι ο Usain Bolt της πολιτικής.
0: Αναρωτιέμαι
2: εγώ τώρα.
1: Όχι. Εγώ θα είμαι ο Λάκης Λαζόπουλος.
2: Θα κατέβεις στη Λάρισα.
1: Θα κατέβω στη Λάρισα. Γιατί όχι. Αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, θα προτιμήσω το Λάκη Λαζόπουλο.
0: Καταλαβαίνω όλους τους λόγους. Έχει μια προϋπηρεσία στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
2: Αυτό
1: είναι. Όχι.
0: Και είναι πραγματικό θέατρο.
2: Και δεν χρειάζεται και γυαλιά, ειδικά με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και όπως ξέρουμε, η τέχνη έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθεί με το κείμενο, με την ερμηνεία.
1: Επίσης έχει ένα γκάματο που πρέπει να τον περάσεις.
0: Α, βέβαια. Παίζει και σε ελάχιστο κοινό.
1: Πώς, έτσι.
0: Πριν έρθουν τα μεγαλεία και τα μεγάλα συμβόλαια, είσαι στα χαμηλά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν ξεκινάς από το.
1: Μάχεσαι για να ανέβεις.
2: Από το Zenith.
0: Και πώς να παραμείνεις. Με διάφορα τρίκ.
1: Και εν κατακλείδη την κυρία Τασούλα, την αγαπώ περισσότερο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει. Θα μας πείτε για αύριο, θα καλούμε.
1: Εννοείται.
2: Βεβαίως θα σας πούμε. Λοιπόν, αύριο θα ξεκινήσουμε στο γνωστό πάνω κάτω ύφος στην εκπομπή μας, με βεβαίως διαφοροποιήσεις. Στόχος είναι πάντα η σωστή ενημέρωση των πολιτών και τα συμφέροντα των πολιτών, θα έλεγα εγώ, τους οποίους εκπροσωπούμε στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε και κάτι το ιδιαίτερο. Εκπρόσωποι των πολιτών είμαστε. Θα σπάμε βέβαια και κανένα χαμόγελο όταν θα μας το επιτρέπει η επικαιρότητα. Αλλά θα προσπαθήσουμε δίκαια, σωστά, έντιμα.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη δηλαδή.
1: Κάπως έτσι.
2: Και με ειλικρίνεια να ενημερώνουμε τους πολίτες σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που βεβαίως και τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά θα έχουν το δικό τους ρόλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η χρονιά αυτή είναι μια χρονιά η οποία κοντά, λίγο πιο μακριά, πάντως θα μας βγάλει σε εκλογές, αυτό είναι βέβαιο, έτσι, λοιπόν.
0: Στις κάλτσες.
1: Στις κάλτσες, μας βγάλει τις κάλτσες, λοιπόν. Τώρα μανταρισμένες θα είναι, δεν θα είναι μανταρισμένες, θα δούμε, έτσι, θα το δούμε αυτό.
0: Άμα βάλεις κάλτσες στο πλυντήριο διαφορετικού χρώματος, μπορεί να υπάρξουν προσμίξεις. Δηλαδή
2: να βγούμε
1: τα βγούνε. Τι αγάπη μου, αυτά ο Μιλιώκας.
0: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και
1: έχουν γίνει ροζ. Τώρα εμεί θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια χρονιά η οποία είναι μια πολιτική χρονιά. Άρα λοιπόν ο κόσμος πρέπει να ξέρει, πρέπει να ακούσει όλες τις απόψεις. Έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν φιλοδοξούμε να τον πείσουμε ότι το Σαββατοκύριακο αξίζει να δώσει από το χρόνο του για την ενημέρωση. Θα είμαστε λοιπόν εκεί για να του δώσουμε ό,τι πληροφορία χρειάζεται για την καθημερινότητά του, για τα οικονομικά του και θα έχουμε στο στούντιο και τους πολιτικούς που θα τους ρωτάμε όλα αυτά που θα θέλουν οι πολίτες.
2: Που θα τους ρωτάμε και δεν θα μας απαντάνε.
0: Ναι.
2: Θα λένε αυτό που θέλουν αυτοί.
1: Ναι, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Θα συνεχίσουμε να τους ρωτάμε.
1: Αυτό θα γίνεται. Δηλαδή.
0: Ξανά rebound
1: και
0: ξανά
1: πάλι.
0: Μέχρι να απαντήσει. Άμα θέλει, γιατί εκείνοι θεωρούν ότι έχουν τα 15 λεπτά προβολής και ότι θα καταχραστούν το χρόνο των άλλων, Ενώ εδώ υπάρχει για δουλειά και πρέπει να απαντήσουν τι θα γίνει.
1: Ξέρεις πόσο ξεροκέφαλοι είμαστε εμείς.
0: Ναι, αυτό.
1: Ξέρεις από πού κατάγομαι εγώ.
0: Από πού, για πες.
1: Δρυμόνα Τολοακαρνανίας, ξέρεις τι ξεροκέφαλοι είμαστε εμείς εκεί. Οι βουνίσχοι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Καθαρός αέρας.
1: Καθαρός αέρας.
2: Οπότε καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει, έτσι.
0: Δροσιά, δροσιά.
1: Έτσι.
0: Οπότε, 10 παρά 20.
1: 10 παρά 20, λοιπόν. Σάββατο και Κυριακή, βεβαίως. Όχι, Γιώργο, πες και για το. Σε παρακαλώ πολύ, να πελάσουμε και το σπίτι μας στο ραδιόφωνο.
2: Καλά, βέβαια, και ρεπορτάζ στις 7 με 9 κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Στο ραδιόφωνο του Sky, σε παρακαλώ πολύ.
0: Και οι νεότερες ανακοινώσεις. Άρα θα είστε χάραγα.
1: Βεβαίως.
0: 7 η ώρα, όχι, θα χαρά.
2: Πέρα, μην τη το λες έτσι βαριά, γιατί γενικώς με το πρωινό ξύπνημα, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει ένα μικρό.
0: Για να το κάνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένο με τους ακροατές μας, για να είναι κατανοητό, το πρώτο σα ραντεβού σα είναι στο ραδιόφωνο 7 με 9.
2: Αύριο στις 7.
0: Αύριο 9. Ναι. Έκπληξη. Το ξεκινάτε από εδώ.
1: Έτσι,
0: ωραία.
1: Λοιπόν,
2: και στη συνέχεια.
1: Και στη συνέχεια.
2: Θα βάζει η κυρία Μίνα τα συνολάκια της. Εγώ τα συνολάκια μου. Και τσου.
1: Βεβαίως.
3: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το καταλάβω. Βαράνι το πείτε σας. Πολωνών
2: ειδοποίησης. Όπως κατάλαβες, πρέπει να πάμε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας με έτσι.
0: Κουράγιο.
2: Κουράγιο και να κατέβουμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Όλα καλά εδώ στο Sky.
1: Να είστε καλά.
2: Η πιο βαθιά και έντονη φωνή του Sky. Εδώ και πολλά
0: χρόνια. Ευχαριστούμε. Συνεχίστε το ρεπορτάζ. Γεια σας. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, η Μίνα Καραμήτρου, και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ραδιόφωνο Sky, κυρίες και κύριοι, 7 η ώρα το πρωί. Αύριο 7 η ώρα το πρωί, νωρίς, μέχρι τις 9 και την Κυριακή φανταζόμαστε.
2: Πάντα
0: Κυριακή. Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ραδιόφωνο Sky 7 με 9 το ρεπορτάζ και συνέχεια στις 10 παρα 20 θα είναι το ρεπορτάζ στις 10. Στη τηλεόραση του Sky, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης. Είναι και άλλα πάρα πολλά τα ονόματα των ανθρώπων που ξεκινούν εδώ τις εκπομπές ή τις συνεχίζουν. Θα τις αναφέρουμε συνέχεια, γιατί πάμε τώρα να συναντήσουμε στην Άνδρο που βρίσκεται η συνάδελφος Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα με όλα τα νέα και για τις ναυταθλητικές δραστηριότητες και για το πολιτικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
5: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την πανέμορφη χώρα της Άνδρου. Μια κομμόπολη που σε όποιο σημείο και να περπατήσεις αποπνέει θάλασσα και ναυτιλία. Μια πανέμορφη κομμόπολη που όποιος τη βλέπει νομίζει ότι έχει αποδράσει από πίνακα ζωγραφικής. Ένα πραγματικό καρποστάλι είναι η χώρα της Άνδρου, που δεν χορταίνει να την κοιτάξει, με τα πανέμορφα νεοκλασικά της, με τα καπετανόσημα, με τον Τουρλίτη, τον παλιό φάρο, με την Παναγιά τη Θαλασσινή. Είναι η Ελλάδα μας, η Ελλάδα της ναυτιλίας, η Ελλάδα της ιστιοπλοείας, γιατί εδώ διεξάγεται ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, για τον οποίο είμαι και εδώ, αλλά τα αθλητικά θα τα αφήσουμε μετά, λέω, Βασίλη, αν συμφωνείς, να ξεκινήσουμε από την πολιτική, γιατί καλώς τρέχουν και οι αθλητές της ιστιοπλοείας, αλλά έχει και η πολιτική τους δικούς τους αθλητές και όχι απλώς αθλητές, υπεραθλητές θα έλεγα, Βασίλη.
0: Ναι, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ετοιμάζεται για τον πολύ μεγάλο δικό του ξεχωριστό αγώνα.
5: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο Usain Bolt της πολιτικής. Ποιος Usain Bolt? Ο Eliud Kipchoge. Ο Eliud Kipchoge, για όσους φίλους και φίλες δεν γνωρίζουν, είναι ίσως ο κορυφαίος μαραθωνοδρόμος. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης κάνει και σπριτ και μαραθώνιο, νομίζω. Θα πάρει, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, σβάρνα όλο το βόρειο τόξο της Ελλάδος. Μια μεγάλη περιοδία, προκειμένου να στοχεύσει σε αυτούς που μάλλον έχουν αρχίσει και κοιτάνε σε κόμματα που βρίσκονται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Αξίζει να πούμε, το έχουμε πει και από χθες βέβαια, Βασίλη, εδώ, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να κλείσει τις κεντρόποτες της Μακεδονίας. Της Μακεδονίας, βέβαια, μέχρι υπόσχημα της Μακεδονίας, της Τράκης.
0: Μακεδονία, ξακουστή του Αλεξάνδρου χώρα κτλ. Μια φορά και καιρό κάνει.
5: Μεγάλη
0: μου αγάπη και κάνει και τα λοιπά. Και κάνει και συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, θυμάστε. Όταν στην κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ και ήταν όλοι Μακεδονομάχοι, εννοείται μετά την συμφωνία Ντίρισεν. Άσχετο αυτό, έτσι δεν είναι. Να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, αλλά το κοινό παρόλα αυτά το χάνουν στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα τρέχουν να το κατακτήσουν εκ νέου, να το προσεγγίζουν με κάθε ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο, με περιοδίες, με το μετρό και ό,τι άλλο έχουν στο μυαλό τους κυβερνητικοί. Να θυμίσουμε, Σπυριδούλα, ότι έδωσες και τον τίτλο, μάλλον το σύνθημα, πολύ νωρίς.
5: Για ναι, το σύστημα το είπαμε πολύ.
0: Του κυβερνώντος κόμματος. Για ναι, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θύμισε το, σε παρακαλώ.
5: Το είπαμε, το κάνουμε.
0: Όχι εμείς. Η κυβέρνηση.
5: Όχι εμείς, η κυβέρνηση εννοείται. Εμείς τι να κάνουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες μας για το τι κρύβεται κάτω από την πολιτική. Δηλαδή το παρασκήνιο πολιτικής, τέχνης, αθλητισμού, επιχειρήν, όλα τα πάντα. Και τον Νίκο δεν διαδιστρατεύουν όμως. Δεν πρόλαβα να σου το πω αυτό. Οπα. Εδώ είμαστε.
0: Ο Υπουργός.
5: Πάμε να κλείσουμε τις κερκόποτες. Χειροδότη θα πάει ο Υπουργός. Δύσκολη η λέξη αυτή.
0: Θα χαίρεται.
5: Που είναι το μυρμικότρυπα.
0: Ναι. Θα είναι και εκεί οι στρατέοι.
5: Θέλουν να κλείσουν όλα τα λούκια, να πούμε τη λαϊκή έκφραση, προς τα δεξιά. Γιατί έχουμε Βελόπουλο, έχουμε Χαριστιανού, έχουμε Λατινοπούλου. Και αν βγήκε κάποιο σε παζλικάρι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλει το λέει κανένας από τις φυλακές, κάτι ακούγεται και από εκεί για νέο κόμμα.
0: Όχι ένα, δύο. Εκεί θα είναι διπλά για να περάσουν τους κοπέλους των απαγορεύσεων.
5: Εγώ διπλές ξέρω μόνο στο τάβλι, δεν ξέρω πουθενά άλλο.
0: Τα κόλπα είναι πολλά, πολυεπίπεδα. Κάθε φορά στη ζωή και στην πολιτική, κάμια φορά σίγουρα τα περισσότερα τα καταλαβαίνουμε. Αλλά τα αφήνουμε να περάσουν. Εδώ όμως, επειδή πρόκειται για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος για τους γνωστούς λόγους και υπάρχει πλέον και νομοθεσία.
5: Και να πούμε το όνομα, ο Ηλίας Χασιδιάρης, και εδώ θα ήθελα να σου πω ότι αυτός είναι ένα από τα δύο άτομα που με έχουν μπλοκάρει στο ΕΚΣ. Δεν ξέρω τι του έκανα.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα, δεν χάνεις κάτι.
5: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θέλει να επανακατακτήσει τα κάστρα της. Στην Καστοριά η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 46,91%. Πολύ σοβαρό ποσοστό. Υπάρχουν όμως φήμες ότι για μεγάλες διαρροές στην Καστοριά. Η Ροδόπη μεν είχε χαμηλό ποσοστό, 26,83%, και γι' αυτό στέλνουν και το βαρύ πυροβολικό, Γεωργιάδης και Δένδια.
0: Έτσι έχει ένα νόημα, μια λογική.
5: Στην Άρθα Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε επίσης ότι θα δοθεί μάχη, καθώς και εκεί, παρόλο που παραδοσιακά είναι της Νέας Δημοκρατίας η Άρθα Θεσσαλονίκης, έχει καταγράψει μικρό ποσοστό, 34,12 στις προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι μικρό, αλλά με δεδομένο ότι σε άλλες περιοχές ήταν πολύ πιο υψηλά, το θεωρούν χαμηλό και θα δώσουν και εκεί τη μάχη. Από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο πιο κάτω. Πού να πάμε, να πάμε στον κάμπο να δούμε τι γίνεται. Πάμε πλατεία.
0: Ο Λάκης Λαζόπουλος. Υπάρχει μια φημολογία λοιπόν ότι ενδέχεται να είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς.
5: Ακριβώς αυτό. Όμως να πούμε ότι από το 2014 υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει επαληθεί, αλλά είναι. Και δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφορία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι συνεχίζει τηλεόραση στο Μέγκα και μάλιστα και μια σειρά που ετοιμάζει, Πνίξτε τη Γιολάντα, είναι ο τίτλος, πήρε έγκριση από το ΕΚΟΜΕΔ. Το ΕΚΟΜΕΔ είναι ο φορέας χρηματοδότησης των υλικών σειρών, ταινιών και ντοκιμαντέρ και θα επιδοτηθεί. Και άλλοι, δεν είναι μοναδικός, και άλλες σειρές και τηλεοπτικά προγράμματα, κυρίως το Α, θα πάρουν το δρόμο των επιδοτήσεων. Ξέρετε, το ποσό που διατίθεται ετησίως τηλεοπτικούς σταθμούς φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κρυφές, αλλά και φανερές δημοσκοπήσεις που θέλουν το Ελλάς να έχει κολλήσει. Και αυτό φέρεται να έχει θορυβήσει το στρατηγείο στην Αμαλία, με αποτέλεσμα να ψάχνουν πρόσωπο που να μπορεί να διεισδύσει σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Και καταλαβαίνεις ότι ο Λάκης Λαζόπουλος είναι επικοινωνιακό όπλο δυνατό.
0: Ναι, αλλά κάτσε να δούμε αν θα κάτσει ή όχι. Οι συζητήσεις είναι, εκτιμήσεις, μάλλον εκτιμήσεις είναι καταρχήν και φημολογία μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, αν φτάσουμε. Μην ξεχνάμε ότι οι δημοφιλείς ηθοποιοί συνεχίζουν, έχουν θεωρούν ότι είναι καλύτερο να έχουν την δουλειά τους στο θέατρο και στις παραγωγές και όχι στο κομμάτι της πολιτικής. Στην πολιτική χάνουν όλοι, χάνουν σίγουρα.
5: Πετυχημένος
0: Με ξέρεις τη Μελίνα.
5: Πετυχημένος επαγγελματίας ο Λάκης Λαζόπουλος. Δεν έχει και κανένα λόγο να ανακατευθεί.
0: Να πάμε εκεί, να πάμε για λίγο να επιστρέψουμε στην Άνδρο για τους ακροατές που μας ακούνε εδώ στο Λεκανοπέδιο για να συναντήσουμε μια ζαχαροπλάστρια η οποία φτιάχνει τα εξαιρετικά αμυγδαλωτά, ένα από τα ωραιότερα γλυκά του νησιού.
5: Έχουμε την κυρία Ζαΐρη στην τηλεφωνική γραμμή. Και δεν φτιάχνει μόνο. Καλησπέρα κυρία Ζαΐρη, τι κάνετε?
6: Καλά, καλά, εσείς?
5: Θα μας πείτε αρχικά πώς φτιάχνετε αυτά τα αμυγδαλωτά?
6: Η συνταγή, δεν θα σας τη δώσω φυσικά. Αλλά θα σας πω τα δύσκολα.
0: Δεν σας ακούσαμε, επαναλάβετε σας παρακαλώ.
6: Λέω, μπορώ ευχαρίστως να σας πω τα συστατικά τους.
0: Δεν χρειάζεται ούτε συστατικά. Να μας πείτε ποια ώρα πρέπει να τα καταναλώνουμε, μόλις βγουν ή να τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν?
6: Να είναι λίγο κρύα. Είναι δροσερά και είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Είναι μια πολύ ελαφριά συνταγή, παραδοσιακή. Που στηρίζεται στην ουσία στο αμύγδαλο και στο πικραμύγδαλο. Τα οποία βέβαια αφού ψηθούν και τα βουτήξουμε στο ανθό νερό παίρνουν αυτή την πολύ ωραία μυρωδιά και, και γίνονται και μαλακά. Μετά λίγο στην άχνη ζάχαρη και είναι έτοιμα προς ευχαρίστηση το καταναλωτή.
5: Υπάρχουν πολιτικοί που τους αρέσουν?
6: Πολιτικοί?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε κανένα που έρχεται στο μαγαζί σας και ψωνίζει?
6: Έχουμε ακούσει για ανθρώπους που τα ζητάνε από πελάτες μας που ξέρουν ότι έρχονται στην Άνδρο, οι οποίοι ναι, είναι στην πολιτική, και τους τα ζητάνε οπωσδήποτε να τους τα πάνε γυρνώντας από το νησί. Ξέρουμε κάποια ονόματα.
0: Πόσα κιλά, συγγνώμη κυρία Ζέλη, πόσα κιλά πουλάτε τη μέρα?
6: Ανάλογα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει να κάνει με το πόσο πουλάς. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν παραγωγή, επειδή είναι καθαρά χειροποίητο προϊόν από την αρχή μέχρι το τέλος, να ξέρετε ότι τα αμυγδαλωτά θέλουν 24 ώρες στην ουσία για να γίνουν. Και όπως επίσης το άλλο παραδοσιακό, τα καλσούνια. Άρα η παραγωγή γίνεται μία μέρα αμυγδαλωτά, μία μέρα καλσούνια. Για να έχουν αυτή την ποιότητα.
0: Διαφορετικά.
6: Βεβαίως.
5: Και να πούμε ότι τα καλσούνια, Βασίλη, δεν έχουν καμία σχέση με τα καλσούνια της Κρήτης.
0: Ναι, άλλα είναι το
6: πρόβλημα. Ναι.
5: Εγώ λατρεύω ένα άλλο γλυκό που λέγεται κράνς, αν δεν κάνω λάθος. Αν αρχίσω και το περιγράφω, θα ξεπεράσω και τον Κωνσταντίνο στην ταινία. Είναι κάτι σαν τούρτα, πάστα, κάπως έτσι να το πούμε.
6: Τούρτα.
5: Είναι μυστική συνταγή μόνο της κυρίας Ζαΐρη.
6: Ναι, τη βγάλαμε το 1996, τη συνταγή αυτή. Δημιουργήθηκε. Και έκτοτε...
3: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα. δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444. Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Η ζέστη σε ρηχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της. Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Novelbet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novelbet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται ως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η βία δεν είναι λύση στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών μετά από διάφορα επεισόδια χθες στον Ισπανικό θύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμές βασικά 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Σταματέλος για τις κληρώσεις των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων που περνούν στην επόμενη φάση των διοργανώσεων. Το ραντεβού δίνουν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Δυστυχώς αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Στιγμή ότι Πασκά 100,3, 2-10-48-00-170 στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Αύριο στις 5 ώρα θα είναι μαζί σας Φέη Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ στις 10 με Γρηγοριάδη και Καραμήτρου, Καραμήτρου και Γρηγοριάδη. Και έρχεται και το στούντιο στις 3 στην τηλεόραση του Sky την Δευτέρα 31 Αυγούστου, 3 η ώρα το μεσημέρι. Σας περιμένουν δύο πολύ γνώριμα τηλεοπτικά πρόσωπα, η Νάση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Επιστρέφουν στην τηλεόραση του Sky. Σας θυμίζουμε ότι στο παρελθόν ήταν το Σαββατοκύριακο, μετά κάνουν το πέρασμα στην ΕΡΤ και τώρα επιστρέφουν ξανά εδώ στην τηλεόραση του Sky καθημερινά. Στούντιο στις 3, στις 3 ακριβώς, στην τηλεόραση του Sky, πρεμιέρα την 31 Αυγούστου, εδώ στο ραδιο, στην τηλεόραση του Sky. Στον Αλφα τώρα έχουν εγκριθεί αρκετές σειρές για την επαγωγή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΚΟΜΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι το 20% των σειρών θα μπορούν να λαμβάνουν, θα υπάρχει επιδότηση στο 20% των παραγωγών και έρχονται επίσης στην τηλεόραση του Αλφα το Ριφιφί. Η σειρά της Κοσμοτέ του TV του Τσαφούλια θα είναι στην συνέχεια, θα πρωτοβληθεί στην ελεύθερη τηλεόραση των Αλφα και μετά όλες οι κλασικές εισαγωγικών, μπορεί να πεις κάποιοι κουμπί ότι είναι κλασική για την ελληνική τηλεόραση και να είναι ψαγωγική, ας πούμε ψαγωγική, λοιπόν σούπερ, τέλος πάντων ό,τι είναι Σούπερ Κατερίνα και πώς το λένε, και το πρωινό Happy Day στον Αλφα, έρχονται λίγαν συντόμως εκεί. Θα ακολουθήσει το πρωινό επίσης στον Αντένα και η Ζήνα Κουτσελίνη 21 Σεπτεμβρίου στο Star. Όλα αυτά μαζί. Αυτό που ονομάζεται στην Ελλάδα πρωινή ψυχαγωγική τηλεόραση. Ο περιορέξιος χολοκυθόπιτα. Πάμε να συναντήσουμε εκ νέου, κυρίες και κύριοι, την Σπυριδούλα Ήρηδα Σπανέα, είναι στην Άνδρο.
1: Καλησπέρα και πάλι από την πανέμορφη χώρα της Άνδρου.
0: Καθαρός ήχος. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα πριν συναντήσουμε την επόμενη μας προσκεκλημένη.
1: Βεβαίως. Και να αρχίσουμε από τον αγώνα της Άνδρου, στον οποίο μάλιστα είναι και χορηγός επικοινωνίας ο Sky. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη στοιχειοδρομία και εδώ το ιταλικό σκάφος κατάφερε να νικήσει τους Έλληνες. Πήρε ένα απίστευτο ρίσκο, ανέβηκε στη διαδρομή, για να το πούμε πολύ απλά να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, αντί να πάει από την πάνω πλευρά της Άνδρου όπως συνηθίζεται, πήγε από την κάτω πλευρά και βγήκε πρώτο. Από πίσω ακολούθησε το Θεσσαλονικιώτικο Ελληνίξ και στην τρίτη θέση το Βέλος των Ολυμπιονικών, Τάκη Μάντι και Παύλου Καγιαλή. Οι Ιταλοί μας έκαναν κόλπο γκρόσο εδώ στην Άνδρο. Όμως έχουμε ακόμα δύο ιστοδρομίες και τα ελληνικά πληρώματα θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς. Όμως έχουμε πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε στην κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχουμε στο στίβο με τον Εμμανουήλ Καραλή να πετυχαίνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Στη Ζυρίχη πέρασε πάνω από τα 6.20. Ο Μόντο Ντουμπλάντης πήδησε στα 6.25. Όμως αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι και οι δύο επιχείρησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32. Και πραγματικά, Βασίλη, αν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε ότι Έλληνας θα προσπαθήσει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32, θα μας φαινόταν κάτι εξωγήινο, εξωπραγματικό. Και όμως έγινε, βέβαια, εντάξει, δεν κατάφερε κανένας από τους δύο για να το πετύχει. Όμως αξίζει να πούμε ότι όταν ένας αθλητής μπαίνει για παγκόσμιο ρεκόρ, πιθανόν να βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό στις προπονήσεις. Έτσι λένε οι ειδικοί. Είχαμε επίσης την κλήρωση στο US Open. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο με παίκτη από τους προκριματικούς. Το US Open είναι ένα από τα τουρνουά του Grand Slam και διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και μάλιστα στην περιοχή Flushing του Queens, πολύ κοντά στην Αστόρια, εκεί που είναι τα λιμέρια της Ομογένειας. είναι από τις αγώνες στο κύριο Σταμπλό, θα διεξαχθούν από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 13 Αυγούστου. Ο Στέφανος Τσιπάς έχει δύσκολη κλήρωση, θα παίξει με τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Άρθουρ Φις στον πρώτο γύρο. Και Βασίλη, οι αγώνες στο US Open αποτελούν μία πασαρέλα, καθώς οι διασημότητες έχουν ως στόχο να πάνε εκεί για να δείξουν τις νέες τους εμφανίσεις.
0: Εννοείται.
1: Ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίστηκε σήμερα στο Άμστερνταμ, πήρε την πρόκριση για τους αυριανούς ημιτελικούς στο Σκιφ και ο στόχος του βέβαια είναι να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής προκειμένου να διεκδικήσει ακόμα ένα μετάλλιο. Κοίταξε πόσα μετάλλια έχουμε στην κοπηλασία. Και πραγματικά, όπως έχεις επισημάνει εσύ πάρα πάρα πολύ σωστά, η κοπηλασία περνάει κάτω από τον πύχη της, της προβολής.
0: Τόσοι αθλητές, τόσες έτσι επιτυχίες, τέτοια αποτελεσματικότητα, τέτοια οργάνωση, παρά τα συγκλονιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν βρίσκουν χώρο, παρά τα μετάλλια.
1: Και δεν ξέρω,
0: δηλαδή,
1: ίσως
0: και
1: μέλλον,
0: αυτό είναι ένα κίνητρο. Και την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά μικρά παιδιά που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Και
1: βεβαίως
0: πάνε στο πόλο, στην κολύμβηση, στην ιστιοπλοεία, στο μήκος κτλ. Και θέλουν να ξέρουν, μάλλον από τα ελάχιστα που τους δίνουν. Φανταστείτε να υπήρχε μια οργανωμένη προβολή σε αυτά τα αθλήματα. Ωραίο το ποδόσφαιρο,
1: Βασίλη,
0: εξαιρετικό. Μας παθιάζει,
1: μας
0: φτάνει στο όριο. Το μπάσκετ επίσης, όλα στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όπως και στο ποδόσφαιρο. Αλλά είναι και αυτά. Εμείς μεγαλώσαμε, ας πούμε, βλέποντας αγώνες τένις. Τους έδειχνε το Σάββατο μεσημέρι. Τώρα είναι συνδρομητική τηλεόραση. Αλλά ένα παράδειγμα, θα πάμε μετά και στο US Open. Έχεις και για εκεί πληροφορίες.
1: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχετε δει τα χέρια των παιδιών της κοπηλασίας? Είναι γεμάτα από ρόζους.
0: Ναι. Από την
1: και
0: πολλή
1: μάλιστα
0: προσπάθεια.
1: Από το κουπί, γιατί από τρίβονται κουπί τα χέρια τους επάνω στο κουπί και είναι γεμάτα πληγές. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Στέφανος Ντούσκος μου είχε πει σε μια συνέντευξη ότι έσπαγαν οι πληγές, οι κάλοι, πώς να το πω,
0: ναι,
1: και ο αθλητής πραγματικά έκλαιγε τη νύχτα στον ύπνο του.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την παγκοσμιο νίκη της κοπηλασίας στο διπλό σκιφ ελαφρών, την Γκαμπριέλα Αλιόλιου. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας. Οπότε να δούμε τι άλλο υπάρχει, παρακαλώ, στην αθλητική ενημέρωση για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ενότητα και να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή. Έχουμε,
1: βεβαίως, έχουμε την πρωτιά του Ντετόγλου στο Diamond League επίσης με 8.45. Ακόμα μία πρωτιά του σπουδαίου άλτη μας. Και το άλμα 845 είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα μεγάλο άλμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένουμε, πανελλήνιο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Καλά, δεν είναι όλα.
1: Το 845 είναι ένα πολύ σπουδαίο άλμα.
0: Επίσης, δεν, λοιπόν, είναι όλα, δεν υπάρχουν μόνο τα ρεκόρ στον αθλητισμό, είναι και η ίδια η συμμετοχή. Διότι χτίζεις τις προϋποθέσεις και για τον επόμενο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δεν γίνεται μόνο, δηλαδή πας βήμα-βήμα στον αθλητισμό. Δεν υπάρχουν ορισμένες ξεχωριστές περιπτώσεις οι οποίοι είναι κατευθείαν πρωταθλητές. Αλλά μετά έχουν το χάρισμα. Έχουν το μαγικό πόδι, το μαγικό χέρι, το δυνατό και το άλλο. Αλλά για να φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, στον αθλητικό τομέα, και καθαρά, χωρίς προσμίξεις, αναμίξεις και όλα αυτά που ξέρουμε, χρειάζεται πολύ μόχθες και προσπάθεια. Οπότε συχνά η 16η θέση, π.χ. για παράδειγμα, που στο βολέι των γυναικών είναι μια επιτυχία.
1: Βεβαίως και είναι. Και να πούμε και τα κορίτσια, η δεύτερη ομάδα που παίζει στους Μεσογειακούς πάει πάρα πολύ καλά και βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
0: Ναι. Λέμε ορισμένα παραδείγματα και να ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα και να σας αποχαιρετήσουμε από την Άνδρο με το US Open.
1: Ναι, με το US Open, όπως είπαμε και πριν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δύσκολη κλήρωση. Ο πρώτος γύρος θα είναι δύσκολος.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη θα παίξει με παίκτρια από τους προκριματικούς, που σημαίνει ότι έχει ευκαιρία να περάσει στους επόμενους γύρους.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να περάσει το εμπόδιο του Άρθουρ Φις, που
0: θα,
1: είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος.
0: Θα αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Λοβέρδο.
1: τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει άλλο άθλημα.
0: Σωστά, ναι.
1: Είναι μαραθωνοδρόμος Παύλα Σπρίντερ.
0: Το περιμένουμε όμως αποτελέσματα στην υγεία, έτσι, και λίγο χαμηλότερη τόνη έναντι των υπόλοιπων πολιτικών αντιπάλων θα ήταν χρήσιμο, γιατί και η πολιτική θέλει και ευγένεια.
1: Και να
0: αντιμετωπίζει τον αντίπαλο κανονικά. Όχι υποτιμητικά, δεν χρειάζεται. Το λέμε γιατί
1: ίσως. Παράδειγμα από τους αθλητές.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τον Καραλή με τον Ντουμπλάντης να αγκαλιάζονται, να χειροκροτάει ο ένας τον άλλον όταν κάνει προσπάθεια.
0: Αρχαίοι...
1: Μακάρι να το βλέπαμε αυτό και στην
0: Ναι,
1: πολιτική.
0: Μιλούσαν για την Ευγενία Άμυλα. Εδώ τώρα το να ακολουθεί κανείς αυτή τη στάση και συμπεριφορά με τόσα προβλήματα στην υγεία είναι αναντίστοιχο. Δηλαδή, πρώτα λύνεις το θέμα του δικού σου οίκου και μετά λες και για τους άλλους. Και ακόμα και κάτι να πεις, υπάρχει και η ευγένεια. Μπορείς κάποιον να το αντιμετωπίσεις χωρίς να τον προσβάλλεις. Χωρίς αυτό να. Αν το κάνει ο πολιτικός, μετά το κάνουν όλοι. Οπότε είναι καλύτερα χαμηλότερα η μπάλα. Λέμε τώρα.
1: Και όταν παίζεται χαμηλά η μπάλα, παίρνουν τα ωραιότερα γκολ.
0: Σωστά. Αν υπάρχει συνεργασία. Λοιπόν, αυτά. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Για δύο συνεχόμενες εκπομπές η Σπυριδούλα μας, η Ρίτα Σπανέα μας μετέφερε από την Άνδρο όλο το κλίμα για τον αγώνα. Μπήκε σε σκάφος.
1: Μπήκα σε σκάφος και θα ξαναμπω και αύριο και μάλιστα
0: πρωτοθεώς
1: θα το δείξουμε και στο Sky στην εκπομπή 10 παντού.
0: Ορίστε.
1: Και φυσικά θα έχουμε και εκπλήξεις
0: ρεπορτάζ 10
1: στη Φέη Μαυραγάνη.
0: Α, στη Φέη Μαυραγάνη θα είσαι το πρωί. Α.
1: Ναι. Στο ρεπορτάζ στα παιδιά στη Φέη Μαυραγάνη θα είμαι την Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Και θα είμαι στο...
2: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Στη Φέη Μαυραγάνη.
0: Το πρωί στη Φέη Μαυραγάνη. Κολλάει καμιά φορά και ο εγκέφαλος, ο σκληρός δίσκος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εδώ και ο κόσμος ζητά. Βασίλη,
0: εννοείται, ο κόσμος εδώ ζητάει αμυγδαλωτά. Όπως αντιλαμβάνεσαι, μην ανταποκριθείς, δεν χρειάζεται. Θα ανέβει πολύ το ζάχαρο.
1: Πότε γύρισα εγώ με άδεια χέρια?
0: Εννοείται, αλλά ναι. Είσαι καλή και ευγενική. Δεν απάντησε όμως στην τελευταία ερώτηση. Εάν θα επιστρέψεις με ένα τέτοιο σκάφος ή με το πλοίο της γραμμής?
1: Όχι, θα επιστρέψω με το πλοίο της γραμμής, γιατί η τελευταία ιστιοδρομία είναι μέχρι το Δύσβατο.
0: Ναι.
1: Και μετά τα σκάφη, άλλοι θα φύγουν για διακοπές, άλλοι θα γυρίσουν σιγά σιγά. Και εγώ πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα, ναι, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
0: Εννοείται.
1: Και Δευτέρα πρωί πρέπει να είμαι στα γραφεία μας.
0: Στη ΣΕΠΑΛΞΗ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια από την Άνδρο, η Σπυριδούλα, η Ρίδα Σπανέα, η διακοπή. Και μετά, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει το δεκάρι του Sky, ο Νίκος Σταματέλος, εδώ στα μικρόφωνα.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
8: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Τον εξώστη?
13: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
12: Και σχολιάζεις τους πάντες.
13: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
12: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
13: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στα
6: Στον Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου.
1: Ναι, ναι. Καλύτερα σε μια καφετέρια, ρε παιδιά. Και πάντα με αγωνία αν θα γεμίσει.
0: Πάντα με αγωνία ότι δεν θα γεμίσει. Και τι θα κάνουμε.
1: Τις καφετέρειες πλέον τις γεμίζουν μόνο οι φίλαθλοι. Άμα και αγώνα.
0: Και οι ζητάδες.
1: Σωστό. Γιατί είναι πολύ κουραστική δουλειά. Άρα, Νίκο. Λοιπόν, ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες τον Παναθηναϊκό να αγχώνεται.
1: Τι να αγχώνεται. Κανονικά.
0: Αγχώνεται.
1: Όπως κάθε φορά, στο τέλος, στην άκρη.
0: Κάπου το διάβασα. Νομίζω ένας από τις λέρες το έγραψε. Ο Παναθηναϊκός είναι αιτία πρόορης γύρανσης. Ο φετινός Παναθηναϊκός. Και επειδή ήταν πετυχημένο, δεν ήθελα να το κλέψω. Νομίζω ο Νικόλας ο Ακτύπης το είπε. Και όντως, δηλαδή. Δεν παίζεις με κανένα μεγαθύριο, παίζεις με τη Χράτζα της Κράλοβε, προηγείσαι, δέχεσαι πάλι γκολ και φτάνεις στο τέλος για να πάρεις την πρόκριση. Κρατάς ό,τι πήρες την πρόκριση.
1: Ναι.
0: Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει με την Φράιμπουργκ, την Μπράιτον, την Καϊρά Ταλμάτη. Δεν ξέρω αν είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι ή το ταξίδι.
1: Το ταξίδι είναι πολύ μακρινό.
0: Μπόρατς, Νόρτσελαντ και Τσέσεκα Σόφιας.
1: Ναι. Οι δύο πρώτες είναι δύσκολες ομάδες.
0: Φράιμπουργκ και Μπράιτον, ναι, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολες να αντιμετωπίσει. Ο Τσέσεκα έφαγε 5 γκολ από τον Όφη, χωρίς αυτό να απαραίτητα να σημαίνει
1: κάτι. Δεν σημαίνει κάτι.
0: Ναι. Πάντως έχει τη δυνατότητα ο Παναθηναϊκός, εννοείται να συνεχίσει την επόμενη φάση. Και να πάει καλά και να
1: συνεχίσει. Οι αγώνες είναι μέσα και έξω.
0: Είναι όχι όλοι μέσα έξω.
1: Τρεις μέσα, τρεις έξω. Αλλά δεν διπλή, αυτό εννοούμε.
0: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει στο Europa League Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγα, Ρεν, Γεγκελόνια, Τσέλιε, Χονφεχάιμ και Τορένσε. Η Τορένσε, επειδή φαντάζομαι στους περισσότερους είναι άγνωστη,
1: ναι.
0: Κυπελούχος Πορτογαλίας,
1: Β'
0: Εθνικής.
1: Β'
0: Εθνικής.
1: Χαμός.
0: Και
1: έχουν κανονικό πρωτάθλημα Β' Εθνικής εκεί, μάλλον.
0: Για να μπορέσει να βγει στη Sporting, φαντάζομαι ότι έχουν κανονικό πρωτάθλημα.
1: Είναι ωραία. Πάμε μια Λισαβόνα. Αυτό το ταξίδι θα ήθελα.
0: Και Λισαβόνα έχω πάει και Πόρτο.
1: Ορίστε, να γιατί είναι αθλητικό συντάκτη.
0: Ναι, το Πόρτο για τρεις μέρες είναι φανταστικό.
1: Ναι.
0: Άντε τέσσερις, δεν είναι για παραπάνω.
1: Okay.
0: Η Λισαβόνα είναι πιο ωραία. Για παραπάνω.
1: Για κρασική βόλτα με το τραμ.
0: Όχι, δεν περπατάω πάντα.
1: Περπατάω πάντα. Γι' αυτό, ρε παιδί.
0: Και
1: δύο ώρες γυμναστήριο, παιδιά.
0: Ναι, και όφι
1: εγώ απορώ πως δεν την έχω αξιοποιήσει στην τηλεόραση. Εννοώ να δείχνει να κάνει προγράμματα γυμναστική.
0: Τι είμαι, για άνταρελ είμαι.
1: Ευτυχώς όχι. Και όφι, συγγνώμη.
0: Και όφι με Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχ, Πόσναν, Χοφενχάιμ και Χαποέλ Μπερσεβά. Δύσκολη αποστολή.
1: Ναι, είναι μεγάλες ομάδες. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, Πικ Σλάκ.
0: Δύσκολη αποστολή για τον όφι, αλλά έχει δείξει σε πολύ καλή κατάσταση ο όφι.
1: Να έχει ξεκινήσει γερά και δυνατά.
0: Ναι, είναι μαραθώνιος που θα αρχίσει τώρα σε δύο εβδομάδες, στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει το τέλος Γενάρη το Europa. Ξέρεις, δύσκολο περιμένεις να βγει και το πρόγραμμα, γιατί λες Μίλαν. Σε τι κατάσταση μπορεί να είναι η Μίλαν τώρα και σε τι κατάσταση μπορεί να είναι τέλος Γενάρη όταν μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Ακόμα και το πρόγραμμα, μια αγωνιστική μπορεί να παίξει
1: ναι,
0: το ρόλο
1: τους. Ναι, άμα υπάρχει πίεση, τραυματισμοί και όλα αυτά. Εντάξει. Ναι, όταν ανεβαίνει σε επίπεδο, είναι πολύ λογικό ότι αντιμετωπίσει και πιο δύσκολε ομάδε.
0: Ναι,
1: δεν
0: υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Ακόμα, εντάξει, θα μου πει.
1: Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Λες για τον Κυριακό Μητσοτάκη, ότι είναι εύκολος αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Το έχει δείξει ιστορία. Η Τορένσε, εντάξει, οκ. Είναι μία. Τραβάς λαχείο.
1: Με τον Μπάουκ τι έγινε. Ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στο τέλος.
0: Έτσι όπως το έχω δει εγώ, όχι.
1: Όχι. Στο ΒΑΡ το δείξανε, το έδανε.
0: Το είδαν και το.
1: Και είπαν ότι ήταν αυτό.
0: Δεν συγγνώμη.
1: Δεν φαίνεται να αγγίζει τον επιθετικό.
0: Και οι Νορβηγοί γράφουν ότι έκανε θέατρο.
1: Ναι. Και μόνο διαιτητή.
0: Πρόσεξε.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω τον τύπο τη Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι εφημερίδα αντιμπραν. Ξέρει, υποστηρίζει το αντίπαλο δέος και γράφει ότι έκανε θέατρο. Γιατί αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν.
0: Αδράβεσαι.
1: Όφι λοιπόν πάει με τη Λεβερκούζεν.
0: Όφι Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχ, Πόσναν, Χοφενχάιμ και Χαποέλ Μπερσεβά.
1: Σαν του πιξλάξει εκεί εσύ. Διαχρονικό. Ο Νίκο Σταματέλο. Το δεκάρι του Σκάι.
0: Παλιά σκοπή δεκάρι.
1: Παλιά σκοπή δεκάρι.
0: Κάνουμε πολλές κινήσεις.
1: Με κατεβασμένες κάλτσες εννοείται.
0: Και όπως έλεγε και ο Μητσικός σας για τον Τζάρτα, να φωνάζουν μάγους στη Σεβίλη, γιατί δεν καταλαβαίνουν πώς παίζω ποδόσφαιρο ακίνητος.

0: Πασόκ είναι κάτι. Βρείτε ποιο είναι το Πασόκ.
1: Πες το όπως θες, κίνημα αλλαγής. Ναι. Που και το κίνημα δεν είναι και μόνο που χρησιμοποιούν αυτή την εκτροπή είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Είχε κάποια, μια φορά και ένα καιρό ήθελα να γίνουν κελιά. Το θυμάσαι με Πιερακάκη υποψήφιο. Ήταν τότε Πασόκ, έτσι, νέος.
1: Πώς το λέγανε, Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει στο Πασόκ.
0: Ο Νίκος Σταματέλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τα στιγμή του στο Sky. Το δελτίο ειδήσεων στην ΣΕΞΗ με την Άσπα Παναγοπούλου και μετά μαζί σας ο Μινέτης Αμόπουλος.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: 14. Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
9: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
10: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 26950 55 137.
11: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
12: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
11: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
12: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
4: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky, στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, στην επιμέλεια παραγωγής Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα Βρετάκου και αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων. Πριν από τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ προανήγγειλα από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο και να τον μοιράσουμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Στη σκιά της επίσκεψης του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία η Σύνοδος Ασφαλείας της Βαλτικής με τη συμμετοχή 10 χωρών, με επίκεντρο τις υβριδικές απειλές, τα ντρόνς και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε ότι τα υβριδικά σενάρια αυξάνονται, με επίκεντρο τη Βαλτική, και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ταχείας ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των χωρών της περιοχής. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο διευθυντής της CIA μετέφερε προειδοποίηση προς τη Μόσχα να μην επιχειρήσει οποιαδήποτε πρόκληση ή ενέργεια εναντίον κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ειδικά των χωρών της Βαλτικής. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σημείωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα αυτό από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης. Τουρκικό ντρόν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες τακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτιζαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, σε 4 παραβάσεις και 8 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών προχώρησαν σήμερα 4 τουρκικά και 4 μαχητικά και 4 μη επανδρωμένα στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

0: Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση του 25% της ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκτοχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό, το οποίο ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βαλενεκούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αρχίζει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Για ανακολουθία σχετικά με την υπερψήφιση της Έλενας Ακρίτα στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα κρατά σταθερά θεσμική στάση στις εκλογές των Αντιπροέδρων της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι στο παρελθόν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν υπερψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη όταν είχε προταθεί από την Πλαίσια Ελευθερίας. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει γιατί κοροϊδεύει, όπως είπε, έτσι τον κόσμο. Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκριση Ακρίτα-Στουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι οι δύο επιλογές δείχνουν κατά την κυβέρνηση την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Για κατάφορη συκοφαντία κατά της Έλενας Ακρίτα κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει το θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας, όπως λέει αναπανόρθωτα, το δημόσιο λόγο. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή δηλώσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά την αναδρομική ενίσχυση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τα ενοίκια του 24. Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 25. Σε πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος της 18χρονης χθες στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που έγινε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η βία δεν είναι η λύση στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών έπειτα από διάφορα επεισόδια την Πέμπτη στον Ισπανικό φύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών. Ομάδες κατοίκων εμπόδισαν τη διανομή τροφίμων σε μετανάστες και προκάλεσαν φθορές σε καταβλισμούς. Μάλιστα, χθες διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό, απαιτώντας οι μετανάστες να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. 5 έως 10.000 μετανάστες παραμένουν στο φύλακα των 80.000 κατοίκων, περιπλανώνοντας στους δρόμους, κοιμούνται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς ή στις παραλίες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φαίνεται να έχει ως προμηθευτής συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Ο άνδρας, σύμφωνα με τον πελάτη, ανάλογα με τον πελάτη, έκανε ακόμη και κατοίκον παραδόσεις ναρκωτικών, ενώ αξιοποιούσε μεταφορική εταιρεία για αποστολές εκτός των συνηθισμένων σημείων συνάντησης. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο. Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι και η αυριανή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα. Ακραίος κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο συγκεκριμένα σε Κρήτη, Ρόδο, Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος στην κατηγορία 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ο σημερινός πρωθυπουργός και τότε δήμαρχος στο Μάντσεστερ είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει μια αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους. Προκαταρκτική εξέταση είναι σε εξέλιξη για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στο ακροτήρι Βόδι της Ρόδου, κοντά στο σημείο εκροής του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδου έχει ήδη λάβει τρεις σχετικές εκθέσεις, οι οποίες καταγράφουν σοβαρή μικροβιολογική επιβάρυνση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ. Με το θάνατό του, ο γιος του Χάκον, 53 ετών, διαδέχθηκε αυτομάτως το μονάρχη. Η Νορβηγία έχει εισέλθει σε περίοδο εθνικού πένθους. Οι σημαίες στα κρατικά κτίρια κυματίζουν με σύστιες μέχρι και μετά την κηδεία. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα sky.gr. Και για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα. Την ίδια στιγμή έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Όφη στα ευρωπαϊκά κύπελα όπου αγωνίζονται. Και περνάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, στις ειδήσεις έτσι όπως καταγράφηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Θα αρχίσουμε με τις πολιτικές εξελίξεις στην άνοδο του Πρωθυπουργού, την περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Μία εβδομάδα λοιπόν πριν ανοίξει η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν τη χώρα με περιοδίες, βάζουν μπροστά σχέδιο συσπήρωσης και τα κομματικά επιτελεία πατούν γκάζι. Στα έργα που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση, δίνει έμφαση από τη Φλόρινα ο Πρωθυπουργός, πολιτική αλλαγή ζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, το σήμα κίνησης δίνει ο Αλέξης Τσίπρας που συναντήθηκε με τους τομεάρχες του κόμματός του. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι της Άντζικ Κούκη.
1: Από τη Φλωρινά που επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες, ξεκίνησε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης στηρίζει τη βιομηχανική και βιοτεχνική βάση της περιοχής για τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας στη μεταλιγνητική εποχή. Ενώ από την Πτολεμαΐδα στη θεμελίωση νέας επένδυσης, τόνισε ότι ψεύδονται όσοι υποστηρίζουν ότι η περιοχή μπορεί να γυρίσει στο λιγνίτι.
2: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτι προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου.
1: Επόμενος σταθμός του ήταν η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στη Κοζάνη, όπου αναφέρθηκε στο ρόλο της ΔΕΗ στη παροχή ανταγωνιστικών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Μπορούμε λοιπόν πια να περιγράψουμε ένα μέλλον όπου θα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες δυνητικά θα είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν από το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι πια εξαρτημένη από το λιγνίτι.
1: Στην πολιτική αλλαγή που θα επέλθει με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης με το κόμμα να προετοιμάζεται για την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.
3: Με την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ φέρνει κανόνες, διαφάνεια. Ο πολίτης θα έχει καλύτερες μέρες ακόμη και αν ατύχησε στη ζωή του. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για μια Ελλάδα για όλους.
1: Το σήμα εκκίνησης της μάχης, το δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και το στίγμα του προγράμματος της Ελλάς που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση με τους τομεάρχες του κόμματος.
4: Η στρέβλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, οι ευεργεσίες και οι φιέστες εγγενείων απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και τον φόβο τους μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. Ετοιμαζόμαστε όμως για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
1: Με μία φωτογραφία απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις σημερινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
5: Παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες με τους μουσαμάδες του κυρίου Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κυρίου Τσίπρα.
1: Στη ΔΕΘ αναφέρθηκε με ένα βίντεο στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθύνοντας πρόσκληση στο κοινό για το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
6: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη για να μας πούν τι αντέχει η οικονομία, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
7: Αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν.
8: Ωραία,
7: πάει ο Πρωθυπουργός θεσμικά να κάνει τα εγγένεια. Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κράτος του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, του Μητσοτάκη.
1: Η αυλαία της ΔΕΘ θα ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ελλάδα, η Κοζάνη, εκεί ήταν ο Παναγιώτης Αχλάτρης, ο ανταποκριτής μας.
10: Καλό απόγευμα από την Κοζάνη. Σαφώς προεκλογικός ο χαρακτήρας της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώνεται και η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά σήμερα στην Δυτική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά το θέμα των χαμένων θέσεων εργασίας λόγω της απολιγνητοποίησης και προς την αναπλήρωση αυτών, ανέφερα χαρακτηριστικά πως δεν μου αρέσει η ερευνήση των καταστάσεων. Η καχυποψία, ωστόσο, αντικαταστάθηκε από την συγκρατημένη αισιοδοξία. Μεταξύ όσων υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ανέφερε ότι είχαν δεσμευτεί ότι ο κατώτατος μισθός θα έφτανε τα 950 ευρώ, ενώ πριν τις εκλογές είπε χαρακτηριστικά ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Θέλουν, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός, για να δώσουμε στους πολίτες πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο και μετά να τον μοιράσουμε. Εξάλλου, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που απλά τάζουν πράγματα χωρίς να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα προκύψουν.
11: Το 23 ήρθα και μίλησα εδώ πέρα στην Κοζάνη και ανέλαβα απέναντί σας ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παραχολογίας τάζοντας σας υποσχέσεις που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν.
0: Και αμέσως τώρα το σχόλιο, το ρεπορτάζ και πολύ παρασκήνιο από τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατσολέτο που βεβαίως τους ακούτε και στο ραδιόφωνο του Sky κάθε πρωί στις 10.
12: Μπορεί να έχει επιβάλει σκοπητήριο στους υπουργούς του και στους στενούς συνεργάτες του να μην μπουν τα μέτρα, αλλά το μαρτύρησε ήδη το πρώτο ο ίδιος. Άρα λοιπόν εκεί που περιμέναμε τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα ξεπεραστεί αυτό το ποσό. Μένει να δούμε κατά πόσο θα υπερβεί τον στόχο που είχε βάλει για την κυβέρνησή του στο τέλος της τετραετίας.
13: Τώρα είναι οι εμφανίσεις, είναι οι προγραμματικές θέσεις. Προφανώς όμως η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι, έχει ένα του. Ξέρει το χρόνο των εκλογών και βάσει αυτών των δεδομένων προχωράει και προς τη ΔΕΘ.
12: Και με τη ΔΕΘ στην ουσία η κυβέρνηση μπαίνει σε προεκλογική τροχιά, ξεκινάει την προεκλογική μάχη. Μάχη πρωτίστως με το χρόνο και τον εαυτό της. Διότι σε περίπου 9 μήνες θα γίνουν εκλογές, αυτό λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και σε αυτό το διάστημα καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις του 2023, είτε να τις ξεπεράσουν όπως ακούσαμε, να κλείσουν μέτωπα με κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Τα μέτρα στη ΔΕΘ, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες είναι σε αυτή την κατεύθυνση και βέβαια να εδραιώσουν ένα ποσοστό στις δημοσκοπήσεις το οποίο θα έχει ως βάση το 30%, γιατί μπορεί να είναι μια δημοκρατία να έχει διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά απέχει
13: από
12: και από το στόχο της αυτοδυναμίας. Πιστεύουν ότι σε αυτό τον μαραθώνιο των 9 μηνών έχουν τις δυνάμεις το σχέδιο και το μηχανισμό να κόψουν πρώτη το νήμα και να εξασφαλίσουν μια τρίτη θητεία.
13: Πρόγραμμα αντιπολίτευσης, διότι σε αυτή την κάλπη θα είναι και η μάχη για τον δεύτερο. Θα είναι η μάχη για την εξωματική αντιπολίτευση και εκεί, Αντώνη, καταλαβαίνουμε ότι το ντέρμπι είναι ανοιχτό.
8: Ναι, και ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε, λένε, αυτή τη σφήνα στη ΔΕΘ, φουντώνοντας ουσιαστικά τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Γιατί τι θέλει να πετύχει, σε τι δίνει σημασία στη ΔΕΘ. Καταρχάς, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ξεκολλήσει τη δημοσκοπική βελόνα που ακούγαμε τόσο καιρό για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ξέρει καλά ότι θα έρθει το φθινόπωρο και θα του πούν έχει ταβάνι στο 16-17%. Τον ακούσαμε σήμερα να λέει ότι απέναντί του είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ακούμε συχνά αυτό από την Αμαλίας. No. Σε κάθε περίπτωση όμως γνωρίζει και ο ίδιος πως αν δεν έχει την απόλυτη ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, τότε θα χτυπήσουν πολλά καμπανάκια. Πρέπει λοιπόν να μην αφήσει το Πασόκ να ανασάνει. Ξέρει προς μπροστά του, αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, έχει 9 μήνες όπου δεν θα έχει παρουσία στη Βουλή, σε κρίσιμες μάχες. Συνεπώς, πρέπει να έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, πρέπει να μειώσει την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει μεθαύριο στη ΔΕΘ να δείξει ότι το πρόγραμμά του δεν έχει σχέση με το 2014.
13: Και σίγουρα να φροντίζει να μπαίνει σφήνα στις όποιες κόντρες. Τώρα, Γιάννη, έχει σημασία να δούμε λίγο και τον αντίπαλο που επιλέγει η κυβέρνηση, διότι και αυτό είναι μέρος της στρατηγικής, είτε αυτόν που υπολογίζει, είτε αυτόν που πιστεύει ότι θα κερδίσει και πιο εύκολα. Τι λένε από το μέτρο μας.
12: Και μέχρι τώρα έχει δείξει σε αρκετές στιγμές ότι θέλουν για αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Γιατί? Διότι έχει κυβερνητικό παρελθόν, το οποίο φροντίζουν να θυμίζουν ανά πάσα στιγμή, από τον νόμο Κατρούγκαλου και την φορολόγηση της μεσαίας τάξης μέχρι την αναξιοπιστία. Αλλά και επειδή συσπυρώνει στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ψηφοφόρους από το πάλε ποτέ αντισύριζα μέτωπο. Εξού και επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Τελευταία αφορμή η υπερψήφισα την πλευρά του της κυρίας Ακρίτα και την αντιπροεδρία της Βουλής, αλλά και η μομφή περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Διότι σε έναν νέο διπολισμό μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και του διλήμματος Μητσοτάκης ή Τσίπρας εκτιμούν ότι οι ψηφοφόροι του κέντρου θα επιλέξουν Μητσοτάκης.
13: Και με αυτό, Αντώνη, βέβαια, από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι είστε ένας δημοσκοπικός βατήρας για τον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι η αλήθεια ότι μένει εκτός.
8: Ναι, και πάνω σε αυτό που είπε ο Γιάννης, από το ΠΑΣΟΚ κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι προκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί αυτός, λένε, τους βολεύει. Δεν πιστεύουν ότι θα χάσουν το κέντρο επειδή θα στηρίξουν την Έλενα Ακρίτα. Το κάνουν για λόγους δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής τάξης. Επενδύουν πολλά στο πρόγραμμα. Καλά κάνουν, γιατί το έχουν επεξεργαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς εδώ υπάρχει μια δύσκολη εξίσωση. Οι πολίτες συνήθως δεν κοιτάνε το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης. Ναι, και τα πρόσωπα και πιστεύουν ότι πλειοδοτούν στο πρόγραμμα. Άρα πρέπει να κερδίσεις τη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και να κερδίσεις γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης τη θέλει να ξεκολλήσει τη δημοσκοπική βελόνα.
13: Και κοιτάει πολύ και τη δημοτικότητα στις δημοσκοπήσεις, διότι η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο κάτω ποσοστό από τον ίδιο του κόμματος.
0: Τώρα, σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανοίγει τη βεντάλια των προκλήσεων και βάζει στο κάδρο Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο, πέφτουν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα έργο που συνδυάζει τους ελληνικούς Patriot και τα drones με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινίκου.
14: Αντίστροφη μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
15: Η Τουρκία τρελαίνεται με την ιδέα ότι θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κύρια απειλή ασφαλείας της. Και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών την περικυκλώνει μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που βλέπουμε την ένταση των τελευταίων ημερών, ο βασικός πιστεύω, είναι αυτός.
14: Η ασπίδα του Αχιλλέα θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και μη επανδρομένα μέσα με Ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικούς. Θα λειτουργεί με λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πιθανές απειλές, θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Η ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας σε συνδυασμό με την Ισραηλινή τεχνολογία και τεχνογνωσία προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, με τη γεωπολιτική τράπουλα να ανακατεύεται. Οι σχέσεις Τελαβίβ και Άγκυρας βρίσκονται σε βαθιά κρίση, με τη Συρία να είναι το μήλο της έρηδος. Σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία να μην επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, απίθυνε ο Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως με τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού Αλντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, κατέστησε σαφή την κόκκινη γραμμή του.
0: Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο νότια της περιοχής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη και έπρεπε να το δείξουμε.
14: Η κατάσταση στη Συρία παραμένει τεταμένη. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, σύμφωνα με τοπικά μέσα, Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυρά πυροβολικού κοντά στην Συριακή πόλη Μπεϊτζίν, η οποία βρίσκεται νότιο-δυτικά της Δαμασκού. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει η Τουρκία με μια σειρά προκλητικών κινήσεων. Έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το ζήτημα των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, ενώ θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, όπως προανήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την απάντηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.
16: Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές, οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν τη διαρκή δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την άμυνα της κρίσιμης νότιας πτέρυγας της συμμαχίας, ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.
0: Και οι προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας δεν τελειώνουν εδώ. Τουρκικό ντρόν ενεργοποίησε ζεύγος μαχητικών F-16 κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Ακούμε την Μαρία Τσιλινίκου.
17: Δεν είναι το πρώτο περιστατικό, Λένα, που βλέπουμε. Η Άγκυρα συνηθίζει να χρησιμοποιεί συστηματικά τα συγκεκριμένα UAV. Τι συνέβη όμως? Τουρκικό ντρόουν κινήθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Αμέσως απογειώθηκαν δύο ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης. Είναι ο εναέριος χώρος που ελέγχεται από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, Λένα. Συνέπεσε η απογείωση μιας πολιτικής πτήσης. Αμέσως δόθηκαν οδηγίες στην πολιτική πτήση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας, τονίζεται, από αρμόδιες πηγές. Η ελληνική πλευρά παρακολουθούσε συνεχώς το συγκεκριμένο περιστατικό και όπως σημειώνουν δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας.
0: Στην Τουρκία τώρα η όποια παραφωνία για τον Ερντογάν τιμωρείται και τιμωρείται σκληρά. Αυτό συνέβη και με έναν πολύ γνωστό οικονομολόγο. Ακούμε τον Μανώλη Κωστίδη.
18: Μιλάμε για τον Τιμωτιάς, ο οποίος ήταν στην Αλικαρνασσό σε ένα συνέδριο που μιλούσαν για στρατηγική και τις περιφερειακές εξελίξεις. Εκεί ο ίδιος έκανε μια ανάλυση για τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι όλα τα κάνει για το συμφέρον του και όχι για τη χώρα του. Μίλησε για ότι υπάρχουν πολλοί ηγέτες, κοινοπαθητικοί ηγέτες, όπως ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Με το που είπε Ερντογάν, ανακάλεσε, λέει, λέει, έκανα λάθος, γιατί άμα συνεχίσω θα με κάνουν πρωτοσέλιδα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Όμως ήταν αργά. Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του, αμέσως ξεκίνησαν οι επιθέσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, εισαγγελική έρευνα εναντίον του για προσβολή του Προέδρου. Σύμφωνα πάντα με τον πρακτορείο Ανατολή, ο ίδιος ανασκεύασε μετά, λέει ότι μάλλον δεν θα γίνει εισαγγελική έρευνα, αλλά επιμένει το τουρκικά μέσα ενημέρωση ότι γίνονται οι έρευνες. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή ταξιδεύει στο εξωτερικό, ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να επιστρέψει στην Τουρκία.
0: Και το σχόλιο από τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη.
19: Πράγματι δοκιμάζονται, είναι κλονισμένες, είναι διαρριγμένες εδώ και αρκετό καιρό. Και να σημειώσουμε ως προς αυτό, Λένα, ότι για την Τουρκία το Ισραήλ θεωρείται ο μεγάλος περιφερειακός ανταγωνιστής. Θεωρείται μια χώρα η οποία μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο το οποίο μετριάζει τις ηγεμονικές φιλοδοξίες της γειτονικής μας χώρας. Από την άλλη, για το στρατιωτικοπολιτικό κατεστημένο του Ισραήλ, όχι μόνο για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, η Τουρκία θεάται ως το νέο Ιράν. Ως δηλαδή μια χώρα η οποία δεν είναι μόνο ανταγωνιστική η δύναμη περιφερειακά, αλλά μια δύναμη η οποία συνιστά ζωτική απειλή ασφάλειας για το Ισραήλ. Εξού και οι επιθέσεις που οι Ισραηλοί έχουν κάνει σε βάρος τουρκικών στόχων στη Συρία ως ένα μήνυμα πολύ καθαρό προς την Άγκυρα. Από την άλλη, η στρατιωτική αντιπαράθεση των δύο απευθείας περίπου αποκλείεται, καθότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και το Ισραήλ δεν θα ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, αψιμαχίες σε τρίτες χώρες δια αντιπροσώπων ή απευθείας, νομίζω ότι τις βλέπουμε ήδη και μπορεί να τις δούμε και στο μέλλον, γιατί δεν είναι μόνο η Συρία, είναι η Σομαλία, είναι το Σουδάν, είναι μια σειρά περιοχών που είναι πέραν της ακτίνας της γεωγραφικής Μέσης Ανατολής, όπου βλέπουμε να υπάρχει αντιπαράθεση ακόμα και στη Λιβύη μεταξύ των δύο μερών.
13: Μπορεί η Τουρκία να την βλέπει το Ισραήλ ως το νέο Ιράν, ωστόσο το θέμα είναι ότι στην εξίσωση αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και μιλάμε για έναν ηγέτη, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που μπαινοβγαίνει στο Μάρε Λάγκο, και για έναν Ερντογάν, ο οποίος είναι πολύ έξυπνος, ο πολύ ταλαντούχος και είναι και ανατοϊκός σύμμαχος. Εκεί επομένως η στάση των ΗΠΑ, Κωνσταντίνε, τι μπορεί να αλλάξει?
19: Έχω την εντύπωση, για να μπω την πεποίθηση, ότι όπως συμβαίνει και στην περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας, έτσι και μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
20: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
19: Για τους Ισραηλινούς και για οποιονδήποτε άλλον, από τη στιγμή που δεν έχει αποφασίσει ακόμα να βγάλει τους S-400 από την Τουρκία. Αν οι S-400, το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, δεν βρεθεί εκτός Τουρκίας με τον Α ή Β τρόπο, πρόσβαση σε F-35 και ο Θεός ο ίδιος να επιθυμεί πέραν του Τραμπ, δεν μπορεί να αποκτήσει η Τουρκία. Είναι καλά δεμένο το σύστημα στις ΗΠΑ. Από την άλλη, όμως, ασφαλώς για τον Ερντογάν και για το εσωτερικό μέτωπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στο Ισραήλ επίκυνται εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά και η Τουρκία είναι σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Το 2027 θα έχουμε είτε συνταγματική αναθεώρηση, είτε εκλογές προώρες, γιατί αλλιώς ο Ερντογάν δεν μπορεί να πάει σε τρίτη επανεκλογή. Άρα λοιπόν υπάρχει και το εσωτερικό μέτωπο και για τον Ερντογάν το να στοχοποιεί το Ισραήλ, το να δείχνει ότι η Τουρκία είναι σε ένα ρόλο πάτρονα των μουσουλμάνων, ειδικότερα δε των Αράβων, παρότι μία αραβική χώρα, είναι κάτι το οποίο πουλάει καλά στο εσωτερικό.
13: Διαγέντες προεκλογικά θα δώσουν τα ρέστα τους επομένως, αυτό λες.
19: Είναι απολύτως βέβαιο.
0: Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις υπόλοιπες ειδήσεις μας.
22: Από το χάος, τη γέα και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
23: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
24: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
25: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
24: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
25: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
26: Σιγά την κομισιόν.
24: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
25: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
24: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
27: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
28: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε αυτή την υπόθεση που απασχολεί τις διοκτικές αρχές στη Λευκάδα. Μέσα από τη φυλακή φαίνεται ότι έδωσαν λοιπόν την εντολή για βόμβα σε βίλα επιχειρηματία στο νησί το 2026, πριν από λίγους μήνες. Πρόκειται για Ελληνοαμερικανό, ιδιοκτήτη μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είχε γίνει στόχος ακόμη δύο φορές. Η τελευταία απόπειρα έγινε στο τρέχον έτος. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη.
1: Αυτός είναι ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί στον εξώστη του ισογείου της πολυτελούς οικίας με στόχο τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και γαμπρό του ιδιοκτήτη της βίλας. Ένα λάθος στη συνδεσμολογία ή υγρασία εμπόδισαν την έκρηξη που θα μπορούσε να κατεδαφίσει ολόκληρο το οίκημα, αφού αποτελεί τόπο 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από τον επιστάτη στις 25 Ιανουαρίου. Οι δράστες, ωστόσο, είχαν προσπαθήσει να πυροδοτήσουν τον μηχανισμό, αφού στο φυτίλι υπήρχαν σημάδια καύσης.
2: Το ελληνικό FBI από την πρώτη στιγμή είχε εμπλακεί στην υπόθεση σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές εδώ στη Λευκάδα, προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί είχαν καταλάβει ότι πρόκειται για μια πράξη εκδίκησης απέναντι στον επιχειρηματία από τη Λευκάδα.
1: Οι αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών προχώρησαν έπειτα από την έκδοση ενταλμάτων σε 6 συλλήψεις ατόμων ηλικίας 27, 32, 36, 41, 47 και 49 ετών που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους, ενώ ως ηθικοί αυτουργοί φέρονται δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου, ένας 31 ετών Έλληνας και ένας 47χρονος υπήκοος Αλβανίας. Όπως αποκαλύπτεται από την κατάθεση διαχειρίστριας άλλης πολυτελούς οικίας κοντά σε αυτή που ήταν στόχος, οι δράστες έψαχναν βίντεο. Στις 24 Ιανουαρίου δέχτηκα κλήση στο προσωπικό μου τηλέφωνο από έναν άνδρα σχετικά νεαρής ηλικίας που μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Με ρώτησε αν η οικία που διαχειρίζομαι είχε κάμερες ασφαλείας, γιατί όπως ισχυρίστηκε ήταν φίλος του ιδιοκτήτη της διπλανής βίλας. Ήθελε τα αποσπάσματα από τις κάμερες αν υπήρχαν, γιατί όπως είπε είχε γίνει διάρρηξη. Όπως προέκυψε, το νούμερο που την είχαν καλέσει αποτελούσε επιχειρησιακή σύνδεση, καθώς έβγαινε σε στοιχεία υπηκόου Πακιστάν, την οποία χρησιμοποιούσε ο 41 ετών συλληφθής μέσα από τις φυλακές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι φυσικοί αυτουργοί επέβαιναν σε ένα λευκό αυτοκίνητο που είχε νοικιαστεί από τους δύο συλληφθέντες 27 και 49 ετών στις 21 Ιανουαρίου από την Αρτέμιδα. Στις 22 Ιανουαρίου, μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών, έφτασαν στη Λευκάδα και τα ξημερώματα έκαναν δοκιμαστική διαδρομή στο σπίτι στόχου, προχωρώντας την πλήρη χαρτογράφηση.
3: Πολύ κοντά το σπίτι σε εμάς. Το ξέρουμε, στενοχωρηθήκαμε, φοβηθήκαμε βέβαια για αυτό που έγινε. Αλλά θεωρούμε ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει σωστά δουλειά και θα αποκαλυφθούν τα πάντα.
1: Στη συνέχεια έφυγαν από το νησί και επέστρεψαν για να τοποθετήσουν τη βόμβα τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, ενώ λίγο μετά τις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας επέστρεψαν το όχημα στην εταιρεία ενοικιάσεων. Το όχημα μάλιστα έφερε φθορές στο μπροστινό μέρος, ενώ σε δύο μέρες είχαν διανύσει 2.000 χιλιόμετρα. Το ποσό για τις ζημιές ανήλθε σε 1.685 ευρώ, το οποίο αποπληρώθηκε με δύο τραπεζικά εμβάσματα. Ο ένας τραπεζικός λογαριασμός ανήκε στην 47χρονη συλληφθήσα και ο δεύτερος στον 41 ετών συλληφθέντα. Για τους τρεις από τους 6 συλληφθέντες προέκυψε βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς μεταξύ άλλων κατά περίπτωση έχουν κατηγορηθεί για ναρκωτικά, απόπειρες κλοπής, όπλα, παράνομη μεταφορά μεταναστών, ληστείες, καθώς και ενδοοικογενειακή βία.
0: Σε αυτές τις τρεις απόπειρες τώρα εμπλέκονται πολλά πρόσωπα, πρόσωπα που μόνο τυχαία δεν είναι και ακόμη δεν ξέρουμε ποια είναι και η κορυφή της πυραμίδας, το υπόλοιπο του ρεπορτάζ, η Κάτια Νιάκαρη.
1: Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι βρίσκονται μπροστά σε μια κολοβή πυραμίδα, δηλαδή ψάχνουν την κορυφή της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ψάχνουν ποιος έδωσε στην πραγματικότητα την εντολή για την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και αυτό γιατί θεωρούν πως οι δύο κρατούμενοι που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί πήραν από άλλους ενδεχομένως έγκλειστους την εντολή και μέσα από τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατασχεθεί προσπαθούν να δώσουν και απαντήσεις.
13: Από τους αυτουργούς, Κάτια, προκύπτουν ερωτήματα και για το προφίλ του επιχειρηματία, για τα κίνητρα όπως είπαμε και γιατί επέμειναν στο συγκεκριμένο άνδρα.
1: Ναι, στόχος έχει προκύψει ότι ήταν ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πληροφορίες που αξιολογούνται και ερευνώνται πως ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε κάποιου είδους αντιπαλότητα με άλλον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία. Πριν από την τοποθέτηση μάλιστα του μηχανισμού είχε σημειωθεί εμπρησμός σε άλλο σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα και μετά την τοποθέτηση της βόμβας σημειώθηκε και περιστατικό με σφαίρες στο ίδιο σπίτι της Βούλας. Αυτά τα δύο περιστατικά ενδεχομένως και να σχετίζονται και είναι κάτι που διερευνάται.
13: Να σταθούμε και σε ένα άλλο στοιχείο που η αλήθεια είναι ότι προκαλεί αίσθηση στην ποσότητα της εκρηκτικής ύλης. Τι μήνυμα ήθελαν να στείλουν?
1: Πραγματικά ήταν τεράστια. Ακόμα μία φορά έχουν συναντήσει το ελληνικό FBI τέτοια ποσότητα, όταν γνωστός βαρυπινίτης με πλούσιο ιστορικό στο οργανωμένο έγκλημα είχε βάλει μέσα σε βαρέλι μία παρόμοια ποσότητα στο σπίτι της εξαδέλφης του, χωρίς όμως και τότε να σημειωθεί έγκριξη. Σημειώνεται πως ο ένας από τους δύο φερόμενους ηθικούς αυτούργους Λένα, που είναι κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου, είχε επιτεθεί σε έναν από τους συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στο σοφρονιστικό κατάστημα για την απόπειρα δολοφονία σε βάρος του Γιάννη Λάλα, ο οποίος τελικά εκτελέστηκε στο πλαίσιο του πολέμου της Greek Mafia.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην τραγωδία της Ημαθίας. Η βόλτα μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά είχε τραγική κατάληξη. Ως αιτία θανάτου αναφέρεται ο πνιγμός, με το περιστατικό να εξετάζεται ως δυστύχημα.
4: Να βρίσκεται μέσα στην νερό και προσπαθεί να εντοπίσει την κοπέλα. Υπάρχει εκτοπισμός, έχουν φώτα, έχουν οξυγόνο, όλα τα απαραίτητα.
5: Πυροσβέστες από την ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ έχουν καταδυθεί και αναζητούν τη 18χρονη Κατερίνα μέσα στη λίμνη στους καταράκτες Δερματά. Λίγα λεπτά αργότερα θα αναζηρθεί χωρίς τις αισθήσεις της.
6: Όλο το χωριό είναι συγχρονισμένο, δύσκολη κατάσταση. Οι γονείς είναι χάλια. Σήμερα θα έχετε γενέθλιά της, ήρθαν και έχουν κερνές διακοπές. Οι γονείς κατέβηκαν και αυτοί είναι λίγες μέρες το χωριό.
5: Η 18χρονη έχασε την ζωή της ενώ βρισκόταν μαζί με τον φίλο της στους καταράκτες. Έβγαζαν φωτογραφίες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες έπεσε μέσα στο νερό. Ένας από τους κατοίκους που έσπευσε να βοηθήσει μιλάει στον Sky.
7: Ήταν δύο-τρεις κάποια συγγένεια μετά με την κοπέλα και ένας εκτός υπηρεσίας πυροσβέστης καταδρομέας παλιά, ο οποίος είχε μπει στο νερό, δεν μπορούσαμε να δούμε καθόλου. Βουτούσαν κάτω, δεν βλέπαμε τίποτα. Και αφού δοκιμάσαν πολλές φορές, μας λένε τώρα έρχεται η ΕΜΑΓ.
5: Ο φίλος της 18χρονης προσπάθησε να τη βγάλει από το νερό, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
8: Η τελευταία λοιπόν φορά που μπήκε μέσα το κορίτσι, ξαφνικά χάθηκε από τα μάτια του παιδιού. Μπήκε μέσα στο νερό και δεν ξαναβγήκε. Προφανώς επειδή υπάρχει στροβιλισμό στο νερό, εγκλωβίστηκε εκεί μέσα το κορίτσι και δεν ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Ο φίλος της προσπάθησε να την βγάλει, μπήκε λίγο μέσα, είδε όμως ότι ήταν επικίνδυνο και κινδύνευε και ο ίδιος να εγκλωβιστεί.
5: Ο 17χρονος κάλεσε βοήθεια μέσω του 112. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική με συνδρομή από ειδικούς δίτες της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 18χρονης οφείλεται σε πνιγμό. Όπως όμως ανέφερε ο φίλος της στις αρχές, η Κατερίνα αντιμετώπιζε θέματα υγείας και εξετάζεται αν πριν από την πτώση της στη λίμνη είχε κάποια κρίση που επιδεινώθηκε πέφτοντας στο νερό.
0: Ήταν το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Τρία παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και τα τρία κολύμπησαν στην ίδια πισίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη για το ρεπορτάζ.
10: Ήταν σε πισίνα σε παιδότοπο της Σαλαμίνας. Αρχικά να δούμε ακριβώς τι συνέβη. Τα παιδιά αυτά λοιπόν, ενώ βρίσκονταν στη πισίνα, τρία παιδιά και πέντε ενήλικες, αισθάνθηκαν μία αδιαθεσία, ένα κάψιμο στο λαιμό και ζάλι. Πήγαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Στη συνέχεια διακομίστηκαν εδώ στο Θριάσιο όπου είμαστε και εμείς, τα δύο παιδιά και οι δύο ενήλικες, οι δύο γυναίκες. Τα παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική και οι δύο γυναίκες, η μία υποβάλλεται σε εξετάσεις ενώ η άλλη της δόθηκε πήκε για εισαγωγή στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο παραμένει η αδιαθεσία. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι ένα ακόμη παιδί και μία ακόμη γυναίκα θα καταφθάσουν σε λίγο από την Σαλαμίνα εδώ στο Θριάσιο. Φαίνεται λοιπόν, διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, ότι ήταν από εισπνοή υδροχλωρικού οξέως. Το τι συνέβη τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ενώ ήταν στην πισίνα, άκουσαν έναν εκοφαντικό θόρυβο και είδαν καπνούς. Εξετάζεται λοιπόν αν ήταν και πώς συνέβη αυτό. Διαρροή χλωρίου. Γίνονταν εργασίες πάντως συντήρησης εκείνη την ώρα στον χώρο και εκείνο το οποίο μαθαίνουμε μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου τους, έχουν ζητήσει να αποκλειστεί η πισίνα και θα κινηθούν νομικά οι περισσότερες από τις οικογένειες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Ήταν τις μεσημεριανές ώρες σήμερα.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, στο Νεπάλ τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνωμένων και στις δύο χώρες έχει φτάσει τους 1.400. Εκτιμάται ότι συνολικά έχουν πληγεί πάνω από 93.000 άνθρωποι. Στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική τώρα, στη Θέουτα, ένα μήνα μετά τις πρωτοφανείς εικόνες, ξεσπά νέα κρίση. Κάτοικοι που διαμαρτύρονται για την παρουσία μεταναστών και εμποδίζουν τη διανομή τροφίμων, πυρπόλησαν τα αντισκηνά τους και ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
9: Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα καταγγέλει έναν πόλεμο ψευδών πληροφοριών που διεξάγει, όπως λέει, η αντιδραστική διεθνής σε παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα ενημέρωσης και τερματικά στην Ισπανία για να διχάσει τους Ισπανούς από τους Ευρωπαίους. Το ζήτημα των μεταναστών έχει χρησιμοποιηθεί γνωρίζοντας ότι είναι το στοιχείο που διχάζει περισσότερο τους Ευρωπαίους και αποτελεί εκλογικό καύσιμο για ακροδεξιά κινήματα, προειδοποιεί ο Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρεθ. Πάντως, αφορμές για την οργισμένη αντίδραση των κατοίκων στάθηκαν τα περιστατικά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων στο θύλακα με θύτες μετανάστες και θύματα νεαρές γυναίκες. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, αναγνωρίζει ότι 7 βιασμοί και 10 γενετήσιες επιθέσεις έχουν καταγραφεί στον θύλακα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στις 30 Ιουλίου. Τώρα, σε μια προσπάθεια βελτίωσης των πραγμάτων για μετανάστες και ντόπιους, η κυβέρνηση της Μαδρίτης επταπλασιάζει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον θύλακα με κοινοτική υποστήριξη από τα 6,5 στα 44,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διπλασιάζει σε πάνω από 1.000 κλίνες τη χωρητικότητα του Κέντρου Προσωρινής Κράτησης για ανήλικα παιδιά και γυναίκες.
0: Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το ταξίδι αστραπή που έκανε ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα. Ένα από αυτά τα σενάρια, λέει ο Τζον Ράτκλιφ, είχε στόχο να πιέσει τον Πούτιν για μια συμφωνία κεχηρίας και να το κάνει τώρα που η Μόσχα πιέζεται οικονομικά.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Στο ΝΑΤΟ ο Τραμπ απάντησε πως δεν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Η Χρυσά Τσίχλη όμως έχει το ρεπορτάζ με όλα τα δεδομένα.
12: Από θαύμα, Ουκρανοί γλιτώνει από ρωσικό ντρόουν που πέφτει σε υπαίθριο πάρκινγκ στο Κίεβο. Το ρωσικό σφυροκόπημα στα ουκρανικά εδάφη συνεχίζεται χωρίς ανάπαυλα, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα δυτικών μέσων ότι το Κρεμλίνο σκοπεύει να κλιμακώσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις για να προκαλέσει το ΝΑΤΟ.
0: Λέει δημοσιογράφος, κύριε Πρόεδρε, στον Τραμπ έχει συμφωνήσει ο Πούτιν να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Είχε καλές συνομιλίες μαζί τους, δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, λέει ο Τραμπ.
12: Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει να διαψεύδει όλα τα σενάρια ρωσικής επίθεσης σε μέλος της συμμαχίας και αποκαλύπτει στο άξιος ότι ο διευθυντής CIA που μετέβει υπό άκρα μυστικότητα στη Μόσχα βλέπει τον Ρώσο ομολογό του κάθε 6 μήνες διατηρώντας πολύ καλή σχέση.
14: Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανένα κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.
12: Ανωνύμος και ευρωπαίος αξιωματούχος υποβαθμίζει τη ρωσική απειλή. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών όμως προειδοποιεί τη Δύση να μην εμπιστεύεται τον Πούτιν.
15: Προφανώς, οι πράκτορες του Πούτιν είπαν στον διευθυντή της CIA ότι δεν θα προκαλούσε το ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν είχε πει στον διευθυντή της CIA του Προέδρου Μπάιντεν ότι δεν θα εισέβαλε στην Ουκρανία. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις αμυντικές προετοιμασίες.
12: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη προηγμένων ανεχετιστικών πυράβλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν. Έλλειψη που καθιστά πιο ευάλωτη τη γυραιά Ήπειρο σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση.
0: Και μπορεί ο Τραμπ να λέει πως δεν πρόκειται να υπάρξει ρωσική επίθεση σε ανατολική χώρα. Οι χώρες όμως της Βαλτικής εκφράζουν την αγωνία τους και τις επιφυλάξεις τους. Η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle. Ακούμε το ρεπορτάζ.
16: Συνεδρίασαν 10 χώρες της Βαλτικής στο Φλένσμπουργκ της Γερμανίας στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα Και αυτό γιατί, όπως μεταδίδουν και γερμανικά μέσα, φαίνεται ότι στο επίκεντρο αυτής της, των συναντήσεων που είχε στη Μόσχα, εστάλει ένα σαφές μήνυμα να μην επιχειρήσει η Ρωσία οποιοδήποτε τύπου ενέργεια ή πρόκληση στην περιοχή της Βαλτικής. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για αυξανόμενο κίνδυνο υβριδικών επιθέσεων στην περιοχή της Βαλτικής και ανακοίνωσε τη σύσταση μιας ομάδας ταχείας αντίδρασης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των 10 χωρών από τη Φιλανδία μέχρι τη Γερμανία και τη Δανία. Κλείνοντας, λένε να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή καταγράφονται έως και 1.300 πλοία τα οποία ανήκουν στο ρωσικό σκιώδη στόλο να πλέουν καθημερινά στην Βαλτική θάλασσα, γεγονός που κρίνεται από τις γερμανικές αρχές ως πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Ουδής έχει ανοσία στον ιό του Δυτικού Νείλου, προειδοποιεί ο λοιμοξιολόγος Νίκος Σίψας, τονίζοντας πως με βάση τα κρούσματα και την έξαρση που παρατηρείται είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα πρόληψης. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
17: Όλους τους ιούς τους λαμβάνει υπόψη, τους φοβάμαι.
18: Καθώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξάνονται, οι πολίτες βρίσκονται σε επιφυλακή και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
19: Να προσέχουμε πάρα πολύ για τα στάσιμα νερά.
18: Περιφέρειες και δήμοι εντατικοποιούν τους ψεκασμούς. Ενώ πλησιάζει η επιστροφή των παιδιών στα Θρανία, αυξημένα είναι τα μέτρα πρόληψης στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου έχουν καταγραφεί 12 κρούσματα.
20: Ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Τα συνεργεία εδώ στην περιοχή Πευκάκια έχουν επικεντρωθεί στους παιδικούς σταθμούς εν ώψη και της έναρξης της λειτουργίας τους.
21: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να προλάβουμε το άνοιγμα των παιδικών σταθμών και να έρθουν τα παιδιά με ασφάλεια.
20: Γίνονται στοχευμένες προνυμφοκτονίες, όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, εκεί επεμβαίνουμε.
18: Παρεμβάσεις ψεκασμού πραγματοποίησε σήμερα και ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Θωμά και σε λίμνες στο Γουδί.
22: Ψεκάσμου στο Δήμο της Αθήνας σε πάρκα, πλατείες, φρεάτια, για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι συμπολίτες μας.
18: Ολονύχτη επιχείρηση ψεκασμού πραγματοποίησε η περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, εκεί όπου έχουν επιβεβαιωθεί 17 κρούσματα.
23: Πίσω μου βλέπετε τις ειδικές τουρμπίνες που επιχειρούν σε μια έκταση που ξεπερνά τα 10.000 θέματα.
25: Ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια είτε είναι κήποι.
18: Με 232 ανθρώπους να έχουν νοσήσει μέχρι τώρα στην χώρα μας, οι ειδικοί ανησυχούν ότι η φετινή έξαρση μπορεί να ξεπεράσει εκείνη του 2018, τότε που σε ολόκληρο το έτος είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα.
26: Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε συρροή κρούσματων και το Σεπτέμβριο και ενδεχομένως και το μισό Οκτώβριο.
18: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανείς δεν έχει ανοσία και γι' αυτό η πρόληψη παραμένει η καλύτερη άμυνα απέναντι στον ιό.
0: Υπογράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η απόφαση που δίνει λύση στο πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η Γεωργία Μαυρουδή για το ρεπορτάζ.
29: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, λένε, φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στη διαδικασία της αδειοδότησης των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, ύστερα από απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, φαίνεται πως διευθετήθηκαν οι εκκρεμότητες που αφορούσαν τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, το City College, Πανεπιστήμιο του York, καθώς και το Πανεπιστήμιο Kiel. Ανάλογη εξέλιξη αναμένεται τώρα και για το τρίτο, Anatolia College, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται σχετική απόφαση της ΕΘΕ. Τώρα, να θυμίσουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ακύρωσε τον θεσμό των μη κρατικών πανεπιστημίων, εντόπισε ωστόσο συγκεκριμένες πλημέλειες στη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και ζητήθηκε ουσιαστικά να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Τώρα το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν από εδώ και πέρα, Λένα, είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς νέες καθυστερήσεις, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αναστάτωση για τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή τους πορεία. Πρόκειται επομένως για μια εξέλιξη που, εφόσον ολοκληρωθούν και τα επόμενα βήματα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα.
0: Στη Λέσβο τώρα οι κτηνοτρόφοι ασφιχτιούν από τον αυθόδη πυρετό και τις συνέπειες του βεβαίως που έχει εξαφωνήσει τα κοπάδια τους. Όπως καταγγέλουν, έχουν θανατωθεί 80.000 ζώα και εδώ και 5 μήνες δεν έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλάτιση, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι προχωρά άμεσα σε αποζημιώσεις. Το ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόγλου.
30: Η οργή ξεχυλίζει.
1: Απεγνωσμένοι κτηνοτρόφοι από τις συνέπειες του αφθόδους πυρετού εισβάλλουν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου απαιτώντας λύσεις. Η αντιπαράθεση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά, που πασχίζει να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης, είναι θυελώδης. Οι διακοπές είναι διαρκείς, οι τόνοι ανεβαίνουν και η ένταση χτυπάει κόκκινο.
2: Αυτό είδατε χτες σε κάποια πλάνα, την απογοήτευση και το θυμό.
1: Όσοι ήταν παρόντες θεωρούν ότι η ένταση ήταν αναπόφευκτη.
3: Διάλογος υπό τις συνθήκες τις χθεσινές δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν μέλλον, δεν βλέπουν πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης. Μόνο στη Λέσβο έχουν θανατωθεί περίπου 81.000 ζώα. Ενώ συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα οι θανατώσεις αγγίζουν τις 500.000. Το μείζον για τους κτηνοτρόφους είναι η επόμενη μέρα.
2: Δεν μας λένε τι θα γίνει. Θα σταματήσουν τις σφαγές. Θα πάμε σε εμβολιασμό. Τι θα γίνει.
1: Μετά την ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, παραιτήθηκαν οι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα και ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή των ελέγχων και των θανατώσεων έως τις 6 Σεπτεμβρίου, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο ο Υφυπουργός.
3: Πέρα από αυτή την αβεβαιότητα, υπάρχει και η καθυστέρηση μεγάλης στις πληρωμές, οι οποίες πληρωμές για τα θανατωθέντα ζώα δεν είναι στο ύψος της αξίας των ζώων.
4: 5,5 μήνες μετά, όχι απλώς το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, όχι απλώς το πρόβλημα υπάρχει, αλλά είναι όλο και χειρότερο. Ούτε καν η ιχνηλάτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Από την πλευρά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει η οικονομική στήριξη των πληγέντων. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταβάλλονται 16,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις αποζημιώσεις του 2025 το συνολικό ποσό για την απώλεια εισοδήματος ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 45,3 εκατομμύρια. Νέα πληρωμή αναμένεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Τα ατυχήματα με τα πατίνια είναι πάρα πολλά. Το πλαίσιο χρήσης για τους ανήλικους έχει αλλάξει, ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν έχει αλλάξει τίποτα στους δρόμους. Ο Sky έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει εντοπίσει όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί παρά την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Αναβάτης καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο την πτώση από το πατίνι που οδηγεί, ενώ κινείται βράδυ χωρίς φώτα και με μεγάλη ταχύτητα.
7: Πετάγονται ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι. Με ταχύτητα. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα τους σκοτώσω καμιά φορά.
6: Χρήστες πατινιών κινούνται ανεξέλεγκτα πάνω σε πεζοδρόμια, ανάμεσα σε πεζούς είτε στη μέση του δρόμου. Σε βίντεο στα social media καταγράφεται αναβάτης να πηγαίνει ανάποδα.
13: Δυστυχώς τρέχουν πολύ. Επειδή βλέπουν ένα άδειο δρόμο και σου λέει άδειος είναι, θα τρέξω. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά.
6: Η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου από τον Ιούλιο δεν πτώει, ως φαίνεται, τους ασυνείδητους.
24: Σε 192 ελέγχους που πραγματοποίησε η τροχιά στις 26 και 27 Αυγούστου, βεβαιώθηκαν συνολικά 115 παραβάσεις.
6: Καταγράφηκαν μεταξύ άλλων 78 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 6 για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και 3 για ανασφάλιστα οχήματα. Πραγματοποιήθηκε και σύλληψη ενός ατόμου που κυκλοφορούσε με πατίνι και κατανάλωσε υπερβολική δόση αλκοόλ.
27: Εάν συνεχίσουν να έχουμε ατυχήματα και μάλιστα ατυχήματα με τραυματισμούς και με θανάτους ακόμα, είναι προτιμότερο να καταργηθούν. Δεν καταφέραμε να τα βάλουμε μέσα στη ζωή μας επειδή μας λείπαν οι υποδομές και οι υποδομές αυτές δεν είναι άλλες από ποδηλατόδρομους που θα έπρεπε να έχουμε.
6: Τα social media είναι γεμάτα από αναρτήσεις με νεαρούς που διαφημίζουν με selfie βίντεο τις βόλτες τους χωρίς κράνος ή την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
13: Πρόσφατα είχα δει ένα παιδάκι που πάλι ήταν χωρίς κράνος να πηγαίνουν και δικάβαλα, τρικάβαλα.
6: Και όλα αυτά ενώ οι σοβαροί τραυματισμοί, ακόμα και οι θάνατοι ατόμων που χρησιμοποιούν πατίνια, είναι σχεδόν καθημερινή.
28: Πολύ επικίνδυνο όταν δεν οδηγάνε μικρά παιδιά, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
30: Τα βλέπεις και στο δρόμο πεταμένα, σπασμένα, πολλοί για κάποιο λόγο τα παρατάνε.
6: Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
0: Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά την υπόθεση όπου άγνωστοι κατάφεραν να εξαπατήσουν την περιφέρεια Κρήτης, αποκτώντας πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της περιφέρειας. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για το ρεπορτάζ.
5: Τις προηγούμενες ημέρες οι υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης προσπάθησαν να μπουν στην online τραπεζική υπηρεσία με την οποία συνεργάζεται η υπηρεσία τους, όμως κατέληξαν να καταχωρούν τους μυστικούς κωδικούς σε ψεύτικη παράνομη σελίδα που έμοιαζε με εκείνη της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η περιφέρεια. Το αποτέλεσμα ήταν οι επιτίδιοι που έμαθαν τους κωδικούς να κάνουν 55 διαδοχικές μικροαναλήψεις συνολικού ύψους 152.000 ευρώ. Στη συνέχεια και σε ελάχιστο χρόνο μετέφεραν τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων σε χώρες του εξωτερικού. Μέσα στην ημέρα, με ανακοίνωσή της, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενημέρωσε ότι κατόπιν της έρευνας που ξεκίνησε και αφού κατάφερε να εντοπίσει σημαντικό αριθμό από αυτούς τους λογαριασμούς που δέχθηκαν τα χρήματα, έχει ανακτήσει πάνω από τα μισά, δηλαδή περισσότερα από 76.000 ευρώ. Και συνεχίζει την έρευνα με στόχο την ανέβρεση και των υπολείπων χρημάτων, αλλά και την ταυτότητα των δραστών.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει κι μια κι την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι βούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπνους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εις μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Έλληνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερνέστο τον ελέγανε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

κασέτες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.